ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

ενώσει αυτού τη Αγία σου, καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο

προς εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντί καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Βασιλεύ χωρώνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσσε της αμαρτίας ημών, δέσοντα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθείω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσιμη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, προς το μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων, βόμενη στη δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός διεξιστεύω τόπο, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, εν τον όνο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός διεξιστεύω τόπο, ελέησον ημάς. Κινήν και αεί και έζους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο θρόνο κριτής επελεύσεται και κάψτε πράξη γυμνοθήσονται, αλλά φόβο χράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που χορηγήσεις εμή το ράθι μου και αμαρτωλώ, ουδέσαι να απολύσας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορφρύσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Κινήν, φώτισόμα το όμο της διανοίας, άνοιξόμα το στόμα του μελετάντα λόγιά σου, και συγένετε σε εντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλλην στην εξομολογήση καρδίας, και ανημή το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορο, τη θεία σου φιλανθρώπορονία, εξίως άλλων αμαρτωλό και ανάξεων, εξύπνων ασθήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οικού. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της ζήσεώς μας των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύμα τεπνώσεως, προς εν ευθύνε εσύ την ακριβαρόχηλαιον μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένε με το φρονί μου παρθένων, με φεδρά λαβιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον επατρί και πνεύμα τη δοξαζόμενον θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Εν λέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με εσύ Θεία παντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς επί της λόγης σου και νικείς το κρινές θέσαι. Ιδού χάρο νομίες την ελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι μη μήτρ μου, ιδού αραλήθιαν η γάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με εισόβου και καθαριστήσω με, πνιείς με και περιχώνω λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασθεν και εφροσύγην αγαλιάστος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου σου το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανελείς απ' εμού. Απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεγονικό σε ρηξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Βρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία, ναι το κάνω, λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη να θώσω εξουδενώσει. Αγάθρον, Κύριε, την ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσαν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρι άμενο δω εφορευόμι ενώ ο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξετήσουν αυτόν. Ού χαρί εργαζόμενοι την ανομία, αν τε σωδείς αυτού επορεύθησαν, σύνετη ούτε σοντολά σου φυλάξτε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς τα νεοδή μου, του φυλάξα δικαιώματά σου, τότε μη εσχυνθώ, εν τα βιβλέπινε πάσα δολά σου. Ξομολογήσω με συνευθύνη την καρδία, εν τα μαθηκαίνε με τα κρύβαντα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με και τα λήψα ως φόδρα. Εν την κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Ενώ η καρδία με ξεδισάσαι, εν η απόσταση των εντολών σου. Εν την καρδία με έκρυψε τα λόγια σου, πως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό σου, Κύριε, διδαξώ δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου, εξήγηλα πάω τα κρίματα σταματώ σου. Εν τη όδο το μαρτυριού σου ετέρθεν ως επαντή πλούτο, εν τις εντολές σου δολεσχύ σου και επανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου, εκπελίσουμε το λόγο σου, ανταπόδοσο δούλου σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψε ο θαλμούς μου και κατανοήσω θαυμάσαι από τον νόμο σου, πάρχος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψε από μου τις εντολάς σου, ευπόθεν η ψυχή μου το επιθυμεί στα κρεματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε την περηφάνεια στην κατάρατη εκκλήνωση από των εντολών σου. Περίλε από εμόνιδος εξουδένος τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρικά τις ανάρχοντες κατέ μου κατελάνω. Όταν δούλες εντολές είναι της δικαιώμασή σου και χάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίκη η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολλήθη το εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατ' ολόγων σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επικουσάζ μου διδαξώ μου δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου είναι τη όρμη και δολεσχίζω τη σταμασή σου. Ενίσταξε την ψυχή μου που ακεδίαζε προ όρμη τη λόγη σου. Οδόν αδικία από όσων επαιμού και τον νόμο σε λέει σώμη. Οδόν αληθεία ερετησά μου και τα κρυματά σου κοπελαθώ μην. Εκολύχη τη μαρτυρή σου, Κύριε, με κατεσχήνη. Οδόν εντολό σου έδρα μόνο την επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτη τη όρμη, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδηγήσω με τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξία. Απόστρεψε ο φθαλμό μου του μη δυνατότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δουλού στο λογιό σου των φόβων σου. Περίεργα τον οικισμό υπόκτησα τα κρίματά σου χωριστά. Ιδού επιθύμησα τι εντολά σου ότι δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθευε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου, κατά το λόγο σου, και αποκριθήσου με τη σονιδίσου με λόγο, νοτήρπησε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθει από το στόματό μου λόγω να αληθεία σε ως φόδρα, ό,τι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, και πορευών πλατισμών τη το λαό σου εξεζήτησα, και ελάω τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων του και συγνώμη, και μελέτη σου εντολέ σου γάφησα σφόδρα. Κύριε, τα σύρα σε εντολά σου, σιγά πισά και δολέσαν τη σιγιομασή σου. Νήσε το λόγο στο δούλο σου, ανεπληκτισά με. Αυτή με παρεκάλεσε ταπεινό σου με το λογιό σου, ζησέ με. Με περήφανη παρενόμενα σφόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνή το κρυμά του απαιώνο, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθηνία κατέσχε με από μαρτωλών των εγκαταλειμπανών των νόμων σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου, το απαρικία μου. Εμνήθη νυχτή ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με δικαιωματά σου, ξεζήτησα. Μερίζ μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπη σου, όλη η καρδία μου, λέει σώμα και το λογιό σου. Διαλογισά μου τη σοδού σου και πέστησε του πόδε μου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου, που είχε ταράφει, του φυλάξε τη εντολά σου. Συνία μαρτωρών περιπλάκησάν με και του νόμου σου καπελαθώμην. Μέσω νίκη των εξεγυρώμην το εξομολογήσει επί τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Με το όσο εγώ είμαι πάντων φωμένο σε και των φυλασσών τη εντολά σου. Το ελαιό σου, Κύριε, πλήρη ηγείται δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστότε, πείσμα του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου, Χριστότε, και παιδεία και γνώση δοξώνα, τις εντολές επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια το λόγιο σου φυλάξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χρησιμότητή σου διδαξών δικαιωματά σου, επληνθήθη με αδική περηφάνων, εγώ όταν όλη η καρδία με ξερίζω της εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ το νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθει δικαιωματά σου. Αγαθός μου νόμος θεματός σου, περ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η χείρες σου επίησαν με και πλεσάν με, συνέτης όρμη και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι ίσαυσονται με και φρανθίσονται, ότι σου λόγους επίλθησα. Έθνον, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα ποινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, παρακαλέσαμε κατά το λόγιο σου, το δούλο σου. Έθε το σάμα με εκτιμή σου και ζήσω με τον νόμο σου, μελέτη μου εστίν. Εσχυνθείτε σαν υπερήφανοι, ότι δίκο συνόμησαν εις εμέ. Εγώ, δε άδελο, εσύ ίσω τις εντολές σου. Επιστρέψα το σάμα, οι φοβούμενοι συγγυνώσονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωσε και μα ίσω πω σαν μία σύνθω. Εκλείπησε το τυριόν σου ψυχή μου, σου λόγου σου επίλθησα. Εξέλιπον η οφθαλμή σε λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότι γεννήθη να σα πω, εν πάχνη τα δικαιώματά σου, καπελαθόμη. Πόσε εσύ η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατηδιωκόντων με κρίση. Διήσαν τόμη παράδολα ισχύα, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε το λες αλήθεια, δίκως κατά διωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς είναι τελεσάν με τη γη, εγώ δε που κατέλειπαν της εντολάς σου. Κάτω τα έλεγον σου ζήσαμε και φυλάξω το μαρτύριο του σώματός σου. Στον αιώνα Κύριο λόγου σου διαμένειν το ουρανό, η γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει η μέρα, τα σύμπατα δούλασα, εμεί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε απολόμουν ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα επιλάχτω δικαιωμάτων σου, δεν ευθύσαι ζησάς με. Σώσει με εγώ, σώσον με, ό,τι δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να αμαρτωλεί, θα απολέσει με τα μαρτυριά σου νίκα. Πάν στην τελεία στον πέρας, πλατεί εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώβησάς την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπερπάντας, διδάσκοντας με συνήκω, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, ότι στον αιώνα σου εξεζήτησα. Εκπάσω το πονηρά, σε κόλλησε τους πόδους μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου εξέκλεινε τη σου μεθετησάς με. Ως λυκία το λαργή μου, τα λόγια σου υπερμένει το σταματή μου. Από τον εντολό σου νίκα, διότι εμείς σε πάσαν αφανοδικίας. Λίχνος εις ποσή μου ο νόμος και φως εις τριβής μου, όμως εκέστα τους φυλάξε τα χρήματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσαμε για το λόγο σου. Τα εκούσα τα σματός μου, δόκησον την Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου ερτές της χρυσής σου διαπαντώνος και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθετα αμαρτωλή παγίδα νύχτα εντολών σου και πλανήθη. Κληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα τα γαλλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμους εμείς, τον του ενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, σου λόγου σου επίλθησα.

0: Άντισα τους άλλους με περήφανη. Οι οφθαλμοί με εξέλιπαν στο σωτηριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλουσι με εγώ σου με τη σώμα και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω το Κυρίο διασκέδασαν τα νόμων σου. Δια το τι γάψα τη εντολά σου των χρυσίων και των πάζιων. Δια το προσπάσα εντολά σου κατορθούμην. Πάσαν όταν άδικον εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια το εξαιρέγησαν αυτά η ψυχή μου. Ήδηλος το λόγο σου φωτίγησε εν τίνη πίους. Το στόμα ανοίξε κήρυξα πνεύμα τη εντολά σου ευεπόθουν. Δόξα πατρική ιών και γιο πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα πατρική ιών και γιο πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίλυσον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματα μου κατέφυγαν κατά το λόγιο σου και μη κατακρύψα του με πάσα ανομία. Λύτρωσέ με σκοφαντία ανθρώπου και φυλάσσου τη εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε επί των δούλων σου και διδαξών δικαιωματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδεισαν οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξε των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλη δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια φόδρα. Εξέτειξε με ω γύρω στη πελά το λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο του λογιό σου φόδρα και δούλο η γάψη είναι αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξουδενωμένο σε δικαιωματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Λήψει και ανάγκη μπροστά με το λε μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά μου στον αιώνα συνειδησό μου και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου πακουσό μου, κύριε δικαιωματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα σε σώσο μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αιωρία και κέκραξα εις λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι όφθαλμοί μου προσώρουν το μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσουν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρύβο σου ζήσον με. Προσύγχυσαν οι κατεδοκοντές με νομία, από το του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύστησε Κύριε και πάσα δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγινε το μαρτυρίο σου ότι στον άνθρωπο δίωσε αυτά. Είδε ταπεινωσή μου και εξελούμε το νόμο σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία ότι δικαιωματά σου καξεζήτησαν. Ήκτηρ μη σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εγκδεοκοντές με και θλιβοντές με το μαρτυριό σου καξέκλεινα. Ήταν ασυνετούντες σε δικό μου το λογιά σου και φυλάξαν το. Είδε ότι σε ντολά σου γάπησε Κύριε το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάνω τα κρίμα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνω δωρεάν και από το λόγο σε δηλία στην καρδία μου, αγκαλιάσου με υπόπτε τα λογιά σου όσο βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και δελειξά μου εν το δενό μου σου γάπησα. Επτάκης ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός σου τον νόμο σου και στην αρχή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριό σου Κύριε και στην τολά σου γάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και γάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τις εντολάς σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε ο δίμεν αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέης δίσμενο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου μυθισόν με. Εισέλη το αξιωμάμενο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ύμνο τα διδάξουν δικαιωματά σου. Φθέξε τη γλώσσα με τα λόγια σου, ότι πάσε ο δολές σου δικαιοσύνη. Γενναίες το εχείρισε του σώσε με τις εντολάς σου ρετισάμεν. Επότε σωτηριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσει τη ψυχή μου και ενέστησε και τα χρήματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον από λολό, ζήτησον τον δούλον σου, όψε το λάσου καπελεθόμη. Δόξα πατρική Υιό και Υιό πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεό μου Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ρωτώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον του Πατρός νυχθέντε προπάνω των αιώνων. Φως ο φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε ο ποιηθέντα, όμως ο του Πατρίου τα πάντα γένετον. Τον διημάσου ανθρώπους για τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών, σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Νεθροπίσαντα, σταυρωθέντε περιμόν εκ ποντίου Πιλάτου, Παθώντα και θα φέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατά γραφάς.

0: και ανελθόντος στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάω ενερχόμετα δόξ κρυνεζόντας για νεκρούς ούτης βασιλείος που έστε τέλος εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός απορευόμενον, το συμπατρική ως προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος αιμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τη καινή και αήκια στους αιώνες των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστε, τις αμαρτίες ημάς. Δέσποτα συγχώρησοντας αμονίας ημών, Άγιο επίσκεψε και ίαστε τα συστημίας ημών. Ένικε εν το ρωματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τη καινή και αήκια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εν τη γεννήσει την παρθενία ενεφύλαξα, εν τη γεμίσει τον κόσμο νου κατέλειπε Θεοτόκε. Με το αίσθη προ τη ζωή, μήτυρη υπάρχουσα τη ζωή και τι πρεσβείε τη έσλειτρουμένη, εκ θανάτου τα ψυχά σημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθελον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Θας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον. Θας ενίας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου, αγγέλησεν εν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστη ολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμα, σώσου με των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις

0: τον παρασφόντο ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι οτίους είναι από όλες εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας. Εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδης όπου με την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέους ύπνων της ρεθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δεν ηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλει, και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντο δοξαζουμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου στα όρια, οφενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και τη γη. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε, ιδούν ιστάξει ουδέ υπνό σου οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει σε από παντό κακού, φυλάξε την ψυχή σου, κύριο. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκου Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν δες νεξίνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ αιώνου πίσω στον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουιν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτου το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και μη αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την εμπρεσβείεσαι κοιμή των Θεοτόκων και προστασίεσαι μετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, μνήστε τη Κυρία των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησαν αυτοί εις παν πλημάλιμα οικουσιόντα και ακούσιον ελόγω η έργο η καταδιάνοια πλημεληθένει υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν τη Βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου χαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εσύ του Ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και επί μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθη μη μήτρε του Θεού φυλαξώ μου υπό την σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς πασης γαρ απολογίας απορούντες, τάφην ζητήνει και εσύ άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσ...

0: Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους του λόγουν τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτού ο Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών.

σου εφραγκίσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε θεσπόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισας αυτό ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου ζωή νητήσα τόσα και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτό, ότι δώσεις αυτό

Ήχη σου πάση της εχθρής σου η δεξιά σου εύρη πάντας τους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανου πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά διαλογήσαν το βουλάσε σου μη δίνοντες τίνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομεν και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου.

0: καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη σύνοπλον ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήδες αγαθήτας εκεσίας ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χωρίε για αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έτε και στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου και εις τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχραίνοντάς μη ματέους, οδόντας αμαρτωλούς συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέχθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και εις την ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και εις την ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, σοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζανε πορευόμοι. Ότι εψώε μου επίστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία μου ετεράχθη, εγκατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμε τεμού. Η φίλη μου και η πλησίον μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρούθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάνησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως οι άλλοι σου κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήρθησα, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπουν, μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εν τους αδεχτήν επόντας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλούν με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου άρωτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευό σου επί της λομνής μου, εν της όρθρησα μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί του Θεού. Επενεθήσετε πάσο ομνίων αυτό ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμώ δε αν δε λάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα εκέκραξε και ενεκτή εναντίον σου. Εις ελθέ το ενωπιόν σου, η προσευχή μου κλείνουν το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσελογίστην με τον καταμενών των δυσλάκων, εγεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκτής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύγοντας εν τάφο, όνο και μνείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμα ελάχο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου, όπε μου, έθεν το με βδέλυμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς έ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέδεσα προς έ τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέγραψα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ενατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεοτητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεφέραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχονε άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα θα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιώνενε η μοσύνα σου, Κύριος, και χρήμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κης τέλος οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτού. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος, ο κτήρης εκείριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλεούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση με να του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και εκηδίασε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή τεράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποίημας των μηχηρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάγουσο μου, Κύριε, εξένιδε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιού σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψω μου, ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με η γη ευθεία. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξεροθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησες κρίση με τον δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησες κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνον πρόσμετο ούσου και σώσον με, γενούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου ρίσαμε εχειρός αμαρτωλού, εχειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε η ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχνεν από γαστρός, εκυλίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής, εν σύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα σε γεννήθην της πολλής και σύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθήτω το στόμα μου ενέσεως, όπως σημνήσω την δόξαν σου όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπων οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου, εβουλεύσαν το επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου εις την βοήθειά μου πρόσχεις. Με εσχυνθήτωσαν και εγκλυπέτωσαν οι εμπιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστωσαν εσχήνιν και ντροπήν ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντώ σε ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλην την ημέραν την σωτηρίαν σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας, εισελεύσουμε εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσουμε της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός μου, άε διδαξάς με εκ νεότητός μου, και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου, και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ τον βραχίονά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστον να επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει, όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας σε ζωοποίησάς με, και εκ των αβύσσων της γης ανοιγαγές με, επλεώνασας σε πεμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοιγαγές με, και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε, εν σκέδεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάζονται τα χείλη μου όταν ψάλωση, και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτσι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέραν μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και τραπώσει ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως, κρίνει τον λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην το λαό και ευγονή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συγκοφάδιν και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται όσοι ετός επιπόχων και όσοι σταγών ιστάζουσα επί την γη. Ανετελείεται σημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης, ενώπιον αυτού προπεσούνται ευθύωπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και Νήσι, δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλέψουσιν αυτό, ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσέξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρων των αραίων, υπεραρτήσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξαντήσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένων εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα εγή, γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία, εμούδε παρά μικρόν εσαλέφθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκές την ανάνευση εν το θανάτο αυτών, και στερέωμα εν τιμάστε γι' αυτών. Εν κόπης ανθρώπων κι εσύ και μετά ανθρώπων ούμας τηγωθήσονται, δια τούτο εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιανε αυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθετο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφτα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων πως έγνω ο Θεός και οι έστι γνώσεις εν το υψίστον. Ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούνται εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμινεν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν και έλεγχος μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των αιών σου εισυνθέτηκα και υπέλαβον το γνώνε τούτο κόπουσα στην ενώπιόν μου έως σου είσαι έλθος το αγιαστήριον του Θεού και συνόης τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το υπαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμου συνεξάπινα, εξέλιπον απόλογο δια την ανομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνον εξεγειρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων, κτηνώδης αγενήθην παρασύ, καγώδια παντός μετά σου. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδηγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν του ουρανού και παρασέτη ή θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός στον αιώνα. Ότι ειδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξ ολόκρευσας πάντων των πορνεύοντα από σου. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της τη γατρό Σιών. Ινατί ο Θεός από όσα εις τέλος, οργίστε ο θυμός επί πρόβατα νομίσου, μνήστε τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Σιών τούτο, ο κατεσκήνωσες εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσαν το ο εχθρός εν το Αγίο σου, και ενεκαυχήσαν το ημισούντεσαι εν μέσω της εορτής σου, έθετο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω, όσα εν δρυμό ξύλων αξίνες, εξέκοψαν τα σφύρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν, εν επήρησαν εν τυρί του αγιαστηριών σου, εις την γίνε βεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Είπον εν την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτε και καταπαύσομεν πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς σου γνώσατε έτη. Έως πότε ο Θεός, ο ενιδίο εχθρός, παροξενείο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, να τι αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιάν σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σι εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν, σι εσυνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σι συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα αλλά εις της αιθίωψη, σι διέριξας πηγάς και χυμάρους, σι εξηράνας ποταμούς ηθάμ, σι εστιν η ημέρα και σι εστιν η νύξ, σι κατερτήσω φαύσιν και ήλιον, σι επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και έαρ σι έπλασας αυτά. Μνήστητη τάφτης, εχθρός φωνήδησα τον Κύριον, και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδός της θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου, μη επιλάθης τα ηλίδης τέλους. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου, ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οικονονομιών. Μη αποστραφή τότε ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίρνεις εν έσωση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον τεν δίκεν σου, μνήστητη το ονειδισμού σου του υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των ηκετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσομε θάση ο Θεός, εξομολογήσομε θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετά και η γη και πάντε σηκωτικούνται σεν αυτήν. Εγώ εστερέωσα του στήλου αυτή. Είπα τη παρανομούσε, μη παρανομείτε. Και τη αμαρτάνουσε, μη υψούτε κέρα. Μη επέρετε ει ύψο το κέρα ημών. Και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων. Ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου, ίνου ακράτου, πλήρες κεράσματος, και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλήνω τριγίας αυτού και ξεκενώθη, ποιόνται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσω, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν δύο δέα ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός ο ωραίων αιωνίων, εταράκτησαν πάντες η ασύνετη καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών, και ουχεύδων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν η επιβεβαιότητα της ύπης. Σύ φοβερώσει και τη αντιστήσε τέση, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούθησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνιες κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση, και κατάλημα εν θυμίω εορτάσεση. Εύξαστε και απότοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσως η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού κύου κυπατήθην. Απεινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου εμνήσιν του Θεού και εφράνθην. Ιδωλέσχισα και ολιγοψήφισε το πνεύμα μου. Προκατελάβω το φυλακάσιο οφθαλμί μου, εταράφθην κιού και λάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ιδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσωτε Κύριος, κιού προστήσει το ευδοκίσε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε ο Θεός, του εκτηρήσε ο Θεός, η συνέξη εν τη οργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπα, νυν ηρξάμιν, αύτη αλλίωση της δεξιάς του υψής του. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομε από τις αρχής των θαυμασίων σου. Και μελετήσω εν πάς της έργης σου και εν της επεδιδεύμασής σου αδολεσχίσου. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισαν εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσου τον βραχίονά σου, το βραχίον ίσου, των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθους ηχούς και υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρ τα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροδίσων του τροχό, έφανανε αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλέφθηκε έντρομος αγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβουσον εν είδαση πολλής, και τα έθνη σου γνωσίσονται, οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή μου εσύ και αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και έφερε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Και ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαθέτει.

0: Τον Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην προσέχετε λαός μου, τον νόμο μου, κλείνετε το ουσιμόν στα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξαν παραβολές στο στόμα μου, φθέξαμε προβλήματα απαρχής. Όσο ακούσαμε και έγνομε, αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Ούπε κρύβει από τον τέκνον αυτών της γενεάν εταίρων, απαγγέλλοντας τα συνέσεις του Κυρίου και τα δυναστεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεπίση. Και ανέστησε μαρτύριο εν Ιακώβ και νόμον έθε τον Ισραήλ, όσο είναι τρίο της πατράς ημών, του γνωρίσει αυτά και σύγης αυτών. Όπως αγνώ γενεά εταίρα, γιατί χρυσόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσουν αυτά τη σύγης αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάβουν των έργων του Θεού και τα συντολάς αυτού εξητήσουσι. Είναι μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενεά σχολιά και παραπικραίνουσαν γενεά είτε σου κατεύθυνε την καρδία αυτής και ούκε πιστώθη με του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες το ξεστράφησαν ημέρα πολέμου. Ούκε φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε. Και πελάθος των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασιών αυτού ανέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αϊποίησε θαυμάσια. Έργη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως, διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς. Παρέστησεν ύδατα ως εασπών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και πότισεν αυτούς σε ένα βύσο πολύ και ξήγαγεν είδωρο εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθε το αίτητο αμαρτάγιν αυτό παρεπίκριναν τον ύψιστον έναν ύδρο και ξεπήρασαν τον θεόν της καρδίας αυτών του αιτήσε βρώματα της ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπον μη δινήσει το Θεό σου τιμάσε τράπεζαν ερήμο. Επί επάταξε πέτρα και ρίσαν, είδατε και χειμώρη κατηκλίστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε, γιατί μάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανελάβε το και πήραν ήρθεν Ιακώ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκα πίστευσαν τον Θεό, δε ήλπισαν επί του σωτήριον αυτού. Και είναι τίνο τον εφέλεση περάνωσαν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβριξε αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισητισμόν απέστειλεν αυτής πλησμονήν. Απήρε νότων εξ ουρανού και πήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν από αυτούς όσοι έχουν σάρκες και όσοι άμμουν θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέπεσον εμέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνωμάτων αυτών. Και έφαγον και ενεπίστησαν σφόδρα και την επιθυμία αυτού είναι γεν αυτής, ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσης σου είσαι το στόμα τη αυτών και οργή του Θεού ανέβη από αυτούς. Και απέκτηνε τις πλήωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση του τη σήμαρ τον έτη και ούκα πίστευσεν της θαυμασίης αυτού και ξέλιπον ερματιότητα η μέρη αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηνεν αυτούς τότε ξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθιζουν προς τον Θεό. Και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και την γλώσσα αυτόν εψεύσε το αυτό. Ουδέ καρδί αυτόν ουκ ευθεία μετ' αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί εν εκτήρμον και ελάσχεται τις αμαρτίες αυτών και ουδέ αυθερεί. Και πληθυνή του αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και μνήστε τη άρξη ή πνεύμα πορευόμενων και ουκοπιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραν αυτόν εν τη ερήμου, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ουκα μνήστε τη χειρό αυτού ημέρα τη ελυτρώσα το αυτού σε χειρό θλίβοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεω. Και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως με πίωση. Εξαπέστειλαν σε αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάθραχων και διέφθηρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και

0: το παιδί. Εξαπέστησε σε αυτού οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολή διαγέρων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού και ούκ αφήσε το ποθανάνω των ψυχών αυτών και τα κτίνια αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε πάνω πρωτότοπον ενεργή Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνο αυτών εν τη σκηνό μας ηχάμ και απήρεν ως πρόβατον των λόων αυτού και νύραγεν αυτούς ως πίμιον εν ερήμο και οδήγησεν αυτούς επελπίδη και ούκ εδηλίασεν και τους αυτούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν απροσώπου αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν τη σκηνό μας εν αυτών τα σφυλά του Ισραήλ και επίρασαν και παρεπίκραν των Θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού καθυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσαν ο Θεός και υπερείδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόσυντο τη σκηνή Σιλόμ, σκήνομα κατεσκήνωσαν ανθρώπης. Και παρέδεκεν εις αιχμαλωσία την ισχύν αυτών και την καλογήν αυτών ισχύρας εχθρών. Και συνέκλεισε ερωμφέα των λόων αυτού και την κληρονομία αυτού υπερείδε. Τους νέγγες που σε αυτόν κατέφαγε πύρ και παρθένει αυτόν που επενθύνθησαν, οι ιερείς αυτόν ερωμφέα έπεσον και χείρε αυτόν που κλαφθήσονται και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κρυπαλικός εξήνου και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης ο όνειδος αιώνιον έδεκε ναυτής και απόσωτος κοινομείος έχει τη φυλή με φρέμου και εξελέξατο και εξελέξατο τη φυλή Ιούδα τόρος του Σιών ο ηγάπησε. Και οκοδόμησε ως μονοκέρατος το αγγέλμα αυτού εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξει τον Δαβίδ των δούλων αυτού και ενέλευεν αυτόν εκ των ποιμίων των προβάτων. Εξόπισεν των λοχευωμένων έλευεν αυτόν που μένει Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομία αυτού. Και επίμανε αυτούς εν τη επεκέ της καρδίας αυτού και εν τη συνέση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ήρθος εν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαν των ναών των αγιών σου. Έθεν του Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον. Έθετε τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, τη στηρίης της γης, εξέγεν αίμα το αίμα αυτόν, ο σίδρο κύκλο Ιερουσαλήμ και ο κοινοθάπτων. Εγεννήθημεν όγκος της γης του συνημών, μυκτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών, έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλους, εκαθίσεται ο σπύρος ζήλος σου. Έχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γίνος κοντά σε και επί βασιλείας σε το όνομά σου και επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστής ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβαίτουσαν ημάς εκτιρμή σου, Κύριε, ότι απτωχεύσε με σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός, σωτήρ ημών ένικεν της δόξης του ονόματός σου, Κύριε, ρίσε ημάς, κυλάσε τις αμαρτίες ημών, ένικεν του ονόματός σου. Ποιποτε ύπωση τα έθνη, που εσύ είναι ο Θεός αυτόν, και γνωστή των της έθνης ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση στο αίματος των δούλων σου του εκεχημένου, εισερθέ των οποίων σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχιονός σου περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γη των συνημών επταπλασίων, εις των κόλπων αυτών, των ανηδισμών αυτών, όνων ηδησάν σε Κύριε. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησόμεθα σε ο Θεός τον αιώνα, εις γενεά

0: Κύριε Θεός των δυνάμεων, επίστεψον ημάς και επίφανον το προσωπών Σου και σωθησόμεθα. Άβραν εξ Αιγύπτου με τήρες, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσες τα στήρες αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρις και αυτής και νοντενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών της παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσουν αυτήν πάντα σε παρεπορευόμενη κνοδόν. Ελιμήνατο αυτήν εις εγκριμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε. Και επίσκεψε την άμπλον τάχτην και κατάρτισεν αυτήν εφύτευσεν η δεξιά σου. Και ποιον ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Επιβυρισμένοι πυρήκαινες καμένοι από επιτιμήσεις του προσώπου σου απολούνται. Η ήχθη του ηχείρου σε πάντα δεξιά σου και ποιον ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Και ο μη αποστόμενε από σου ζώσει μας και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμεων επίστεψον ημάς και επίφρονον το προσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάσε το Θεό το βοηθό ημών, αλλάξε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύπανων, ψαρτήριων τεπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε νεομηνία σάλπη και νευσίμω ημέρα εορτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσα ίνου και εγνοήκουσεν. Απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφήνο εδούλευσαν. Εθλίψε επακαλέσουμε και ρισάμιντσε, επίκουσάσουν από κρύφο καταιγίδους, εδοκίμασάς επίδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρομαι εσύ, Ισραήλ, αν ακούσεις μου, ουκ έστειν σε Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαρημή Κύριος ο Θεός, ο αναγαγώνης εγγύης Αιγύπτου, κλάτνω το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ προσέσχε με. Και εξαπέστειλε αυτούς κατά επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ της οδής μου επορεύθη. Εν το μηδενιά τους ήχους αυτών εταπείνωσα και ευδουσλίοντας αυτούς επέβαλαν αν τη χείρα μου. Η εχθή Κυρίου εψεύσε το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και ψώμησεν αυτούς εξ θέατος σπυρού και εκ πέτρας μέγια χόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή θεών εν μέσω δε Θεού διακρινεί. Ως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπο μαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και παίγνιδα δικαιώσατε. Εξέλεστε παίγνιδα και πτωχών, εκκυρώσα μαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις το πάντε, σημείζεται ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστο ο Θεός, κρίνω την γη, ότι εσύ κατακληρονομείς εν πάς της έθνεσιν. Ο Θεός της ομοιωθήσετε, εσύ μη συγγύης μη δε καταπραήνης ο Θεός, ότι διουδούει εχθροί σου είχεσαν και μισούνται σε ήραν και φαγήν. Επί των λαών σου κατεπαρμοκεύσε το γνώμη και βουλεύσε το κατά των Αγίων σου. Είπον δέχτηκε και εξολοθρεύσουμε αυτούς εξέθνους και ομοί μισθεί το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσαν τον ομονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαγείλτε. Μωάβ και η Αγαρινή για βάλ και αμών και αμαλή καλόφυγη με τον κατοικού των τύρων. Και γάρ και ασούρ συμπαραγέντο με ταυτόν εγεννήθησαν στην αντίληψη τη Ισλότ. Πίσον αυτή ω τη Μαδιάν και του Ισάρα, ω το Ιωβίνε, το Χιμάρο Κισόν. Εξολοθρέφτησαν εν δώρο, γεννήθησαν ως οικόπρος τη γη. Θούτους άρχοντας αυτούν, ως τον Ορίπ και Ζήβ και Ζεβέ και Σερμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών, ήτιν εσύ που κληρονομήσομεν εαυτή στο γιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάφση όρη. Ούτω καταδιώξει αυτού εν την καταιγίδη σου και εν τη ολίου συνταράξει αυτού, πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ετοιμία και ζητήσουν το όνομά σου, Κύριε. Εσύ τη δώσε και δαραχθεί του

όλους και τραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτουσαν ότι όνομα σε Κύριος ή μόνος ύψιτος επιπάσαν την γη. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υπόθηκε κλείβει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξ μου γαλιάζονται επί Θεών ζώντα και γαρστού Θεών έβαινε αυτό οικίαν και τριγώνωση ανεύτη ουθείς στα νοσία αυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύουν το Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ο σωγύρος στην αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμών ως τον τόπον ανέθετο. Και γάρα επιλογίας δώσει ονομαθετών πορεύσει την δυνάμει ως εις δύναμη να φθείς το Θεός των Θεών νησιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων εις άκουσα της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώ. Υπερασπιστά η μονή ο Θεός και πύλωσον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τα σαυλέ σου περί χιλιάδα, εξελεξάμε παρεμπτήστεν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή κίνδυνε σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά Κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα να δώσει. Κύριο σου στερήσει τα αγαθά τη πορευμένη σε ένα κακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο, ελπίζον επί σε. Ευδόκησε Κύριε την κίνη σου, απέστρεψε την εχμαλωσία νιακό. Αφήκασε σ' ανομία στο λαό σου, κάλυψε πάσα σ' αμαρτία σ' αυτόν. Κατέβαψε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίνη, δε τενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώη σου ημάς και ο λαός σου εφραντίζεται ψή. Δείξον ημί Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δόγης ημίν. Ακούσαμε τη λαγίσαι νεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαγίσαι ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Την εγγύς των φοβομένων αυτών του σωτήρων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατηφύλησαν. Αλήθεια εκτίδησαν έτηρε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσε, δικαιθήσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και γίνει και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιόθρι, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη φλόγη σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι, ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμει μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίασιν και έφρωσιν εν αγαλιάσονται ως τέτα επινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επέ μου, απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που φιδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράνου, υπεραγωγημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στρατηλά της άριστος προβεβλημένος το χρυσό προσήκαγες μαρτυρικών συνασπισμών μεθόν Ανδρέα κράφαζες τρίτων μαρτύρων στήρμονος Στέφανος.

ενέψαντε σε άφους και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις ους αιώνας των αιώνων. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός.

τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων της 1593

Αγνών, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού Στρατιώτου και Στρατηγίου, διαπυρός τελειοθέντων, Ευτυχιανός και έτε κρίνας μέγα, την καύσιν ευτυχία.

0: Χριστού εν παραδείσο, τη αυτή ημέρα όσιος Θεοφάνης ο νέος και θαυματουργός, ο ηγούμενος χρηματίστας της Μονής Δοχιαρίου και εν το όρι της ναούσης ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε, ο Θεοφάνης αρετές πάνας πάλε, την ναούσαν ειν λειψάνω εκλαμβρίνει, τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Και ανεξιθνίας των Θείων Βουλήν της εκ της Παρθένου σαρκώσεως σου του υψίστου, ο προφήτης Αβακούμ καταλών εκράβγαζε δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, θάμβος ημθεάσαστε των ουρανών του Παμβασιλέως των έμψυχων, τους κενεώνες υπερχόμενων της γης, ως τα βαστά τα έργα σου, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Εν τη μεταστάση σου, Μήτερ Θεού, το ευρυχωρότατο σώμα σου και Θεοδόχων, των αγγέλων στρατιέ, ιεροτάτες πτέρυξη, φόβου και χαράς συνεκάλυπτον. Ή ο κατάληπτος ταύτης καρπός, διόν ουρανός εχρημάτισε, ταφήν υπέστη εκουσίως ως νητός, πώς την ταφήν αρνήσετε η απειρογάμος κοίησασα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο χειρότατον ο στίχος η Εκκλησία συγκεκριμένη πάνσοφε, εχθρών εναντίες προσβολές κραυγάζουσα, ακλόνητος σώζεται, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Της εν θέης υποδείγμας είναι ο χειρός εστιν των μαρτύρων φάλαγγα, η αστρατηγέτης σώματος, ως φθήρεστε μακάριε, μέλλοντος φθήρεστε μη δόλος παρέπισας. Ως ρομφέαν ο πλησάμενος την Ανδρίαν και ως περξύφος δις τον Μονανδρέα Παμάκαρ των Σταυρών των Τίμιων, εχθρούς εξυφάνισας ή αστρατηγός γενναιότατος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, εφημούμεσαι το κάθημα των μαρτύρων και των πιστών διάσωσμα, πάσα των ανθρώπων γλώσσα παναμόμητε, Θεόν γάρε κοίησας, μήνασα παρθένος αμόλυντος. Την Θείαν τάχτην και πάντημον τελούντες σε ορτήν οι Θεόφρονες, εξέστητα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου. Σίγαρα πυρόγω με παρθένε, γήθεν μετέστης προς αιωνίους μονάς και προς ατελέχητον ζωήν πάση τη υμνούσισε, σωτηρία βραβεύουσα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, πρωτήτως αν σάλπιγγες των θεολόγων σήμερον, γλώσσα δε πολύφθογος ανθρώπων είναι φημίτο. Περιηχεί το αείρα πύρο λαμπόμενος φωτί, άγγελοι ημίτο σαν της παρθένου την κοίμησιν. Το σκεύος διέπρεπε της εκλογής της ύμνηση, όλος εξιστάμενος παρθένε, έκδημος όλος ιερωμένος Θεό, της πάση θεόληπτος και ονόντος και δεικνύμενος Θεωτό και πανίμνητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ανδρίας αληθούς, χρηματίσας επώνυμος, εδίωξα τους εχθρούς σου και εις τέλος Ανδρέα Παμάκαρ εξυφάνισας. Νάματα της πιστής η αμάρτων εκάστοτε πανέφημε αναβλύζει τη σωτήριον χάρη πρωτίσας την του πνεύματος. Διέδρεμεν εις γην επί πάσαν θεόπνευστε το κλαίος σου των θαυμάτων και σε αυτής μαρτυρίας το φέγγος θεία χάρητη. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ρομφέ του εχθρού νυν εις τέλος εξέλιπον, τεκούσου Θεοτό και των τυλών χυτροθέντα και κόσμων αναπλάσαντα. Την Θεία Τάφτην και Πάντημον τελούνται σε ορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δέθετε σειρές πρωτίσωμεν των εξαυτής τεκθέντα Θεών δοξάζοντες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, εξού ζωή ανατέταλκε, τα σκλής της Παρθενίας μιλήσασα, πόσουν το άφρον των ζωαρχικών τεσου σκήνομα της του θανάτου πείρας γέγονε μέτοχον. Ζωής υπάρξας ατέμενος, ζωής της αηδίου τετύχικας, διαθανάτου γάρ προς την ζωήν, μεταβέβηκα σε την ζωήν τεκούσα την εν υπόστατον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Έθραυσας του πονηρού τα κέντρα της πόνης σου και προς την άπονον δόξαν με τετέτης χαίρον μάρτης Ανδρέας στρατηλάτα, μαρτυρικής τιμίας τεφάλαγκος. Έμαση βραχυτάτη, συλλάξω λαμπρότητα, διαιωνίζουσαν μάκαρ και χαράν μηδέποτε τελευτώσαν. και Στεφάνος Ουρανίους και Φέγγος Ανέσπερον. Στρατός η πολυάριθμος μάρτης συνήθρισε και της χωρίς των αγγέλων η ρυθμή θυμάκαρ συν σύ αξίως γηθοσύνος το δεσπότη των όλων παρίσταστε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Τέτοκας απορρίτως πατρός των συνάναρχων, ομοιοθέντα ανθρώπης υπερνούν και λόγων θεογεννήτων.

Ούκ ελάτρευσαν την κτήσιν οι Θεόφρονες παρά το κτήσαντα να πυρός απειλήν, ανδρείως πατήσαντες, χαίροντες έψαλον, υπερημήτω των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσιν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, νεανίσχυ και παρθένη της παρθένοντε και Θεομήτωρος τιμή μη σέβοντες, πρεσβείτε και άρχοντες και βασιλείς συγκριτές, μελωδίσατε των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσιν. Σαλπίτουσαν τη σάλπιγγη του πνεύματος, όρη ουράνια, αγαλιάσουσαν γην βουνήν, και σκυρτάθουσαν θείοι Απόστολοι, βασίλισσα προς τον Υιόν μεθύσταται, συν αυτό αεί κρατούσα. Η πανίερος μετάστασης της θείας σου και κυρά του Μητρός, στα υπερκόσμια των άλλων δυνάμεων ήθρισε τάγματα, συνεφραίνεστε της επιγής ημέλ, πως είναι ο Θεός ευλογητώσει. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ροέσε μάτων πηγήν εγκλήσε επεπί, θρασπάσαν νοσημάτων μάρτης ως αληθώς αργυδόνα θεραπεύουσαν, των προσιόντων σοι αναδιστάκτο πίστη θεόπνευστε. Άγιον δήμων το Παναγίο Λόγο μάρτης ο Θεόλων προσιγάγω αίμα και την ζωή, την αγύρω κληροσάμενον, μεθόν δυσόπισον υπέρ ημών Χριστών των Θεών ημών. Το θείο λίθρο των σωνεμάτων κλαίνεν σε αυτό μάρτης πορφυρός, εστάθμινται στολιστής των όρων βασιλεύοντης, συμβασιλεύεις νυν νικητικό στεφάνο κοσμούμενος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τους ανθρώπους το υπερφύσιν Θεοτόκου σου κόρη, προφανώς Θεός εσός Θεών, απορρίτως σωματός σας ευλογημένη σε γυναιξή πάρτης πανάμωμε. Πέδασε βαγής ενδικαμήν ο τόπος της Θεοτόκου διεσώσωτο, τότε με εντυπούμενος νυνδενεργούμενος, την οικουμένη νάπασα να γύρει ψάλουσαν, τον Κύριον εμείνε τα έργα και υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τη μνήμη σου άφραντε παρθένε, αρχέτε και εξουσίες συνδυνάμεσιν, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόν, κυριότητες, τα χερουβήν δοξάζουσι, και τα φρικτά σεραφείμ, ανθρώποντα το γένος υμνούμεν και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ο ξένος οικείς Θεοτό και εν τη αχράντων ειδής τους αρκούμενος, ούτως το πανίερον πνεύμα σου δεξάμενος, εν εαυτό κατέπαυξεν ως ο φιλέτης Υιός, διώσε την παρθένον υμνούμεν και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Όταν υπερένεια θαυμάτων της αη Παρθένου και Θεομήτωρος, τάφων γαρικής εσά έδειξε παράδεισον, ο παρεστώτες σήμερον χαίροντες ψάλλομεν, τον Κύριον ημίδε τα έργα και υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, λεόν των αγρίων τα σορμάς, επέσχυς ένδοξε, στερείς εγώ σου, τυράννων άθεων φρίαγμα, Θείος θένιε ταπείνωσες και εγκητής προς ουρανούς βοών ανέδραμες, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Αγίων λαμπρότητας ειδήν και κατοικίρεν χαρά μάρτης ηξίωση αγωνισάμενος άριστα και τελέσας των αγώναν σου, τη διαξήφους εκτομή και νυν βοάσεν χαρά, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, το Θείο προστρέχοντες ναό, Θείου μάρτης φως κομιζόμεθα, τη Θεία ψάχνοντες πάντοτε των λειψάνων του το λάρνακι, αγιασμού παρεκτικήν, χάριν λαμβάνομεν εκβόντες πάντα τα έργα ημίδε των Κύριων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγία Παρθένε, η Θεών των υπεράγιων, αρήτως τέξασα, όνοι Πανάγιοι μάρτυρες εν σταδίο ομολόγησαν αγιασμών και φωτισμών ημίν.

0: Ανείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ανείτε Αυτόν εν της υψής της, υπρέπει ύμνος στο Θεό. Ανείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ανείτε Αυτόν πάσα δυνάμεις Αυτού, υπρέπει ύμνος στο Θεό. Ανείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ανείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ανείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωλ το υπεράνω των ουρανών, ανεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν, Αυτός ανετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είδε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντας και πάση άμυση, πυρ χάλιζα χιών, κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των όγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα κτίνη, αρπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαό εγγύζον δι' αυτό, πάσα το Κυρίου άσμα και νόνι, ένεσης αυτού εν εκκλησίω σίων. Εφραθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και εις αιώνα βαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν τιμάνω και ψαλτηρίω ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος με το λόγο αυτού και υψώσει προείσαι σωτηρία. Καυχήσαν τόσοι εδόξοι και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσει στο Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ροφέδι στο ημέτη σχεσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση με τις έθνες συνελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε να αυτής κρίμα εγγραφτών δόξα αυτή έστε πάση της οσύης αυτού. Εν είδε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εκυβάλλει σε βύχη, εν είτε αυτόν εκυβάλλει σε λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάδου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσι για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προς εκατέφυγον δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκουσίσε, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τάχθεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε τον αγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας συνομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών, ενή και ενθρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη συναγγείς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστους ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας και των πίστικων των ναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, που το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, που το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα, κατά την εσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσουν με θυμών και των συνεχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους κτηρμούς σου, ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξων τη θική σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε, ότι σώον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν συνασταύτας εις υπόνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο κεδησί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονοματί σου τας αιτήσεις παρέχθηκεν επαγγελάμενος. Αυτός κινεί των δούλων σου τα αιτήματα, πρόσω συμφέρον πλήρωσον χορηγών ημίν, εν το παρεόντι έννοι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωή είναι εν ευχαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν.

Θεός ο Άγιος, εν Αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος, και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης υπό ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος, στο ένε παραγών τα σύμπαντα, ο κτίσεις των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν, και παντήσου χαρίσματικά τα κοσμήσας, ο οδηδούσε τούντι σοφίαν και σύνεσιν, και μη παρών αμαρτάνονταν, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια. Αξιώσει μας ταπεινούς και αξιούς δούλους σου και εν τη ώρα τάφτης την εκτενεόπιον της δόξης του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογέν προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ σώματος ημών των αμαρτωλών τον τρισάγιον ύμνο και επίσκεψη μας εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον μην πάμπλη μέλημα υπουσιόντε και ακούσιον. Αγίασον μόν τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύειν σε υπάσας τις ημέρες της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνων των Αγίων των απαιώνες ευαίρεσης άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί.

Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της είναι τη συναγωγή των Ιουδαίων, επνεύματι ακαθάρτου και ανέκραξε λέγον, «Εα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσαι ημάς, είδασε αιτήσει ο Άγιος του Θεού και επετίμησεν αυτό Ιησούς λέγον, θυμώθητη και έξερθε εξ αυτού και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα του ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού και θαμβήθησαν πάντες ώστε συζητήν προς εαυτούς λέγοντας «Τι εστί τούτο, τι σοι διδαχεί η καινή άκτη, ότι κατ' εξουσίαν και της πνεύματις εσύ της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούσιν αυτό, εξήλθεν δε η ακοή, αυτού έφυγε

0: υπέ του Αρχιεπισκόπου μου Ιγνατίου.
1: Ελέησον, ελέησον,
0: ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέ της καθηγουμένης της ιεράς φωνής τάφης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα και των δούλων σου, περί Υγείας Μαρίας, Στεφάνου, Δημητρίου, Ιερέως, Αρτέμιδος, Πρεσβυτέρας, Αχιλλέος, Ιωάννας, Ειρήνης, Γεωργίου, Ειρήνης, Ματθαίου, Αδαμαντίας, Ελένης, Γεωργίου, Σωκράτους, Αθηνάς, Κατερίνης,

τα υπέτρα μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Μονής Τάφτης, Αντωνίου Ιερέως, του νέου κτήτορος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων του και των κεκοιμημένων δούλων σου,

0: Ιερέως, Γεωργίου Κωνσταντίνου Ιουλίας Εκατέρινης Γεωργίου Αντωνίου Αχιλλέως Μαρίας Αδαμαντίας Αστερίου Ιωάννου Ελένης Νικολάου Αλεξάνδρου Δημητρίου Νικολάου Ειρήνης Γεωργίου Αλεξάνδρας Γεωργίου Εκατερίνη. Ιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Άγιο και πάντησε τον άλτο του, οποίο των ψαλώντων και υπέρ του περιεσότο λαού, το παιδεχομένο το παρασουμέρα και πλούσιον έλεο. Κύριε ο Θεός ημών, την ευθυνή τάφθεν και σίαν, πρόσεξε πάρα τους μικρών και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου, και σφυρμού σου κατάπτυξον εφημάς και επί πάντου λαών σου, τον επεδεχόμενο το παρασουπλούσιον έλεο. Ποτέ λέει είμαι και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Εύχεστε κατηχούμενοι το Κυρίο και πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμεν. Είναι Ακύριος όπως ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκάλυψε αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, εις η χάρητη. Οι κατηχούμενοι τας κεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνατε. Κύριε ο Θεός ημών, με υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, ότι σωτηρία το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλα στον ανεγενήσει Υιόν και Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, επίβλεψεν επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκυκλώτεσαι τον εαυτόν αυχένα και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της φαλεγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή στην ημίν δοξάζωση το πάντι μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη τους κατηχουμένων.

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός, μου δυνάμεο, το καταξιώσιντι ημάς παρεσθενικινή το Αγίσιο Θυσιαστηρίο και προσπεσίν σκυριμής υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και το του λαό αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός ενδέησιν ημών, ποιήσου μας αξιουσγενέστε, του προσφέρειν συνδέησεις και ηκεσίας και θυσίας ενεμάχους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνωσιν ημάς ους έθου συνδεκόνισουν τάφουν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, αγαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σεν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακόν ημών ήλαιος, ημίν εις το πλήθης εις αγαθότητος. Ότι προέπεσι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι,

πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτουμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών. Καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, άπαντος μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνεφωμένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσους πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύυνση, αν ενόχων σε κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της ουρανής σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σιδόξα να πέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

Κύριος Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος, θυσίαν ενέσεως, παρά την επικαλουμένον εσεν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίος Οφυσιαστηρίο και εκάνωσιν ημάς προς την εγγύνση ειδώρετη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου αγνοημάτων, και καταξίωσιν ημάς ευρύν χάριν νομιβιών σου, του γενέστε σε ευπρόσεκτον την θυσίαν ημών, και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάνω του λαών σου. Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθ' ο ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

άξιον και δικαιών σε ημίν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντίτοπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αύτος, όν. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις τον ημάς παρήγαλης και παραπεσόντας ανέσεις πάλι και ο καπέσεις πάντα ποιόν. Έως ημάς, εις τον ουρανόν αμήγαλης και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής Υιόν και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της πυργίας ταύτης. Είναι εκ των υφήρων ημών δέξαστε κατηξίωσας και της παρεστήκας Σύ χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια φτερωτά.

0: μέτα του των κινήσεων μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευόμενοι και λέγομεν, Άγιος και Πανάγιος και μονογεννησίος και το Πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος και Πανάγιος η μεγαλοπρεπήση η δόξα σου, όσον κόσμον σου τους ηγάπησας, όσα των αιών σου το μονογεννηθούνε, ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομέν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το μάλλον δι' αυτόν παρεδίδουν, υπέρ της κόσμου ζωής, λαβών άρτων της Αγίας αυτού, και αχράντης και αμωμή της ερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιάσας κλάσας. Έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών, λάβετε, φάγετε, το μου έστει το σώμα, το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, το έστει το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών.

Ενη τίμη τη κυρίου τάδε εντολή και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, τη Τριμέρου Αναστάσεω, τη Ουρανού Αναβάσεω, τη Εδεξιών Καθέδρα, τη Δευτέρα και ενδόξουν πάλιν παρουσία.

Έτσι προσφερομένση τη λογική ταύτων και ανέμακτων λατρείων και παρακαλούμενση και δεόμεθα και ηγετεύομεν κατάποψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και έπειτα προκείμενα δωρατάφτα και ποιήσον το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν του ποτηρίου τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της το Άγιο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνουσα, της νύχης ψυχής, της άφησης αμαρτιών, της κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, της βασιλείας του ουρανών πλήρωμα, της παρησία αντιπροσέμι, εις κλίμα εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση, τη λογική ταύτην λατρείαν, υπέρθεν επίσην απορισαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

Νήστη Κύριε της μονής, τάχτης εν παρικούμεν και πάσης μονής, πόλης και χώρας και των πίστη υπούντων αυτές. Νήστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νήστη Κύριε των καρποφορούντων και αλλιεργούντων της Αγίσου, εκκλησίες και μιμημένων των πενήτων και επιπάντες εμάς, τα ελέησιος Απόστηλων. Και δώσει μη είναι μη στόματι και μια καρδία δοξάζει και αν είναι το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και ουράνιον και νοέρων αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατηθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν. Καταξίως μας μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης, της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετά καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: ευχαριστούμεν Σύ, Βασιλεύ Αόρατε, ότι αμετρήτου Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαών. Αυτός δέσποτα ουρανόθων έπιδε επί τους υποκυκλικότες είτε σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν εις αρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό. Συνδέσποτα τα προκείμενα πάσημεν εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάσου ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της ειδοπορούς εις συνόδευσον, της νοσοντασίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμήσει φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο Σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης βασιλείας Σου και ελθείς το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δίμηνε ο αράτος ημών. Και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, με το δύναμη το χάρι του σώματός Σου και το τιμήματος και δήμων παντή το λαό. Θεός ημάς δίνει το μαρτωλό και λέξον. Ο Θεός ελάστην το μαρτωλό και ελέησον. Θεός ελάστην το μαρτωλό και ελέησον.

πρώτων θυρών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμαι, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ηλεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοιξόμητας πλάχα της φιλανθρωπίας σου και δέξιον προσερχόμενο και από το μελών σου, ως την πόλη και την εμόρουν, ημέρα γάρκο κρασπέδουσα ψεμένη, ευχερός την ία συνέλευεν, ηρέκτους τους αχάντους πόδας κρατήσα, τη λύση των αμαρτημάτων οικομίσατων. Εγώ δεν ελεηνώ ως όλων του σώματων μου, δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ήλθόνος στον κόσμο, να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαρτον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όλους τους ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιωσόν με κατακριτός με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησαν αμαρτιών και εις ζωήν αιώμιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δίπρος σου το μυστικού σήμερον ία Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ο φίλη μας ειδός, ο καθάπερ ο Ιούδας, ο λοσολιστής ομολογός, η μίσθητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπουν, άνθρωπε εξυγαριστεί τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει.

0: αυτά, δια του ανάξιον είναι μέλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος, και εις αναγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμείς δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερα νοια Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρτής εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, μη αισθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την κίνησήν της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ο Αύγουστος είναι για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ο μήνας ο αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Υπεραγία Θεοτόκος, η ζωή και το έργο της, αποτελεί ένα μεγάλο θαύμα. Είναι το μυστήριο της πίστεώς μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πιστοί στεκόμαστε μπροστά της γεμάτη θαυμασμό, έκπληξη και δέος. Και τη στάση μας αυτή διερμηνεύει ο ιερός υμνογράφος της εορτής. «Βαβέ των σών μυστηρίων αγνή, του υψίστου θρόνος ανεδείχθης δέσποινα, και γήθεν προς ουρανών μετέστη σήμερον». Ο συμβολισμός αυτός της Θεοτόκου ως θρόνου προέρχεται από ένα όραμα που είδε ο προφήτης Ισαΐας λίγο μετά το θάνατο του βασιλιά Οζία. «Εγένετο του έτους, ου απέθανεν Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού». Στο όραμα αυτό του προφήτου, η Εκκλησία είδε ότι προεικονίζεται η Παναγία μας. «Θρόνος του υψίστου είναι η Θεοτόκος». Όπως ψάλουμε όλες αυτές τις ημέρες, είναι ο πυρήμορφος, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του Κυρίου. Το ίδιο υπογραμμίζει με έμφαση και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο πρώτο εγκόμιό του στην κοίμηση της Θεοτόκου. «Σίγαρη, ο βασιλικός θρόνος, ο παριστήκη σαν θρόνη, ηγούν οι άγγελοι, των εαυτών ορώντες δεσπότην και κύριων και δημιουργών εποχούμενων». Η Θεοτόκος έγινε θρόνος του υψίστου Θεού, διότι υπηρέτησε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Στα σπλάχνα της σαρκώθηκε ο Λυτρωτής και Κύριός μας. Με την εκλογή της Θεοτόκου ο Θεός έδειξε ότι για θρόνο του θέλει τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι τα άψυχα κτίσματα. «Δώσμι εσύν καρδίαν», φωνάζει στον καθένα μας. Ο Θεός ζητά την καρδιά μας να την καταστήσει θρόνο του. Χρειάστηκε να ζήσει πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος για να μάθει το δύσκολο μάθημα της προσφοράς του εαυτού του στον Θεό. Η Θεοτόκος άνοιξε τη νέα εποχή της ιστορίας, όπου οι άνθρωποι καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θρόνο και κατοικία του Θεού. «Ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος», υπογραμμίζει με έμφαση ο Απόστολος Παύλος. Από την ώρα του βαπτίσματός μας αναδειχθήκαμε κατοικητήρια του Θεού, ναή της ζωοποιού χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η καινούργια σχέση μας με τον ζώντα και αληθινό Θεό γεννά μια διπλή υποχρέωση για όλους μας. Πρώτον, να διατηρούμε τον εαυτό μας καθαρό από το ρήπο της αμαρτίας, και δεύτερον, να αγωνιζόμαστε για τον αγιασμό Του. «Άνθρωπος, αδελφοί μου, υποταγμένος στην αμαρτία, δεν μπορεί να είναι θρόνος και κατοικητήριο του Θεού. Ο Θεός κατοικεί μόνο σε καθαρές καρδιές και αγνά σώματα.

πράγματα, μας το τονίζει ο ίδιος ο Θεός από αυτή ακόμη την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτούς σάρκας. Όμως δεν αρκεί μόνο η αποχή από την αμαρτία, χρειάζεται και η θετική προσπάθεια του αγιασμού. Οφείλουμε να πούμε και ναι στον αγώνα. Ο χριστιανός αγιάζεται κυρίως όταν ζει ο ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, όταν μετέχει στα μυστήριά της, όταν αναπνέει στην ατμόσφαιρα της προσευχής και της λατρείας της, όταν τρέφεται και καθοδηγείται από τον αιώνιο Λόγο του Θεού, τον οποίο μελετά, όταν καθημερινά αγωνίζεται για το συμφέρον της ψυχής του. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία Μητέρα μας αΐ μακαρίζεται, διότι ο Θεός επίησε σε μεγαλεία σε αυτή, και εμείς θα μακαριστούμε εάν αφήσουμε όλο το είναι μας στα χέρια του Δημιουργού και αν γράψουμε στην καρδιά μας το Πανάγιο θέλημά Του. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

και ζωπίων, φρικτών του προσμυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμεν σοι ιδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε μας των υπουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξε μας με το φόβο σου πάντας, φρουρίσον ημών την ζωή ασφάλιση με τα διαβήματα, ευχές και θυσίες εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένη Μαρίας και πάντα των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θητή σου δυνάμει και με εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους σου μόνο το στρατό και πάντα το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ πατρώσουν φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και ίσον ως τον αιώνο.

Αντωνίου, Αχιλλέως, Μαρίας, Αδαμαντίας, Αστερίου, Ιωάννου, Ελένης, Νικολάου, Αλεξάνδρου, Δημητρίου, Νικολάου, Ειρήνης, Γεωργίου, Αλεξάνδρας, Γεωργίου, Εκατερίνης και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του πει συγχωρηθήν αυτής πάμπλη με λίμα εκουσιών δε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτό.

ο Θεός ο πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των εδιάβλων καταργήσας και η ζωή του κόσμου σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς, των μακαρίων τητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλ, Ιωάσα, Φιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου, Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου, Μαρίνης Δημητρίου Ιωάννου, Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρας, Αντωνίας, Αργυρίου Ευτυχίας Ιωάννου και των Δούλων Σου Ιωάννου Ιερέως, Γεωργίου Κωνσταντίνου Ιουλίας Εκατερίνης, Γεωργίου Αντωνίου Αχιλλέως Μαρίας, Αδαμαντίας Αρστερίου Ιωάννου Ελένης, Νικολάου Αλεξάνδρου Δημητρίου Νικολάου Ειρήνης Γεωργίου Αλεξάνδρας, Γεωργίου Εκατερίνης και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση, πατέρων και αδελφών ημών, και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, πάσα οδύνη λύπη και συναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν, πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι που είσαι άνθρωπος, ο ζήσετε και ο χαμαρτήσει, σιγάρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη, στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.

Άρτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Άσαφιερο Μονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου, Μαρίνης Δημητρίου, Ιωάννου Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας, Αργυρίου Ευτυχίας Ιωάννου, και των δούλων σου Ιωάννου Ιερέως, Γεωργίου Κωνσταντίνου Ιουλίας, Εκατερίνης Γεωργίου Αντωνίου Αχιλλέως Μαρίας, Αδαμαντίας Αστερίου Ιωάννου Ελένης Νικολάου Αλεξάνδρου, Δημητρίου Νικολάου Ειρήνης Γεωργίου Αλεξάνδρας Γεωργίου Εκατερίνης, και πάντων των ημωνεφέντων ητι Αγία Προθέσιε πατέρων και αδελφών ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, στον άρχο σου Πατρί και

0: Αγγέλους, θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυθουμητρός, εις την κοίμηση και της εις ουρανούς μετάσταση, ευλαβώς εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κοσμίνου Πόλου του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Τουργέν επιτελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Ανδρέου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου Ευτυχίανου και Στρατηγίου, αν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διεφύλαξη πάντης μας και σήμερα χρόνια πολλά, να τους αναπαύει.
2: Επάνε τη γη τη καλή με του ίου των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, η νύσον ευθύ ευχαρίζεσον μέγα και τα θερμό σε ψυχή σε ολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου ότι ο καπό με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνώ με γενέση των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξο με τα λαβήν των αχράντων σου και ποραγίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμενο σε μη τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμής, η έσεν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατεύσιντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, εις εις χάρτος νημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζώο, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρα, σε απελπίδη ζωή σε ουνίου, εις την αίδον καταντήσω ανάπαυση, ένθω τον ορταζόντον ήχος ο ακατάπαστος, και η απέροδος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλος άρητον. Σίγαριτον τος εφετών και ανέκπορος σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμή πάσα εκτής τους αιώνες. Αμήν. Δέσποτε Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε διπάσινης παρέσου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αφράδων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών από τη σκέπη σου και εν τον πτερήγο σου σκιά και δώρισε με χρυσές χάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δοστροφή μη σάρκα είναι φουσίο, ο πύρι πάγο και φλέγον αναξίου. Μη δι καταφλέξει με πλαστοριέ μου, μάλλον διέλθω προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα αρμόσει νεφρού τη καρδία. Φλέξον δακάντα των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθορον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ω τέι άμα, εστίσον φώτιζον απλή πεντάδα. Όλο με το σώσει καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άφνησε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλλινε συνέπειτε και φώτιζε με, δείξομαι σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μη κέρι σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης έρωση πάντας υγειασμένους στα δαξιαρχίας των νοσωμάτων, τον πρόδρομο σου τους σοφούς Αποστόλους, προσθήστε συν άχρωτον αγνή μητέρα, όντας κοιτάς έσπλαθνε δέξε Χριστέ μου. και φωτός πέτατον στον έργας ελάτριν. Σίγαρ υπάρχει εις αγιασμός και μόνος, ή μόνο αγαθέτων ζυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέπομεν καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητόμη ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνη, και εν τη φοβεράν και δευτέρε ελεύση σου αξιός άμε των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες Παναγράντου σου Μητρός, και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλείο άμου, ευχαριστώ σε τη ηξίως άλφων ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλλητεκούσα το αληθινόν φως, φώτη σώματος με τους οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποιησόν με τον τεθανατωμένον και αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεού φυλές πλαχνοσμήτηρ, ελεήσόν με και δώσ' κατάνηση τριβήν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανέμασή μου και ανάκριση είναι τα χτυμαλωσία των λογισμών μου και αξιώσω μέχρι τελευταία μου αναπνοή. Ακατακρίτω υποδέχεσαι των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία ψυχή και σώματο και παράσχουμε δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το εμή και δοξάζεσαι πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ίασε της ασθενείας ημών. Εν εκείν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς τις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθά περπισώς εκλάψει τα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Έχει τον ουρανόν απέξω την Θεία χάρη και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκεις, προσκύνε τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσός τον Θυμακάρης Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχει σε καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρικείο και Υιό Πνεύματι, ότι τριάδι παραστός ολόφωτος με τα ποσόν των επουρανίων τάξεων και το ένθο μελόδημα συν αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημε γης σταμαζόμενος, μη πάψει πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάν των Αγίων και της Θεοτόκου, της εν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος υπτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτε ως Σεραφήν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη ενάτη Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναθλησάντων 2.593 μαρτύρων. Των Αγίων Μάρτυρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Του Αγίου Μάρτυρου Σουρσικίου. Των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτη και Στρατηγίου. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοφάνος του Νέου και Θαυματουργού. Του εν το όρι της πόλεως ναούσης ασκήσαντος, του Αγίου Πιτηρήμ Επισκόπου Πέρμ, ανάμνησης της ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων, του Οσίου Γεναδίου της Κοστρόμερος Οσίας και της Οσίας Μαρίας Ηγουμένης της Μονής Ντιβέγευο, ο Άγιος Μάρτης Ανδρέας ο Στρατιλάτης. Στους χριστιανούς όπλο πανίσχυρο δόθηκε ο Σταυρός. Με αυτό το ακαταμάχητο όπλο ο Άγιος Ανδρέας, ο Στρατιλάτης, κατόρθωσε μεγάλες νίκες. Ο Άγιος Ανδρέας υπηρετούσε στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Μαξιμιανός. Με το στράτευμά του φύλαγε τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τις επιθέσεις των Περσών. Ο αρχιστράτηγος της περιοχής Αντίοχος ανέθεσε στον Ανδρέα να πάει με το στράτευμά του να αντιμετωπίσει τους Πέρσες που είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες. Ο Ανδρέας με το στράτευμά του αντίκρισαν το μεγάλο πλήθος των Περσών. Τότε οι στρατιώτες φοβήθηκαν και άρχισαν να δυσανασχετούν. Ο Ανδρέας, πιστεύοντας το ακαταμάχητο όπλο του Σταυρού, επικαλέστηκε τη βοήθεια του Χριστού και συνέστησε στους στρατιώτες του να σχηματίσουν επάνω τους το σημείο του Σταυρού. Αυτοί, αν και δεν ήσαν χριστιανοί, πίστηκαν και το έκαναν. Από την πρώτη κιόλας σύγκρουση νίκησαν τους Πέρσες. Με την ανέλπιστη αυτή νίκη οι στρατιώτες διαπίστωσαν τη δύναμη της χριστιανικής πίστης και χωρίς κανένα δισταγμό θέλησαν να γίνουν όλοι χριστιανοί. Νικητές επιστρέφουν πίσω. Κανένας δεν έπεσε στη μάχη. Κανένας δεν τραυματίστηκε. Όλοι μαζί υγιείς και περιχαρείς πανηγυρίζουν τη μεγάλη τους νίκη. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος τους τίμησε κάνοντας τον Ανδρέα στρατιλάτη. Σαν έμαθε όμως ότι νίκησαν με τη δύναμη του Σταυρού, εξοργίστηκε και οδήγησε όλη τη στρατιωτική φάλαγγα στα βασανιστήρια. Ο Ανδρέας τους εψύχωσε ώστε κανένας να μην λυγίσει, αλλά απέναντίας να πετύχουν να κάνουν χριστιανούς ακόμα και αυτούς τους δημίους τους. Τέλος, 2.593 χριστιανοί στρατιώτες θανατώθηκαν μαζί με τον στρατιλάτη Ανδρέα και έλαβαν όλοι το στεφάνι του μαρτυρίου, διατρανώνοντας πίστη στον Χριστό και αφοσίαση

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε, και μαζί μας είναι ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ για να προσεγγίσουμε ένα θέμα, Γέροντα, πολύ έτσι κέριον, κρίσιμο και σοβαρό, αλλά πραγματικό. Οι θλίψεις μέσα στη ζωή μας. Είναι ποτέ δυνατό, Γέροντα, να μην έχουμε θλίψεις στη ζωή?
1: Δεν είναι δυνατό, κύριε Νικόλαο.
0: Δεν τις θέλουμε φυσικά τις θλίψεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Δεν τις θέλουμε,
0: αλλά
1: είναι αναγκαίο φάρμακο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας το είπε, εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε, ας πούμε, ανθόσπαρτο βίο, να έχουμε ευτυχισμένο βίο, αλλά όμως νομίζω ότι αυτό που δίνει καρπούς είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και θυμάμαι τώρα τον Άγιο Παΐσιο, σε μια φορά από τις συναντήσεις μας, μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα, έτσι μου είπε, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μου λέει, και πηγαίνει, θα πάει στο θρόνο του Θεού, οι μάρτυρες, οι υπερασπίσεις, όσες είναι οι θλίψεις που συνάντησε στη ζωή της, η κάθε ψυχή. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες, και ο πρώτος ο οποίος υπέφερε τις θλίψεις είναι ο ίδιος ο Χριστός μας ως αρχιμάρτυρας, ο οποίος μας άνοιξε τον δρόμο και την οδό, και ακολουθούμε τη σύγχυση αυτού.
0: Με μια διαφορά, Γέροντα, όμως. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Είπε, βέβαια, περίλυπος στην ψυχή μου έως θανάτου, εξαιτίας των θλίψεων που ο κόσμος του προξενούσε.
1: Εξαιτίας του ότι κοινώνεσαι με την παραμαρτωλότητα.
0: Φοβερό πράγμα, Γέροντα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι το θυμάμαι, και κάποτε το λέω, πόσο σε θεράπευσε ο Κύριος. Και πάντας, τους κακώς έχοντας, θεράπευσε. Ή άτο πάντας, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ένας δεν ευρέθηκε, Γέροντα, να πει τη στιγμή, αυτός είναι αθώος, αυτός είναι δίκαιος. Ένας δεν ευρέθηκε. Αυτό δεν προκαλεί θλίψη,
1: Γέροντα. Ξέρετε ποια ευρέθηκε? Είναι η Πρόκλη.
0: Άλαιστε.
1: Η Πρόκλη, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου.
0: Άλαιστε. Η οποία είναι αθώος.
1: Που ήρθε στο αυτί του τώρα όταν τον εδίκαζε. Αυτό είναι σημείο μεγάλο. Και του λέει, μηδέν ποιήσεις, θυμάστε, στο δίκαιο τούτο. Πολλά έπαθα κατόναρ για αυτόν τον δίκαιο. Και αγαπούσε ο Πιλάτος.
0: Ναι, αλλά ήταν όμως αυτή η θεολάτρησα, Γέροντα μου. Ήταν θεολάτρησα.
1: Θεολάτρησα αυτή, και όμως επλουφορήθηκε από τη χάρη αυτή, και ξέρουμε ότι μετέπειτα μάρτυρας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Πιλάτος αγαπούσε τη γυναίκα του. Και βλέπετε, επηρεάστηκε από τη γυναίκα του, αλλά δεν τον άφησε η φιλοδοξία του. Και μερικοί, ξέρεις, είμαι αθώος από το αίμα αυτού, πλένω τα χέρια μου κλπ. Δεν τον δικαίωσε αυτό.
0: Εφοβήθηκε, Γέροντα, διότι του είπαν, εάν τον απολύσεις, ούκε φίλος του Κέσσαρος. Ναι. Πας ο βασιλέα, η αυτόν μπει, αντιλέγεται ο Κέσσαρος. Λέει, πρέπει να χάσω τη θέση μου, άστο να πάει. Ωστόσο,
1: γι' αυτό
0: όμως,
1: και βλέπετε, ο Κύριος μας έπαθε θλίψεις. Ήθελε και τις έπαθε. Γι' αυτόν, αν θυμάστε, στην κατήγηση της χειροτονίας του επισκόπου, εκεί που ο υποψήφιος επίσκοπος αποκρίνεται για την πίστη του, για το πιστεύω του, λέει, εκεί πέρα για τον Κύριο θέλω να έπαθε.
0: Βέβαια.
1: Θέλωνε σταυρώθη, θέλωνε τάφη, θέλωνε αναστήθη.
0: Εκούσιον το πάθος.
1: Εκούσιον το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος.
0: Τώρα όμως εμείς, Γέροντα, οι δικές μας θλίψεις από πού προέρχονται?
1: Νομίζω ότι οι θλίψεις αυτές έρχονται από τις αμαρτίες μας. Έρχονται γιατί ο Άγιος ο Μάρκος Ασκητής το λέει πολύ καλά αυτό. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έπρεπε να πάει σε αυτόν το στάδιο της πνευματικής καταστάσεως και δεν πήγε. Ναι. Για τον Αλφαβήτα λόγο, είτε ότι είχε ένα κηδεία, είτε διότι δεν πρόσεξε πολύ, και έρχονται οι θλίψεις και αναπληρώνουν το υστέρημα του πνευματικού αγώνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται προς τη σωτηρία, οπωσδήποτε συναντά θλίψεις, και ακριβώς συναντά διωγμούς, συναντά συκοφαντίες, συναντά κατηγορίες, και όλα αυτά είναι τα φάρμακα που τον οδηγούν στην αγιότητα. Γι' αυτόν έλεγε και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, διότι υπάρχει και η θλίψη από την ασθένεια. Λέει, δεν με βοήθησε, παιδί μου, τόσο η υγεία όσο η αρρώσκια. Διότι ακριβώς η αρρώσκια προκαλεί τον πόνο. Και ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία και κοινωνούμε με τον Σταυρό του Χριστού. Και ακριβώς η κοινωνία με τον Σταυρό είναι αυτή που μας ανεβάζει στον Σταυρό, και τότε πορευόμεθα στην Ανάσταση. Γι' αυτόν τίνα των προφητών ου και δίωξαν. Ποιοι εκ των Αγίων δεν είχα θλίψεις, δεν είχα στηρήσεις? Βλέπεις, ο Απόστολος Παύλος είχε τόσες θλίψεις ώστε εξαπορρυθεί ναι ημάς και του ζήν. Που, δηλαδή μέχρι που βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και όμως αυτή ήταν η δόξα τους. Γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη, θέλει κανείς να σωθεί? Θέλει να αντιγράψει τον Χριστό μας, τον Αρχιμάρτυρα και Σταυρωμένον Ιησούν? Πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
0: Γέροντα, υπάρχουν όμως θρύψεις και θρύψεις. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, εξαιρέσουν αμαρτία, αν και πολλοί δεν θλίβονται στις αμαρτίες τους. Αμαρτάνουν και χαίρονται.
1: Ναι, αλλά οι θλίψεις, ας πούμε, υπάρχει θλίψεις για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, τον έπιασαν από αυτοφόρο που έκλεβε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτός, και όμως και αυτός ακόμα, εάν πάρει από θετική πλευρά αυτήν την θλίψη, και αυτός βοηθιέται. Και αυτός προάγεται πνευματικά.
0: Γέροντα, όμως, καμιά φορά η θλίψη της συκοφαντίας, της διαβολής, της κακότητας του κόσμου, νομίζω είναι πιο δυνατή.
1: Ακούστε.
0: Και της προδοσίας.
1: Είναι οπωσδήποτε, γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και τότε φυλάξονται στον τολά σου. Είναι ένα εμπόδιο. Διότι ξέρετε, η συκοφαντία είναι κάτι που φτιάχνεται. Διότι το να έκανες κάτι και να σε κατηγορήσει κάποιος, λέει: δικαίως το έκανα, καλά να πάθω, το έμαθαν οι άνθρωποι και με στυλιτεύουν. Αλλά η συκοφαντία τι είναι? Είναι φτιάχνεις κάτι φτιαχτό μέσα στο μυαλό σου και το παραδίδεις σαν να είναι αληθινό και υπαρκτό. Και αυτόν τότε οπωσδήποτε στοιχίζει, αλλά και αυτόν όμως πάλι βοηθά και σε λαμπικάρει και σε εξαγνίζει και σε δίδει άμμο μόνη στο Θεό.
0: Υπάρχει ένας πειρασμός, Γέροντα, όμως εδώ. Καμιά φορά έτσι, όταν ζει κανείς στη συκοφαντία, και εσείς τη ζήσετε, πολύ ψηλά φυτά, είναι εύκολο πράγμα. Ο Κύριος επί του Σταυρού προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Ο Στέφανος τον λιθοφορούσε, λέει: μη στήσεις την αμαρτία αντάφτη. Αυτό είναι εύκολο πράγμα, Γέροντα.
1: Ακούστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εύκολο πάντα με τη χάρη του Θεού. Διότι είναι αλήθεια ότι ο ένας ο οποίος, ας πούμε, ο νους του είναι στο Χριστό, ο νους του είναι στη ζωή του Χριστού. Και εμείς οι μοναχοί, βέβαια, ήρθαμε εκεί και βλέπετε ότι η μοναχική ζωή, αν μελετήσετε τη φυλάδα της κουράς, δεν ωρεοποιεί τα πράγματα. Μας λέει την αλήθεια. Και υβριστή είναι, και κλεβαστή είναι, και οδυνηστή και ονειδιστή είναι. Δηλαδή πηγαίνουμε με γνώση μας ότι πάμε στον ονειδισμό, στην ύβρη, στην καταπάντηση της ανθρωπινής προσωπικότητας. Και αυτά γίνονται γιατί? Διότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό κατά πάντα, γιατί έτσι θα ταυτιστούμε μαζί Του και έτσι θα πάρουμε το χάρισμα της θεώσεως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ένας όταν έχει το νόημα, ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρανίγησα σε αδερφοί μου όταν πειρασμένοι περιπέσετε ποικίλες. Τι είναι η χαρά, κύριε Νικολαίδη? Και αυτή η χαρά έρχεται, ας πούμε, ως καρπός του πνεύματος που είπαμε σε άλλη εκπομπή, και τότε ο άνθρωπος έχει δύναμη και χαίρεται. Και όσον κατηγορείται και όσο συκουφαντείται, λαμβάνει δύναμη εξύψους και ξέρει ότι πορεύεται προς τον ίδιο δρόμο που πρέπει να πορευθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, να φτάσει εκεί να μιμηθεί τον Χριστό.
0: Αν το διοχετεύσει αυτό, Γέροντά μου, μέσα από το κανάλι που λέγεται Χριστοήθεια, Χριστοαλήθεια κλπ. Αν όμως, Γέροντα, δεν το πάρει έτσι τότε?
1: Αν δεν το πάρει τότε θα πίνει ψυχοφάρμακα. Διότι οπωσδήποτε πόσοι άνθρωποι απελπίστηκαν διότι τους συκοφάντησαν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχασαν τα μυαλά τους από τη σκέψη. Γιατί να μου κάνουν αυτό, γιατί να. Μα δεν υπάρχει γιατί. Σαν λαπτέωμε, σαν λαπαιδευόμεθα, κύριε Νικολαίδη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτόν τον Αγίου Εφραίμ του Σύρου, στον καταπλάτος βίο του, τον κατηγόρησε μετά από 50 χρόνια μοναχική ζωή ότι έκανε πορνεία. Ναι. Το βέλα στη φυλακή. Και λέει ο ίδιος, εξομολογείται ο ίδιος στα έργα του, στα μονεύματά του, και λέει: κύριε μου, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα που με έβαλα φυλακή. Αλλά εγώ θέλω να σε παρακαλέσω ότι δεν μπήκα φυλακή για τα δυνατή η κατηγορή μου. Μπήκα φυλακή γιατί επέτρεψες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί επέτρεψες να πω φυλακή. Και μετά από έντονη προσευχή, το εμφανίζει το φύλακα στο άγγελος και του λέει: θυμάσαι, του λέει, πάτερ Εφραίμ, που όταν ήσουν 12 ετών και παίζεται με τα άλλα παιδιά και απόλυσες μια αγελάδα που ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχής οικογενείας και την έφαγε ο λύκος και στερήθη η οικογένεια. Κάνεις τον κανόνα μετά από 50 χρόνια. Και ακριβώς επειδή αυτός ο Άγιος ήθελε την τελειότητα, έπρεπε να κάνει τον κανόνα. Με ένα αμαρτία με την εξομολόγηση σβήνεται, αλλά ξέρουμε ότι κάθε ειδονή που απολαμβάνουμε θα πληρωθεί με την αντίστοιχη οδύνη. Και η οδύνη ακριβώς αυτή είναι η βίωση της θλίψεως, η βίωση του Σταυρού. Γι' αυτό οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες. Και μάλιστα θυμάμαι τον μακαριστό γεροντά μου που έλεγε: παιδί μου, αυτή που μας προκαλούν θλίψεις είναι ευεργέτε μας. Διότι έτσι είναι, διότι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, κύριε Νίκο.
0: Έτσι.
1: Εσείς βιώσετε τον θάνατο της σύζυγου σας. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο ανεπαίσθητα φεύγει ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Φεύγει και φεύγουμε. Προχθές έλεγα σε έναν παιδί που ήρθε εκεί, φοιτητή: πες μου, παιδί μου, την γιαγιά της προγιαγιάς σου, την ξέρεις? Όχι, δεν την ξέρω. Βλέπεις ότι και από τη συγγένεια μας ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Πόσο μάλλον τώρα φεύγουμε, πάμε. Πήγαινε εκεί στον κημητήριο να δεις ένα βουνό λείψανα των προκατόχων μας πατέρων. Λοιπόν, σημαίνει σε ναι, η ζωή φεύγει ανεπαίσθητα και γρήγορα.
0: Γρήγορα.
1: Και είτε 70 χρόνια ζήσουμε, είτε 80, είτε 90, είτε 100. Ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώδης, εγκυμήθηκε 104 ετών, ας πούμε. Λοιπόν, είτε 104 ετών πεθάνουμε, είτε 4, θα φύγουμε. Και η ζωή μας τι είναι, μια στάλα στον ωκεάνο μου μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Έτσι.
1: Και όμως δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε αυτήν την προσωρινότητα της ζωής και ότι οι θλίψεις αυτές έχουν επέκταση θετική στην αιωνιότητα.
0: Τα λέτε αυτά και σκέφτομαι τώρα εγώ, γεροντά μου. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, μας προκαλούν θλίψεις κάποια γεγονότα των παιδιών μας. Έχω το γιο μου, ο άλλος είναι θρησκευόμενος, τελικά ζει μια ζωή όχι καλή. Αυτό με προκαλεί θλίψη όμως πολύ γεροντά.
1: Η υπομονή, κύριε Νίκο, η υπομονή που κάνεις στα παιδιά σου, η υπομονή που κάνεις σε σαρώσκες, εγώ βλέπω πολλές φορές τέτοιους πειρασμούς που βιώνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε μια γυναίκα που είναι και κοιμημένη τώρα και μου λέει με τόση απέχθεια τη συμπεριφορά τον άντρα τη, που την έβγαζε, ας πούμε, επειδή θρήσκευε, δεν ήθελε ο άντρα να θρησκεύει η γυναίκα του, και την έβαλε το χειμώνα μέσα στην αυλή και επέμενε το κρύο. Σε κλωτσούσε και λέει: θα μείνει όλο το βράδυ έξω. Και έμενε και έκανε υπομονή. Και τον αγαπούσε τον άντρα τη. Πάνω που τη έκανε τέτοια βασανιστήρια, που αν τα ακούσουμε εμεί οι μοναχοί, μα τι πάθαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά, που σκοτώνει. Μια μητέρα τη δίνει δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές ξύλωνο ο γιος της. Ο οποίος είναι σχιζοφρενής, είναι αυτά, και τη σκοτώνει στο ξύλο την μητέρα του. Και κάνει υπομονή η μητέρα. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες δοκιμασίες που καμιά φορά να απορεί κανείς πώς επιτρέπει ο Θεός πρώτον και δεύτερον πώς σε υπομείνει ένας άνθρωπος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο μισθό και μεγάλο έπαινο στην ουράνιο βασιλεία. Και αυτό και όταν ήρθε η Αγία Ευφημία, αν θυμίστε από το βίο του Αγίου Παϊσίου, εμένα μου το έλεγε ο Άγιος Παϊσίος, ήταν και κοντούλα, λέει, η Αγία Ευφημία. Πήγαινε και του έλεγε: Πάτερ Παΐσι, εάν ήξερα την δόξα που απαλαμβάνω τώρα στον ουρανό, θα επιθυμούσα τα βασανιστήρια που εδέχθηκα από τους διώχτες να ήταν 77 περισσότερα. Και αν μελετήσει κανεί το βίο τη Αγία Ευφημία, είναι φρικτά τα βασανιστήρια. Και όμως επιθυμούσε κι άλλα, διότι απολαμβάνει τέτοια δόξα στον ουρανό.
0: Γέροντα, μα άμα το δεις μέσα αυτή την προοπτική, ξέρεις, εντάξει, το μεγάλη χαρά
1: είναι. Αλλά πάντοτε υπό αυτή την προοπτική, διότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική, είναι Νικολαίδη. Εάν τα δεις με άλλη προοπτική, θα πάθεις θλίψη, απόγνωση. Μια μέρα ήρθε κάποιο και τον κατηγόρησαν, κάτι έκανε και τον κατηγόρησαν και μεγαλοποίησαν την κατηγορία και ήρθαν εκεί στο μοναστήρι, δεν μπορώ να βγω έξω. Παιδί μου, γιατί να με βγεις έξω? Και σε κατηγόρησαν και ήταν ας πούμε έναν τρίτο της αλήθειας και του είπαν ότι ήταν τρία τρίτα της αλήθειας, τα λένε αυτοί. Εντάξει, πάρ' το μεταπείνωση. Αυτός ο ονειδισμός του, ξέρεις τι πράγμα είναι, τι καρπό θα σου φέρει, τι χάρη θα σου φέρει και τι ευλογία και τι δόξα θα σου φέρει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν τα δει κανείς υπό αυτήν τη σκοπιά, υπό αυτήν τον πνευματικό φακό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι αν ήμουν εμείς είμαστε εδώ για να μας χειροκροτήσουν,

0: Της θλίψης είναι εκείνος ο οποίος βλέπει στον ουρανό. Εάν δεν βλέπουμε στον ουρανό, η θλίψη είναι μια αποτυχία και νομίζουμε μερικοί ότι βέβαια η αποτυχία είναι ευλογία. Η αποτυχία είναι ευλογία.
1: Και αν χάσει το παιδί σου, Γέροντα, ο πόνος αυτός είναι εύκολος.
0: Είναι μεγάλος πόνος. Είναι μεγάλος πόνος, αλλά όπως σας είπα, μυστήριο πως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, μυστήριο πως φεύγει, και μυστήριο πότε φεύγει.
1: Πώς θα σηκώσει τον Σταυρό, Γεροντά μου.
0: Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Ο θάνατος, ο επίγειος, είναι η μετάθεση εκ της γης προς τον ουρανό.
1: Αλλά η συνείδηση αυτού που είναι εύκολη, να έχει αυτή τη συνείδηση ότι
0: δεν
1: ξέρεις,
0: είναι εύκολη.
1: Έφυγε το παιδί μου, τώρα το χάσα.
0: Έφυγε το παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται ποτέ, κύριε Νίκο. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και τότε προσβλέπουμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και η θάνατη, βέβαια. Ο γονιός που θάβει παιδί έχει τον μεγαλύτερο σταυρό. Διότι βέβαια έθαψες και εσύ τη σύζυγό σου, αλλά είναι κάτι φυσικό, διότι κάποια ώρα θα βγει εκ τους δύο ένας. Αλλά δεν είναι φυσικό να φεύγει το παιδί πριν το γονιό του. Και όμως αυτός ο γονιός, ο οποίος έχει αυτόν τον βαρύ σταυρό του αποχωρισμού, αυτός και παίρνει μισθό μεγάλο από το Θεό και η χάρη σου Θεού του βοηθά. Και πολλές φορές πόσοι γονείς, κύριε Νικολαίδη, ήρθαν κοντά στο Θεό διότι έφυγε το παιδί τους, διότι αρχίζουμε, η χάρη θέλει να μας συσχετίσει με την αιωνιότητα. Και τότε ακριβώς αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την αιωνιότητα.
1: Τώρα ξέρετε, θυμάμαι, Γεροντά μου, όταν ήμουν φοιτητής, μια γυναίκα που μας μαγείρευε σε μια κατασκήνωση και εγώ διάβαζα τα σχετικά του Αβάη Σακ κάποια στιγμή. Οπότε αυτή βρήκε το βιβλίο. Ήταν φτωχή η καημένη, τα χείρα. Ο άντρας της αυτοκτόνησε. Και την βρήκα να αντιγράφει από τον Αβάη Σακ. Λέω, πάρ' το χάρισμα στο βιβλίο. Και τότε γνωριστήκαμε πιο πολύ και μου λέει: έχω έναν πόνο μεγάλο στην καρδιά μου. Εκτός το έχασα τον άντρα μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, παντρεμένη με γιατρόν, ήταν σε διάσταση, Γέροντα, αυτή τώρα πρέπει να είναι και γυμημένη. Εξόκυλε η κόρη της και ένα βράδυ ερχόμενη στο σπίτι με τους φίλους της κλπ. Μεθυσμένη όπως ήταν, ανοίγει η πόρτα και σκοτώνεται. Και μου λέει: δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Νικολαίδη. Έχω και ένα γιο ομοφυλόφιλο. Και μου έμεινε αυτό, Γέροντα, μέχρι σήμερα στη λέω τώρα, ο ένας πόνος πάνω στον άλλον και λοιπά. Ωστόσο, τώρα τη μνημονεύω και μου λέει, πολλές νύχτες την βγάζω γονατιστή μέχρι το πρωί.
0: Αυτή θα είναι η ψυχή της, θα απολαμβάνει τη δόξα των μαρτύρων, διότι πρόκειται περί μάρτυρος γυναικός.
1: Και μου είπε μάλιστα κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, μου λέει, Θεέ μου, πότε να με πάρεις να πάω κι εγώ στο όργιο των Αγίων. Το λέω έτσι, είναι πολύ σύγκριση αυτό το πράγμα και λέω.
0: Είδατε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι, μας βάζουν γυαλιά εμάς τους μοναχούς.
1: Αγράμματη γυναίκα.
0: Αγράμματη. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος λαμπικάρεται με τη θλίψη, ταπεινώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει την προσωρινότητα της ζωής και καταλαβαίνει ότι σήμερα επενείσαι, μέχρι αύριο κατηγορείσαι. Γι' αυτό ούτε τους επένοντες θα δίνει σημασία, έτσι, ούτε στις κατηγόριες, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν εις ο Χριστόν. Και το τελείς το πρόβλημά σου. Εγώ είδα τον Γέροντά μου, ο οποίος, όπως ξέρετε, σε κουβαντίδι πολλές φορές και δημοσίως και από τα κανάλια κλπ. Δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να λυπηθεί μια φορά, κύριε Νικολαίδη. Κύριε μου, αυτός είναι ανέστητος, έλεγα. Και όμως προσευχόταν, έκλαιγε στην προσευχή του. Και αυτό του δίνει τέτοια παρηγοριά που προσευχόταν για τους κατηγόρους του. Προσευχόταν για τους συκοφάντες του. Και είχε μια ειρήνη μέσα του, μια ανησυχία και μια χαρά, όπως έλεγαν εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχαίρονται οι Απόστολοι, ότι ενηδίζονται για την αγάπη του Χριστού.
1: Γέροντα, όμως κάτι ξέρεις, να το πω έτσι. Εάν χάσεις έναν δικό σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτοκτονία, με κλπ. Πώς θα βρεις ανάπαυση. Λες τώρα, έφυγε το παιδί μου με έναν τρόπο όχι σωστό, άτυπο. Όχι αρεστός στο Θεό, αν πήγε στην κόλαση.
0: Και τότε προσευχόμεθα γι' αυτό. Διότι η Εκκλησία, η στρατευόμενη, έχει δύναμη να προσευχηθεί. Και να ξέρετε ότι τα μνημονεύματα συμβάλλουν πολύ. Εγώ θυμάμαι τον Γέροντα Εφραίμ Πάρον, τον Κατουρακιώτη, ο οποίος μνημονεύεται τη δασκάλα του που είχε στο δημοτικό. Και μια φορά μου λέει: ξέχασα τη δασκάλα να τη μνημονεύσω σε μια λειτουργία και του εμφανίστηκε. Και του λέει: Παπα Εφραίμ, σήμερα δεν μου έδωσε την παράκληση που μου δίνες κάθε μέρα. Και μας το έλεγε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού δίνει παρηγοράκι σε αυτούς που δυσκολεύονται. και δεν τολμώ να σας πω ότι

0: εμφανίζονται, κύριε Νικολαίδη, πάρα πολύ και κοιμημένοι στους μοναχούς και ζητούν βοήθεια. Διότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πιο πολύ για τους και κοιμημένους, διότι έλεγε, μας έλεγε, θυμάμαι, αυτοί οι κάμεροι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και μνημόνευε ονόματα και άραβε κεριά κλπ. Και προσευχόταν με τα πόνου πολλού για τους και κοιμημένους. Γι' αυτόν πάντα ωφελούνται οι και κοιμημένοι μας όταν προσευχόμεθα για αυτούς. Γι' αυτό ξέρετε, υπάρχει και έναν έθιμο, εδώ στην Ελλάδα τηρείται, στην Κύπρο δεν πολύ τηρείται, ότι όταν κοιμηθεί κάποιος νηστεύω 40 μέρες η δική του, η απόλυτα συγκερής του, και εκεί στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανούπολη τηρείται και το έχω σαν έθιμο. Και νηστεύω 40 μέρες και κοινωνούνται στην 40η μέρα, προετοιμάζονται, εξομολογούνται και στο 40ο μνημόσυνο όλοι κοινωνούν. Και αυτό είναι μια προσφορά στην κεκοιμημένη ψυχή. Δηλαδή προσεύχονται για αυτήν και κοινωνούν για αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει το έργο του Δαμασκηνού Γεροντά μου, είναι για τους κατηχωμένους, το Τίμιο Μικρογιωτά. Αποδίδεται στο Δαμασκηνό, εν πάση περιπτώσει, και μιλάει εκεί για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι αν είναι επιδεχτική ή αποδεχτική τη χάρη του Θεού, προσευχήθω να το δω και ο Θεός χάρη, Γεροντά μου.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν ξέρω με αυτό που είναι αυτόχειρα, Γεροντά μου, μπορεί την τελευταία στιγμή, πρωτού ξεψυχήσει, να πει είμαι αρτοθέμο. Γι' αυτό είναι παρήγορο για μας, έτσι.
0: Έτσι. Βέβαια. Είναι, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό και όλοι μας να προσευχόμεθα και οι θλίψεις πραγματικά να μας φέρουν έτσι αυτήν την παρηγοριά και σε αυτήν τη ζωή, διότι η χάρη του Θεού, κύριε Νίκο, έρχεται από αυτήν τη ζωή. Όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι στην Εκκλησία. Πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και σου λέει όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή στην άλλη ζωή θα έχεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι. Απεντεύθεν ο άνθρωπος της Εκκλησίας βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της αιωνιότητος. Και ένας ο οποίος γεύεται την αιωνιότητα να ξέρετε ότι χαίρεται και στις θλίψεις και στις συκοφαντίες και του δίνει μεγάλη παρηγοριά. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος οδυνάται έχει τον οδυνόμενο Χριστόν, τον οποίο τον βοηθάει. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι, τον αδικημένον άνθρωπον, ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Και είναι σημαντικό αυτό.
1: Πάντως, Γεροντά, πρέπει να ετοιμαζόμαστε στη ζωή μας μέσα, γιατί έρχονται για θλίψεις αναπάντεχες.
0: Ουκ και ας ημάς πειραστήν υπεροδυνάμεθα, κύριε Νικολαίδη. Ο Χριστός είναι τόσο πολυέλεος, είναι τόσο καρδιογνώστης, που δεν μας αφήνει να πάθουμε πειρασμούς πέραν των δυνάμειών μας, μόνον όταν ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής, παραχωρεί ο Θεός για τον εγωισμό του και έχει πειρασμούς πέρα από τις δυνάμεις του και ενδίδει και τσαφαλώνεται.
1: Πάντως ο Παύλος λέει: Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Και τι είναι ο καημένος, τι είπε, φρέ Γεροντά. Δηλαδή τελικά ποιος Άγιος Γεροντά επέθανε χωρίς θλίψεις?
0: Μπορώ να πω ότι ουδής, διότι απέθανε χωρίς θλίψεις, θα ήταν Άγιος. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι αναγκαίων μέσων για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Αυτό που είπα, Γεροντά μου, ειδώντας ότι οι θλίψεις υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμήν σπίδα, και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η δε ελπίς ου κατοσχήνη, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται με σκαρδίες ημών. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: κάποτε λέω, μετά από τη θλίψη, Γεροντά, την τρικυμία, έρχεται και πέφτει πάνω σου η χάρη του Θεού με το τσουβάλι, μου λέμε.
0: Μα αυτό είναι, μα ο κόσμος, κύριε Νικόλα, διαγνωεί την αγάπη του Θεού που έρχεται και βιώνεται από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν τον εκτιμούν ή αν τον κατηγορούν. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, μια αναισθησία με την καλή έννοια και δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάζει τον ουρανό, κοιτάζει τον Χριστόν, κοιτάζει την ψυχή του και προέβεται. Αλλά δεν είναι ότι προέβεται έναν παθητικό τρόπο. Απολαμβάνει, εφόσον κάνει υπομονή, τη χάρη του Θεού που τη βιώνει μέσα του, εκέχεται, όπως είπε, την καρδία του, και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα.
1: Έτσι.
0: Και δεν του λείπει τίποτε. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπετε, ο Χριστός πήγαινε πραής, ας πούμε, όπως λέει και η προφητεία, και σιωπών μέσα στο πάθος. Και δεν σιωπούσε, όπως λέει και πήγε ποιο Άγιος Πατέρας το λέει και ο Χρυσόστομος, που λέει δεν σιωπούσε διότι εφοβάτων ή έτρεμεν ή ας πούμε τρόμαζαν κλπ. Σιωπούσε από θεϊκή ιεροπρέπεια. Και μάλιστα σιωπούσε διότι πραγματικά ενωμένος στο Πατρί. Και ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού είναι ενωμένος με τον Χριστόν και τότε πορεύεται έτσι με μια ανησυχία των δρόμων αυτών της λήψεως, διότι ξέρει ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ο Στέφανος της δόξης.
1: Ευχαριστώ, Γερόντα μου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: και αρέτο συγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιόφωνου αυτού, το οποίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση, ατμόσφαιρα, ένα διαφορετικό χρώμα, διότι μεταφέρει με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο, αφού πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σοφία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης και αν είμαστε. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές μας για το πώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Είχαμε πει ότι για να καταλάβει ένας άρρωστος ότι όντως είναι άρρωστος, θα πρέπει να συναντηθεί με έναν υγιή και να συγκρίνει τον εαυτό του, την αρρώστια του, με την υγεία, με τον υγιή άνθρωπο. Για την Εκκλησία μας, υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Δεν είναι τέλειος, είναι υγιής. Εάν ο Αδάμ ήταν τέλειος, δεν θα έπεφτε. Δεν θα είχαμε το γεγονός της πτώσης. Ήταν όμως υγιής, γιατί θα πούμε σήμερα γιατί. Οπότε λοιπόν αναφερθήκαμε στην υγεία του ανθρώπου και θα συνεχίσουμε σήμερα να ακόμη πιο αναλυτικά να αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ότι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα τάλαντα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει εμφυτεύσει ο Θεός στην ύπαρξή μας, στη φύση μας, για να μπορέσει η φύση μας να ομοιωθεί με τον Θεό. Η ομοίωση, είπαμε, ότι συνίσταται στην ανάπτυξη της εικόνας, ότι ενώ η εικόνα είναι εν ενεργεία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέχει την εικόνα και μπορεί να την χρησιμοποιήσει, η ομοίωση είναι εν δυνάμει, είναι κάτι που μπορεί να φτάσει εάν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της κατ' εικόνας, του κατ' εικόνα. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη φύση μας η ομοίωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθεθεί πάνω μας όταν καταφέρουμε κάποιο άθλημα, κάποιο αγώνισμα. Είναι η ομοίωση, και αυτή όπως και η εικόνα του Θεού, έτσι και η ομοίωση του Θεού είναι στη φύση μας. Απλώς δεν είναι αναπτυγμένη και μέσα στην εικόνα, μέσα στις δυνατότητες, στα τάλαντά μας, μπορούμε να αναπτύξουμε την δεδομένη φύση μας και να φτάσουμε στο καθομοίωση. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θεόμορφος. Έχει τη μορφή του Θεού ο άνθρωπος. Είναι θεόμορφος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και στους άλλους ανθρώπους, έτσι πρέπει να τους βλέπουμε, και τον εαυτό μας έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως τον εαυτό μας δεν τον ταυτίζουμε με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις αποτυχίες μας, με τις πτώσεις μας, αλλά λέμε μια κακιά στιγμή ήταν, δεν είμαι εγώ αυτός, δεν φέρομαι εγώ έτσι, ένα λάθος μου ήτανε, δεν είμαι εγώ το λάθος μου. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος, αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, ως μορφές του Θεού, ως μια διαφορετική οπτική του Θεού και προσεγγίζοντας τους άλλους ανθρώπους με αυτή την ευλάβεια, με αυτό το δέος, με αυτή την κατάνοιξη, με αυτή την προοπτική, και τους ίδιους βοηθάμε να σταθούν στο ύψος τους, αλλά και εμείς βοηθιόμαστε να φτάσουμε και από άλλους δρόμους στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, γνωρίζουμε τον Θεό ακόμη καλύτερα.

Και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας, για να μας ξεκουράσει, ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιαδόρος, τον οποίο ευχαριστούμε, συνεχίζουμε να συμπροβληματιζόμαστε για τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αρρώστιας του δηλαδή. Είχαμε πει ότι η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια, είναι μια ασθένεια, είναι μια αστοχία, είναι μια αποτυχία πραγμάτωσης της φύσεως του. Και όπως οι αρρώστιες του σώματος δεν είναι 100% υπεύθυνος ο άνθρωπος που αρρωσταίνει, έχει την ευθύνη του, αλλά δεν φέρει την ευθύνη στο 100%, έτσι και οι αρρώστιες της ψυχής, τα πνευματικά νοσήματα, έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε 100% την ευθύνη. Για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία για να αντιληφθούμε την αρρώστια. Και η υγεία του ανθρώπου αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Αδάμ. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουμε πως ήταν ο Αδάμ. Η Αγία Γραφή έχει αρκετές με πληροφορίες, δεν τις έχει όλες. Οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τη θεραπευτική μέθοδο την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού και βάσει της οποίας κατευθύνεται μέσα στους δρόμους της ιστορίας, κατάφεραν να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο που ήταν ο Αδάμ και φυσικά με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσουν. Έτσι γνώρισαν βιωματικά, εμπειρικά, το πώς ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Γνώρισαν μέσα στον εαυτό τους την καθαρότητα και την υγεία την οποία έφερε ο Αδάμ. Και μας εξήγησαν και μας είπαν ότι ο Αδάμ είχε προσανατολίσει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό. Δηλαδή η σκέψη του, τα συναισθήματά του, η επιθυμία του, η βούλησή του, η φαντασία του, η μνήμη του, η ελευθερία του, η αγάπη του, όλα, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Και αδιάκοπα, χωρίς σταματημό, ακόμη και στον ύπνο του, δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ζούσε τη ζωή του με αδιάκοπη ευχαριστία και δοξολογία. Έβλεπε την αγάπη και την ευλογία του Θεού, η οποία ξεχύνονταν σε όλη τη δημιουργία, και έπαιρνε αφορμές από τα δημιουργήματα, από τη δημιουργία του Θεού, έπαιρνε αφορμές δοξολογίας του Θεού. Ο Αδάμ αναγνώριζε τη δημιουργική και ευεργετική παρουσία του Θεού σε όλη την κτήση. Αναγνώριζε την αγάπη του Θεού στα κτίσματα, μέσα από τα κτίσματα, μέσα από την δημιουργία έβλεπε τον Θεό και δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό και υμνούσε το Θεό και ζούσε ζωή αγγελική. Αλλά δεν έβλεπε το Θεό μόνο μέσα στη δημιουργία. Έβλεπε και αναγνώριζε το Θεό και στον ίδιο του τον εαυτό. Έβλεπε την αρμονία με την οποία υπήρχε, ζούσε, απολάμβανε αυτή την συμμετρία, την καθαρότητα, τον φωτισμό στην ύπαρξη τη δικιά του, και έτσι είχε διπλή αφορμή για να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Είχε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο κόσμος γύρω του, και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο εαυτός του, τον οποίον αντιλαμβάνονταν ως δώρο του Θεού. Συνειδητοποιούσε ότι η ύπαρξή μας είναι δανεική, μας δόθηκε από το Θεό, θα την επιστρέψουμε στο Θεό, και δοξολογούσε το Θεό για τον κόσμο γύρω του, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και εμείς
Εάν αποκτήσουμε την υγεία μας, η ζωή μας θα γίνει μια διαρκής δοξολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μια εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η εκπομπή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολείται με την αποκάλυψη και την φανέρωση των παθών και ταυτόχρονα με την περιγραφή των αρετών. Είναι βασική θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας το πώς ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορεί να θεραπευθεί ως ύπαρξη, γιατί κατ' ουσίαν η πτώση μας έριξε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο οι πατέρες το χαρακτηρίζουν ως μια κατάσταση αρρώστιας, μια αρρωστημένη κατάσταση, την οποία αρρώστια ονομάζουν αμαρτία. Και περιγράφουν οι πατέρες, αφού βίωσαν, αφού έζησαν, αφού εμπειρικά γνώρισαν, τον δρόμο της θεραπείας της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Εξάλλου, έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι μας, ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό από κοντά, τον Κύριό μας, έτρεχαν δίπλα του, έχοντας τη συνείδηση ότι πλησιάζουν κάποιον μεγάλο ιατρό, και μάλιστα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πριν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε την αρρώστια μας, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος, για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιληφθούμε από σύγκριση και με αντιπαραβολή το πόσο άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή περιγράφοντας την ζωή, τον τρόπο που ζούσε, που συμπεριφέρονταν, που σκέπτονταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν ήταν τέλειος, ήταν όμως υγιής. Αν ήταν τέλειος δεν θα έπεφτε. Ήταν όμως υγιής γιατί δεν είχε αμαρτήσει. Οπότε εμείς, γνωρίζοντας τον τρόπο ύπαρξης του Αδάμ, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αλλοτριωθεί, πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτό τον αρχικό τρόπο ύπαρξης. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες δυνατότητες, με έναν σκοπό, με κάποια ικανότητα να φτάσουμε κάπου, και εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Για να καταλάβουμε επακριβώς αυτό το πράγμα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε με μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Εμείς ζούμε με ένα διαρκές παράπονο και με μια διαρκή γκρίνια. Οπότε και από αυτό το γεγονός φαίνεται η απόσταση που μας χωρίζει από τον Αδάμ. Ζούσε ο Αδάμ σύμφωνα με τη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφής αρρώστια και ασθένεια και στην ψυχή και στο σώμα του. Εκπλήρωνε και δικαίωνε το σκοπό της δημιουργίας του Αδάμ. Δηλαδή, όταν ο Θεός είπε να φτιάξει τον Αδάμ, σκέφτηκε και λέει να φτιάξω τον άνθρωπο, είχε στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Ο Αδάμ δικαίωνε τον σκοπό της δημιουργίας του, την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Γιατί τον έβλεπε ο Θεός και έλεγε, ναι, έτσι ήθελα να σε φτιάξω. Τώρα βλέπει εμένα και λέει, πώς έγινες έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται για κάποιον και λέει ότι αυτός ήταν δίκαιος άνθρωπος, εννοεί ότι δικαιώνει την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Ότι δεν μετανιώνει ο Θεός που τον έφτιαξε. Ή όπως λέει ο πολυόμορφο ο Δαβίδ, ούκ έλαβε την ψυχήν αυτού επί ματέω. Δεν έλαβε μάταια την ψυχή του, γιατί την κατέστρεψε, την πέταξε, την παραγνώρισε, την παραγκώνησε. Ο Αδάμ λοιπόν ζούσε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, ζούσε σύμφωνα με τη φύση του, ήταν διαρκώς στραμμένος προς τον Θεό, κοιτούσε και έβλεπε τον Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, και από τον Θεό αντλούσε κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλοι ακροατές, μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελεδόρο για την προσεκτική και επιτυχημένη επιλογή των μουσικών διαλυμάτων, αλλά και την φροντίδα της όλης ηχοληπτικής αναγκαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε υγιώς και σωστώς μεταξύ μας. Είπαμε για τον Αδάμ πως ήταν υγιής, είπαμε ότι φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ο Αδάμ και εμείς δηλαδή, τα εγγόνια του Αδάμ, και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε μέσα στο παράδεισο σύμφωνα με τη φύση του. Αλλά ποια ήταν η φύση του? Η φύση του ήταν αυτή που είναι και η δικιά μας φύση, άνθρωπος ήταν. Ήταν όμως και είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θεόμορφος άνθρωπος ο Αδάμ, θεόμορφοι και εμείς στη φύση μας, αν και δεν πολύ φαίνεται αυτό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Όταν ο Θεός είπε όμως «Ας φτιάξω τον άνθρωπο», δεν είχε στο μυαλό του τον υγιή άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά τον τέλειο άνθρωπο, τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν ήταν υγιής, λειτουργούσε η εικόνα του Θεού μέσα του με φυσιολογικό και υγιή τρόπο και προσπαθούσε να φτάσει στην ομοίωση του Θεού και στην τελειότητα. Εξασκούσε τις αρετές με τρόπο θεάρεστο για να αποκτήσει την ομοίωση με το Θεό. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στον οποίο, τον οποίο προσπαθούμε να αφομοιώσουμε, του οποίου το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο, το περιεχόμενο της καρδιάς του, τον τρόπο ύπαρξης προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι απόγονοι του Αδάμ, να αφομοιώσουμε και να εκπληρώσουμε? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν ο τέλειος Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Και εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο χρονολογικό. Ενώ ο Χριστός εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρώπου πολύ μετά την δημιουργία του Αδάμ, δεν είναι ο Χριστός εικόνα του Αδάμ, αλλά είναι ο Αδάμ εικόνα του Χριστού. Όταν ο Θεός, η Αγία Τριάδα, αποφάσισε και είπε να φτιάξουμε άνθρωπο, ποιήσουμε έναν άνθρωπο, είχε στο μυαλό της τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το πώς θα αποκαλύπτονταν ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν με την εργασία των εντολών, των αρετών, θα αποκτούσε την ομοίωση με τον Χριστό. Διότι όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η ουσία πασών των αρετών, αυτός εστί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η αρετή. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ενάρετος, σημαίνει ότι είναι Χριστοφόρος. Ότι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι να ομοιάσει με τον Χριστό. Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό κατά χάρη. Εν Αγίω Πνεύματι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το αρχέτυπό μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μας. Μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Και μάλιστα ο Χριστός όταν φανερώθηκε δεν μας αποκάλυψε, προσέλαβε την παθητή φύση μας, προσέλαβε την φύση μας στην κατάσταση της πτώσης, έγινε καθόλου όμοιος με εμάς εκτός αμαρτίας, με σκοπό να μας δώσει παράδειγμα

να μας βοηθήσει να γίνουμε καθόλου όμοιοι με Αυτόν. Μας παραδίδει τη ζωή Του, μας παραδίδει το σώμα Του, μας παραδίδει το αίμα Του, για να ενωθούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του στην αιωνιότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Ζωή, στο Θείο Κάλλος, μας δίνει τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύματι, να ολοκληρωθούμε ως υπάρξεις. Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, με την μέθοδο και με τον τρόπο της Εκκλησίας, να γίνουμε άνθρωπο Θεοί. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό αποτελεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο όλων αυτών των εκπομπών μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο για την προσεκτική και επιμελή φροντίδα του, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά και για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων. Και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Και σήμερα μαζί σας στην εκπομπή μας «Λειτουργία μετά λειτουργία». Μια εκπομπή που επιθυμεί να μας μοιήσει στα της Θείας Λατρείας, να γνωρίζουμε καλώς το πώς και το γιατί και το δέον γενέστε μέσα στη ζωή τη χριστιανική μας, τη λειτουργική, γιατί χριστιανός χωρίς λατρεία δεν υφίσταται. Θα ήθελα σήμερα στην αγάπη σας να ομιλήσουμε για ένα λειτουργικό βιβλίο, το οποίο έχει το όνομα Ιερατικών. Είναι το βιβλίο αυτό το λειτουργικό, το οποίο το κρατούν μεν στα χέρια τους ιερείς, αλλά είναι αυτά που ακούτε εσείς στις πολλές φορές όταν συμμετέχετε στην Εκκλησία. Και θεώρησα σωστό σε αυτή την εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία», που ασχολείται και προσπαθεί να μεταδώσει όλους σας ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στην ζωή του χριστιανού, να σας ομιλήσω και για ένα βιβλίο που ίσως δεν το κατέχετε, ότι είναι ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί ο επίσκοπος και ο ιερέας, και εν προκειμένου το ιερατικό απευθύνεται στους ιερείς μας της Εκκλησίας μας, και γι' αυτό έχει αυτό το όνομα. Δεν είναι δηλαδή για να το έχετε εσείς στα σπίτια σας, αλλά για να γνωρίζετε τι χρησιμοποιεί ο ιερέας όταν ιερολογεί και όταν τελεί τις θείες λειτουργίες μέσα στη διάρκεια όλου του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εγκεκριμένο και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας της Ελλάδος, εφόσον σας ομιλώ μέσα στα όρια της Εκκλησίας της Ελλάδος και κάνω αυτή την εκπομπή μου για να μοιήσουμε και να κατηχήσουμε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στα της Θείας Λατρείας, γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα βιβλία μέσα στην Εκκλησία στην οποία ανήκω και εγώ ως κληρικός, στην Ορθόδοξη εν Ελλάδη Εκκλησία μας, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσα από την Αρχιεπισκοπή στην οποία διακονώ, που είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το ιερατικό αυτό, το οποίο με τη χάρη του Θεού το χρησιμοποιεί ο ιερέας, λέει στον πρόλογό του ότι περιέχει τα εν το ιερή ανήκοντα, εν τες ακολουθίες του νυχθημέρου, τας Θείας και Ιεράς Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προηγιασμένων, και την ας άλλας ακολουθίας και ευχάς που έχει την εγκρίση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και η έκδοση αυτή, όπως και όλα τα λειτουργικά βιβλία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν, πρέπει να έχουν την έγκριση της Ιεράς Συνόδου, και την έκδοση των βιβλίων αυτών αναλαμβάνει ο Οργανισμός Αποστολικής Εκκλησίας, Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί εκτυπώνονται όλα αυτά τα βιβλία, και το οποίο ιερατικό από την πρώτη κιόλας σελίδα έχει την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, την οποία απευθύνεται προς τον Ιερών Κλήρων της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το έγγραφο εδώ με την απόφαση και τις υπογραφές του Αρχιεπισκόπου και των Συνοδικών Αρχιερέων, και ευθύς αμέσως στα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου που θα ήθελα να σας κάνω μίστες, να μπείτε δηλαδή και να το κατανοήσετε αυτό το βιβλίο, τι είναι και πώς το χρησιμοποιεί ο ιερέας, έχει ευθύς εξ αρχής και το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς ιερέα. Δηλαδή, προκειμένου ο ιερέας να επιτελέσει όλα τα οποία τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο το ιερατικό, αναφέρεται με ένα παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς ιερέα, που αναφέρει τι πρέπει να κάνει ο ιερέας στην ιερατική του διακονία. Όπως λέει, σπούδασον ο ιερεύ, σε αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Και κατόπιν αναφέρεται πολύ όμορφα για κάθε ιερέα, αυτό το κείμενο αναφέρεται, και όπως επίσης και του έχει αναφέρεται στο περί του πώς διψάλλην εν τες εκκλησίες, και αναφέρεται στο του Αποστόλου Παύλου, στην Εντρούλο Οικουμενική Σύνοδο, στον κανόνα τον 55ο, και την ερμηνεία που δίνει ο Βαλσαμόν και του Ιερού Χρυσοστόμου κείμενα, προκειμένου όταν τα διαβάζει κατανυκτικά αυτά τα κεφάλαια ο ιερέας, να μπορεί να επιτελεί σωστά και με τον τρόπο της εκφοράς των ευχών, αλλά και με τον χρόνο πώς τον επεξεργάζεται, πώς τον χειρίζεται τον χρόνο ο ιερέας μέσα στην λειτουργική του ζωή. Το πρώτο μέρος αυτού του ιερατικού αναφέρεται στις ακολουθίες του νυχθημέρου, καθότι όπως ξέρουμε επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης, αναφέρεται στον ψαλμό των 118,
στον 164 στίχο, που λέει και πόσες φορές την ημέρα πρέπει ο ιερέας να επιτελεί ειδικές ευχές. Η πρώτη ακολουθία της ημέρας και το πρώτο περιεχόμενο, θα λέγαμε, μετά από αυτά τα εισαγωγικά που είπαμε για το ιερατικό μας βιβλίο, το ιερατικόν, το λειτουργικό αυτό βιβλίο στα χέρια των κληρικών, περιέχεται η ακολουθία του Εσπερινού. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και των εορτών είναι το πρώτο, γιατί ο Εσπερινός του Σαββάτου ξεχωρίζει από τους άλλους τους Εσπερινούς των καθημερινών ημερών, ο οποίος είναι πανηγυρικός, ο οποίος έχει και είσοδο του ιερέα, ο οποίος φέρει στον Εσπερινό αυτό του Σαββάτου οπωσδήποτε επιτραχύλιο και φελόνιο, κάνει την είσοδο με θυμιατό, με λαμπάδες από τους λαμπαδούχους, από τα παιδιά της Εκκλησίας μας που φέρουν τις λαμπάδες, πώς ψάλεται το φως ηλαρών, πώς λέγονται όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, αυτά που ψάλουν οι ιεροψάλτες. Είναι ένας μεγάλος Εσπερινός. Όλη η διάταξη αυτού και το τι θα υποθεί αναφέρεται στο ιερατικό μας αυτό βιβλίο. Και φυσικά έχει και την απόλυση στο τέλος, πώς γίνεται αυτή η απόλυση και πώς διαλογικά ψάλτες και ιερέας την επιτελούν. Υπάρχουν επίσης για την χρήση του κληρικού αυτά ειδικές απολύσεις των δεσποτικών εορτών. Δεν λέμε πάντοτε σε κάθε ακολουθία την ίδια απόλυση, αλλά λέμε και εκεί κάποιες ιδιαίτερες φράσεις όταν έχουμε δεσποτικές εορτές. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε τον Εσπερινό της γεννήσεως του Χριστού και όταν έχουμε δηλαδή τα Χριστούγεννα, λέει ο ιερέας: «Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτην ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Ενώ στις καθημερινές ημέρες βλέπουμε ότι ο ιερέας τελειώνει την ακολουθία λέγοντας «Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες περισβείς Παναχράντου». Όταν είναι μια δεσποτική ορτή, ας πούμε, της περιτομής, λέμε «Ο εν τη ογδό ημέρα σαρκή περιτμηθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Όταν είναι τα Θεοφάνεια, λέμε άλλη απόλυση, με άλλη φράση. Λέμε «Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Όταν έχουμε τη μεταμόρφωση στην εορτή, λέμε «Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων». Είναι δηλαδή ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο στα χέρια του κληρικού και γι' αυτό το βιβλίο αυτό το διδάσκονται οι μέλλοντες να λάβουν την ιεροσύνη, οι ιεροσπουδαστές, και τα κατανοούν αυτά από την πρώτη στιγμή, μαθαίνουν το τυπικό της Εκκλησίας, τη διατάξεις, πώς γίνονται όλες αυτές οι ακολουθίες, για να γνωρίζει, τουλάχιστον αν δεν μπορεί να τα πει απ' έξω κάποιος κληρικός, και εσείς οι πιστοί που τα ακούτε, να τα μελετούμε, να τα διαβάζουμε και να ξέρουμε κατά περίσταση και περίπτωση τι γίνεται. Όπως επίσης υπάρχουν και ειδικές απολύσεις κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ας πούμε στην ακολουθία των Αγίων Παθών, το μεγάλο ρόλο της Μεγάλης Παρασκευής. Εκεί λέει «Ο εμπτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας δια την του κόσμου σωτήριαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ χρήσιμες οδηγίες πάνω στο πώς ακόμη και η απόλυση μιας ακολουθίας θα γίνει. Επίσης υπάρχει ο Εσπερινός των καθημερινών, που είναι άνευ εισόδου, αναφέρεται μέσα στο ιερατικό. Επίσης ο Εσπερινός των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι διαφορετικός εκεί ο Εσπερινός, τουλάχιστον κατά το δεύτερο μέρος της ακολουθίας του Εσπερινού, με τις λεπτομέρειες, τις διατάξεις, αναφέρεται πώς θα γίνει. Επίσης αναφέρεται ο Εσπερινός των Καθημερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλην μη τελουμένης λειτουργίας των προηγιασμένων. Άλλος ο Εσπερινός των Καθημερινών, δηλαδή της Δευτέρας, της Τρίτης και της Πέμπτης, και άλλος ο Εσπερινός των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι Τετάρτης και Παρασκευής. Βλέπετε, όλα αυτά οι διατάξεις που δεν είναι εύκολες, τις κατέχει μεν ο κληρικός, κατέχουν όμως και οι ιεροψάλτες όλες αυτές τις ωραίες κατηγορίες των Εσπερινών, τις οποίες κατέχει πολύ καλά ο ιερέας για να τις επιτελέσει. Επίσης στο ιερατικό μέσα υπάρχει ο Εσπερινός του Πάσχα,
και της διακαινησίμου εβδομάδος. Άλλος αυτός ο Εσπερινός, με άλλες ψαλμωδίες. Εκεί είχε περισσότερο το Χριστός Ανέστη. Πώς γίνεται ο διάλογος στο τέλος. Είναι πολύ όμορφες να γνωρίζουμε τις κατηγορίες των Εσπερινών. Δεν είναι κάθε μέρα σε όλο το χρόνο ο ίδιος ο Εσπερινός. Άλλος, όπως είδαμε, είναι της Κυριακή, του Σαββάτου το βράδυ. Άλλος είναι των Μεγάλων Αγίων. Άλλος είναι των Μεγάλων Εορτών και άλλος της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακολουθεί η τάξη της αρχιερατικής χωροστασίας εν το Εσπερινό. Άλλος είναι Εσπερινός που τον επιτελεί ο ιερέας μόνος του, ο πρεσβύτερος, και άλλο όταν υπάρχει και αρχιερέας, επίσκοπος σε αυτήν την χωροστασία. Τι γίνεται σε αυτόν τον Εσπερινό. Οφείλουμε λοιπόν όλα να τα μελετήσουμε, ακόμα και το θυμίαμα δεν θα το ευλογήσει παρόντος του επισκόπου ο πρεσβύτερος, αλλά και απόντος ακόμα και του διακόνου θα πάρει το θυμιατό ο πρεσβύτερος και θα το προσφέρει στον επίσκοπο, ο οποίος θα διαβάσει και την ευχή. Και όλη αυτή είναι μια άλλη τάξη η οποία γίνεται κατά την παρουσία αρχιερέως όταν χωροστατεί σε Εσπερινούς. Ακολουθεί η ακολουθία του αποδείπνου. Πώς γίνεται το μέγα απόδειπνο στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Είναι αποτυπωμένο μέσα στο ιερατικό. Ο ιερέας έχει έναν μπούσουλα πώς θα κινηθεί, να ξέρει τι θα εκφωνήσει, τι θα πει και πότε θα το πει. Και επίσης κατά το μικρό απόδειπνο, που είναι το πιο συνηθισμένο και το οποίο διαβάζουμε όλοι οι πιστοί στα σπίτια μας το βράδυ, μπορούμε χωρίς την παρουσία ιερέως να το επιτελέσουμε, είναι ακολουθία. Αλλά όταν είναι εκκληρικός, τότε αυτός θα βάλει το ευλογητό στην έναρξη. Θα πει και το βασιλεύ ουράνιε. Εάν, ας πούμε, δεν είναι παρόντος κληρικού το απόδειπνο, τότε θα πάμε εις διαυχών των Αγίων Πατέρων, θα λάβουμε. Ακολουθεί η ακολουθία του μεσονεκτικού. Μία ακολουθία, η οποία συνήθως στις ενορίες μας δεν επιτελείται. Λόγω χάρη συντομίας, οι ακολουθίες που επιτελούνται είναι του όρθρου, του Εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας. Το μεσονεκτικό όμως επιτελείται οπωσδήποτε στα μοναστήρια και σε κάποιους ναούς επιτελείται όταν υπάρχει το φιλότιμο και όταν υπάρχει φυσικά και χρόνος να συμμετέχουν και οι πιστοί κατά αυτό. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, μία ακολουθία δεν μπορεί να τη βγάλει κατά το επτάκι σύν εσάς της ημέρας μόνος του ιερέας. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη συνοδεία και άλλων κληρικών και συνήθως χρειάζεται και ψαλτών μέσα στην Εκκλησία, που δεν υπάρχουν αυτή δυνατότητα. Πολύ εύκολα να υπάρχει δηλαδή σε καθημερινή κατάσταση να υπάρχουν ψάλτες στην Εκκλησία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κρίμα συν εισίδεν ο Κύριος. Το μεσονεκτικό λοιπόν είναι άλλο το μεσονεκτικό των καθημερινών, άλλο το μεσονεκτικό της Κυριακής ημέρας και άλλο το μεσονεκτικό των εορτών. Όλες αυτές οι διατάξεις υπάρχουν μέσα στο βιβλίο του Ιερατικό. Ακολουθεί η ακολουθία του όρθρου. Άλλος είναι ο όρθρος των Κυριακών, ο οποίος είναι πλούσιος με πάρα πολλά όμορφα τροπάρια, τα οποία ψάλλει ο χορός των ιεροψαλτών, και φυσικά είναι άλλος ο όρθρος που γίνεται με πολλά άτομα, με πολλούς ψάλτες, και άλλος ο όρθρος που επιτελείται μόνον με έναν ψάλτη και συνήθως τον βοηθάει και ο κληρικός στα χωριά μας. Ή στις πόλεις μας υπάρχει ο πρωτοψάλτης, υπάρχει ο λαμπαδάριος, ο αριστερός δηλαδή ψάλτης, υπάρχουν οι δομέστικοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που κατά βάση είναι το μοναχικό τυπικό, το παραλάβαμε από τους μοναχούς, να υπάρχει παρουσία πολλών κληρικών και λαϊκών μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα αναλόγια. Άλλος είναι ο όρθρος των εορτών της Εκκλησίας μας, άλλος είναι ο όρθρος των καθημερινών, άλλος είναι ο όρθρος των καθημερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από Δευτέρας έως Παρασκευής, άλλος είναι ο όρθρος του Πάσχα και της διακινησίμου εβδομάδας, την οποία αποτυπώνει πολύ όμορφα μέσα το ιερατικών βιβλίων, το οποίο είναι σε χρήση για τους κληρικούς. Η ακολουθία του όρθρου στο τέλος αυτής, μέσα στο ιερατικό, βρίσκεται και η ευχή του Εναγίης Πατρόσιμων Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λόγος κατηκτικός, τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, που θα μπορούσε να την βάλει
ο συντάκτης αυτού του ιερατικού, εκτός από τον χώρο που υπάρχει μετά την ακολουθία του ορθρόπου και διαβάζεται κανονικά αυτή η ωραία ευχή που τη διαβάζουμε κάθε χρόνο πριν την Ανάσταση του Κυρίου μας, στον όρθρο δηλαδή αυτής της Αναστάσιμης ημέρας, ή της ευσεβής και φιλόθεως απολαβέτω της καλής ταύτης και φεδράς πανηγύριος. Εδώ υπάρχει ευχή. Και επίσης υπάρχει τάξη της αρχιερατικής χωροστασίας εν το όρθρο, πώς δηλαδή όταν θα παραστεί ο επίσκοπος, πώς θα γίνει η ακολουθία αυτού του όρθρου παρόντος επισκόπου. Αφού τελειώσαμε και με τον όρθρο, τον οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο ιερατικό, για να τα γνωρίζει αυτά όλα ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας και η διακονία, δηλαδή η διάκονή μας και η επίσκοπή μας, ακολουθεί η ακολουθία των ωρών, η οποία γίνεται πάλι στα μοναστήρια. Ένα ιερατικό όμως δεν θα μπορούσε να αποκλείσει έναν ιερέα της ενορίας, αυτός ο ιερέας να μην πάει στο μοναστήρι, οπότε πρέπει τις ακολουθίες στα μοναστήρια να τις επιτελούν μόνο οι ιερομόναχοι, οι καλόγεροι δηλαδή. Αλλά πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, στα περισσότερα μοναστήρια της πατρίδας μας και κυρίως στα γυναικεία μοναστήρια τα εξυπηρετούν έγγαμοι κληρικοί, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πολύ σοφά η ακολουθία των ωρών βρίσκεται μέσα στο ιερατικό για να κατέχει και αυτήν την διάταξη ο ιερέας, ο εφημέριος. Ακολουθεί η τάξη ολονικτίου αγρυπνίας. Πώς γίνεται μία αγρυπνία, πώς θα γίνει ο μικρός εσπερινός που προηγείται του μεγάλου εσπερινού, υπάρχει και μικρός ναι εσπερινός, και πώς θα γίνει η ακολουθία του όρθρου και τι θα ακολουθήσει. Στο δεύτερο μέρος του ιερατικού μας υπάρχουν οι θείες λειτουργίες. Και φυσικά για να τελεστεί μία θεία λειτουργία πρέπει να προηγηθεί μία άλλη ακολουθία που λέγεται ακολουθία της προθέσεως ή της προσκομιδής. Και ποια προσευχή πρέπει να κάνει ο ιερέας όταν πρόκειται να λειτουργήσει. Είναι ο καιρός, μία ακολουθία που θα πάρει ο ιερέας στο κέντρο του ναού αφού βάλει μετάνοια στο δεσποτικό θρόνο ή παρόντος του επισκόπου παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο και απευθέως δίνεται ο κληρικός και το ιερατείο ολόκληρο, πρεσβύτεροι και διάκονοι, ή αν είναι μόνος, πώς θα βάλει τη μετάνοια στο θρόνο, πώς θα πάει μπροστά στο εικονοστάσιο, πώς θα διαβάσει, τι θα διαβάσει. Είναι η ακολουθία του καιρού, αυτό όπως λέμε. Και αφού ενδυθεί ο ιερέας και πλύνει τα χέρια του με ειδική ευχή που υπάρχει για την πλύση των χειρών, ο ιερέας προσκομίζει στην πρόθεση τα πρόσφορα και το κρασί το οποίο δίνουμε και βγάζει τις μερίδες του Χριστού, της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων, τη μερίδα του Επισκόπου και τις ψυχές υπέρ υγείας ζώντων και υπέρ των και κοιμημένων υπέρ αναπαύσεως αυτών, και πώς μνημονεύει και πώς εξάγει το κάθε τι αναφέρεται στην ακολουθία της προθέσεως. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το ιερατικό και τα προεισαγωγικά της Θείας Λειτουργίας, τι γίνεται ακριβώς όταν λειτουργεί ο πρεσβύτερος με διάκονο ή απόντος του διακόνου, πώς λειτουργεί μόνος του, πώς γίνονται τα συλλήτουργα, αναφέρονται όλα αυτά μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας. Και η πρώτη ιερά θεία λειτουργία του εν αγιής Πατρόσιμων Ιάννου του Χρυσοστόμου, εναργέστατα με όλες τις λεπτομέρειες, βλέπετε στα ιερατικά βιβλία υπάρχουν και κόκκινες σημειώσεις με κόκκινα γράμματα και με μαύρα. Τα μαύρα είναι αυτά που εκφωνούνται. Τα κόκκινα είναι διατάξεις τυπικές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ο ιερέας, να έχει διαβάσει από πριν, προκειμένου να επιτελέσει την Θεία Λειτουργία του. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ξεκινάει έχοντας και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την οποία την ασπάζεται ο ιερέας όταν πρόκειται να επιτελέσει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όλο το χρόνο επιτελείται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκτός από 10 φορές που επιτελείται μέσα στο χρόνο η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία ακολουθεί ακριβώς μετά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθεί η Θεία Λειτουργία του Αναγίης Πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου, όπου υπάρχει και η εικόνα του στο ξεκίνημα της Θείας Λειτουργίας αυτού του Μεγάλου Βασιλείου, και την οποία πάλι
ο ιερέας ασπάζεται στο ιερατικό του για να την επιτελέσει. Και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως ξέρουμε, επιτελείται ιδιαίτερα στις μεγάλες δεσποτικές εορτές, είτε επισυναπτώμενη με την ακολουθία του Εσπερινού, οπότε έχουμε Θεία Λειτουργία Εσπερινός με τα Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, είτε κανονικά όπως επιτελείται του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ως γνωστόν, επιτελείται 10 φορές το χρόνο στη μνήμη του Αγίου, στις παραμονές των μεγάλων δεσποτικών εορτών και στις 5 Κυριακές των λεγόμενων Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και υπάρχουν και διατάξεις μέσα σε αυτήν τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που είναι αρχαιότερα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και επειδή η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου είναι πιο σύντομη αυτής του Μεγάλου Βασιλείου, γι' αυτόν τον λόγο την επιτελούμε αυτήν τη Θεία Λειτουργία λιγότερες φορές μέσα στο χρόνο για λόγο συντομίας. Βλέπετε, μέχρι το 10ο αιώνα λειτουργούνταν η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ως πρώτη στη σειρά, κατόπιν όμως εισήλθε του Μεγάλου Βασιλείου και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα του Μεγάλου Βασιλείου έχει περιοριστεί να επιτελείται μόνο κατά τις 10 αυτές φορές που αναφέραμε. Σε όλες τις εορτές τις δεσποτικές υπάρχουν και ιδιαίτερα εισοδικά, τα οποία ψάλουμε όταν γίνεται η μικρά είσοδος και είναι αυτά αποτυπωμένα μέσα στο ιερατικό αυτό βιβλίο της Εκκλησίας μας, να τα γνωρίζει ο πρεσβύτερος, και φυσικά τα εισοδικά των δεσποτικών εορτών ψάλλονται μόνο όταν γίνεται συλλήτουργο με πολλούς ιερείς. Όταν είναι ένας ιερέας τα ψάλουν οι ψάλτες. Επίσης, για εύκολη χρήση έχουν μπει και τα αναστάσιμα πολιτίκια και των 8 ήχων, για να τα βρίσκει εύκολα το ιερατείο και να μπορούν να τα ψάλουν. Καλό θα είναι από στήθους, αλλά καμιά φορά σταματάει και το μυαλό, όπως λέμε, και χρειάζεται να συμβουλευόμεθα το βιβλίο. Βλέπετε, και μου κάνει εντύπωση, στις πατριαρχικές χωροστασίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, πάντοτε από διφθέρας λέγονται, ορίζει η τάξη τα πάντα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και ακόμη και το Χριστός Ανέστη λέγεται μέσα από το βιβλίο. Όπως και αν το γνωρίζουμε και πολύ καλά και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και πολλά μπορεί να συμβούν, καλό θα είναι όλοι οι ιερείς να χρησιμοποιούμε πάντοτε τις διφθέρες, πάντα ευσχημόνως και κατά τάξη. Ακολουθούν και τα κοντάκια ψαλόμενα εν τη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι όλο το έτος μέσα όλα αυτά τοποθετημένα με έναν πολύ όμορφο τρόπο, και ακολουθεί και η τάξη της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, που όταν παρόντος του Επισκόπου, τι επιπρόσθετο μπαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πολύ όμορφα τα αναφέρεται εδώ στο ιερατικό, πώς δηλαδή θα ντυθεί ο αρχιερέας, τι θα πει ο διάκονος και οι πρεσβύτεροι κατά αυτήν την ένδυση του αρχιερέως, και τι ακόμα, πώς θα γίνει η φήμη του, πώς θα χρησιμοποιεί τα δικαιροτρίκερα, πώς θα γίνει η μεγάλη είσοδος. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, είναι με λεπτομέρειες τοποθετημένα και είναι πολύ καλό να μελετώνται αυτά πριν φυσικά γίνει μία αρχιερατική χωροστασία, διότι όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Υπάρχει και περίπτωση να γίνει τάξης ιερατικού συλλειτουργού, που συνήθως αυτό στους μεγάλους ναούς γίνεται κάθε Κυριακή από τους ιερείς μας, και υπάρχουν ειδικές διατάξεις και ακολουθεί όλο αυτό των θείων, δύο θείων λειτουργιών, ακολουθεί και η ερμηνεία περί της θείας λειτουργίας των προηγιασμένων. Όλοι οι προηγιασμένοι αυτή ακολουθία των τιμίων δώρων προς γίνονται οι προπαρασκευές των λειτουργών, αλλά και προς γενικώς από την προηγουμένη Κυριακή γίνεται η εξαγωγή των αμνών προκειμένου να τελεστούν προηγιασμένες ακολουθίες των τιμίων δώρων. Όχι μόνο Τετάρτη και Παρασκευή μπορεί στο τυπικό, μπορούν και κατά περίπτωση να επιτελεστούν και περισσότερες ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των κατενορία πιστών και κατά των Μητροπόλεων, να επιτελεστούν και άλλες προηγιασμένες ακολουθίες, όταν για παράδειγμα έχουμε σχολεία πολλά στις ενορίες και ρυθμίζονται οι καθημέραν εκκλησιασμοί, μπορεί να τελεστούν καθ' όλη την εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, και τις υπόλοιπες ημέρες προηγιασμένες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Πέμπτη, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι λειτουργικές ανάγκες της ενορίας.
Και επίσης υπάρχει και η τάξη της αρχιερατικής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων όταν βρίσκεται αρχιερέας. Υπάρχει η τάξη αρχιερατικής χωροστασίας εν τη θεία λειτουργία των προηγιασμένων. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να εκλείψει από το ιερατικό και η ακολουθία της θείας μεταλήψεως αφεσπέρας και ανήμερα και τη επαύριον, δηλαδή όπως ονομάζεται η ακολουθία της μεταλήψεως, και φυσικά και η ακολουθία, η ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη, που κατά βάση κάθε ιερωμένος αλλά και κάθε πιστός θα είναι πολύ όμορφα να τη μελετά, διότι αδολεσχεί πάνω σε αυτά τα μυστήρια και τις ακολουθίες Εκκλησίας μας. Και το τρίτο μέρος και το τελευταίο είναι ακολουθίες και διάφορες ευχές οι οποίες βρίσκονται στο ιερατικό για να είναι σε εύκολη χρήση των κληρικών, που είναι η ακολουθία του αγιασμού, του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Είναι μια μεγάλη τελετή που γίνεται δύο φορές το χρόνο, μία την παραμονή της εορτής των Θεοφανίων στις 5 δηλαδή Ιανουαρίου και η άλλη, η δεύτερη, γίνεται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Για πρακτικό και μόνο λόγο γίνεται αυτή η επανάληψη της ιδίας ακολουθίας, που ηρεί στο εμπαρόδο είναι η ίδια ακριβώς ακολουθία. Δεν διαφέρει και ο αγιασμός ο μεγάλος της παραμονής από ότι είναι ο αγιασμός που επιτελείται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Ακολουθεί η ακολουθία του εσπερινού της Πεντηκοστής της Γονικλησίας, που γίνεται την εορτή της Πεντηκοστής, επισυνάπτεται ο εσπερινός και η όλη ακολουθία αυτής της Πεντηκοστής, η οποία είναι μεγάλη και χρονοβόρος κιόλας, γιατί θα διαβαστούν οι ευχές με τις γονικλησίες που κάνει το ιερατή και όλος ο κόσμος. Επίσης, εν συνεχεία έχουμε την τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δοξολογία επί τη εισόδου εις το νέο έτος, πώς δηλαδή γίνεται η δοξολογία την πρωτοχρονιά. Έχουμε τη δοξολογία επί τη εθνική επετείο της 25ης Μαρτίου. Έχουμε τη δοξολογία επί τη εθνική επετείο της 28ης Οκτωβρίου. Και όπως αντιλαμβανόμεθα, σε ένα ιερατικό θα μπορούσε να απουσιάζει και κάτι το οποίο βρίσκεται στο μικρό ευχολόγιο, αλλά όλα αυτά τα συμπεριέλαβε ο συντάκτης του ιερατικού για να είναι πολύ εύκολα προς χρήση σε κάθε ιερέα την ακολουθία του νεκροσύμου Τρισαγίου και τι θα ακριβώς θα υποθεί τα ψυχοσάββατα και διάφορες ευχές που στο τέλος είναι πολύ χρήσιμες να τις διαβάζει ο ιερέας όταν τον ζητούν οι χριστιανοί. Ευχή συγχωρητική επί τους μέλλοντας μεταλαβήν, ευχή επί των κολύβων εορταζομένου Αγίου, ευχή εις το ευλογήσε τα βαΐα την Κυριακή των Βαΐων, ευχή εις την ευλόγηση σταφυλής τη 6η Αυγούστου. Και επίσης στο τέλος ως επίμετρο ο συντάκτης έχει βάλει τις ευχές που δεν περιέχονται στα έντυπα ιερατικά, απλώς κατά την σύνταξη του ιερατικού βρέθηκαν αυτές οι ευχές και θεωρήθηκαν σωστό να δούμε πώς γράφαν οι πατέρες σε παλιότερα χειρόγραφα, και στο τέλος τελειώνει με το ορτολόγιο σύντομο και γενικές οδηγίες πώς μνημονεύονται οι Άγιοι καθημέραν στις ακίνητες εορτές, στις κινητές εορτές, και φυσικά όχι υπερβολές στο θέμα των απολύσεων, διότι δεν μπορούμε σε μία πώληση να βάλουμε όσους Αγίους γνωρίζουμε και έχουμε στη μνήμη μας, αλλά να υπάρχει μία συντόμευση, εφόσον όλα γίνονται κατά τάξη και ευσχημόνως, να μνημονεύονται με τον σωστό τρόπο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτά λοιπόν και κάποιες παρατηρήσεις που έχει ο συντάκτης κάνει απαρτίζουν αυτό το βιβλίο που είναι το ιερατικό και το οποίο χρησιμοποιεί πάντοτε ο ιερέας κατά την επιτέλεση των ιερών και θείων ακολουθιών και των κυρίως των θείων λειτουργιών του Αγίου Άνη του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και της ακολουθίας των προηγιασμένων τιμίων δώρων. Αυτά και μόνο, αγαπητοί μου αδελφοί, τα αναφέραμε πολύ αγάπη σήμερα στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία», για να κατέχουμε αυτό που επιτελεί η ιεροσύνη, το έργο του ιερέως, ποιο είναι, και να το κατέχετε κι εσείς και να γνωρίζετε ότι δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά θέλει πολύ ζήλο και πολύ μεράκι να το λειτουργήσει η ποιμένουσα Εκκλησία μας για την χάρη
και την ευλογία των πιστών μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, ένα βιβλίο ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλαβαίνουμε το νόημα του κειμένου και φυσικά να το ερμηνεύουμε. Επομένως, η ερμηνεία κάθε κειμένου είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μπορεί ένα κείμενο να ερμηνευτεί καλός και μπορεί να ερμηνευτεί κακός. Παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν ποιητή όπως είναι ο Κωστής Παλαμάς. Όταν διαβάζουμε το ποίημα αυτό, μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο το τι ακριβώς λέγει ο ποιητής. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όλα τα βιβλία. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα βιβλίο, τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι μια συλλογή βιβλίων τα οποία διαβάζει ο καθένας και μπορεί να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς ερμηνεύεται από πολλούς έξω χριστιανικούς παράγοντες και πώς ερμηνεύεται από χριστιανικούς παράγοντες διαφόρων, θα έλεγα, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, αποχρώσεων. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από πολλούς. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι μια ερμηνεία η οποία δίνεται στην Παλαιά Διαθήκη προέρχεται από τον έξω χριστιανικό κόσμο, δηλαδή από τους Μανιχαίους και τους γνωστικούς φιλοσόφους. Οι γνωστικοί φιλόσοφοι είναι εκείνοι και οι Μανιχαίοι που έκαναν μια ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης ότι δήθεν όλα εκείνα τα οποία συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αποτελέσματα ενός κακού θεού, είναι του κατώτερου θεού και του κακού θεού και επομένως όλα αυτά που συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη είναι κακά. Και βεβαίως στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο αγαθός και καλός Θεός. Αυτή είναι η έξω χριστιανική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν εισέλθουμε τώρα στην ερμηνεία την οποία κάνουν οι χριστιανοί, τότε και εκεί θα δούμε τρεις ερμηνευτικές παραδόσεις. Η πρώτη ερμηνευτική παράδοση γίνεται από τους σχολαστικούς φιλοσόφους του Ρωμαιοκαθολικισμού. Η δεύτερη ερμηνευτική παράδοση ή γίνεται από τους προτεστάντες θεολόγους και είναι η λεγόμενη βιβλική κριτική της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά τώρα μας ενδιαφέρει περισσότερο η Παλαιά Διαθήκη. Και η τρίτη ερμηνεία είναι η ερμηνεία που γίνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και βεβαίως από τους πατέρες της Εκκλησίας που ερμήνευσαν αυθεντικά την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την πρώτη ερμηνεία, τη λεγόμενη σχολαστική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Γνωρίζουμε από όλη την ιστορία του χριστιανισμού ότι στη Δύση, μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνος, ανεπτύχθηκε μια θεολογική κίνηση που λέγεται σχολαστικισμός. Είναι μια κίνηση η οποία προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία του χριστιανισμού μέσα από τη φιλοσοφία. Άρα συνδέεται στενά με τη φιλοσοφία, κυρίως την πλατωνική φιλοσοφία και θα έλεγα ιδιαίτερα την νεοπλατωνική φιλοσοφία, τον νεοπλατωνισμό. Η σχολαστική θεολογία ξεκίνησε τον 10ο αιώνα, θα λέγαμε από τον Άλσιμο Κατερβουρίας, και στο αποκόρυφωμά της έφτασε το 13ο αιώνα με το Θωμά τον Ακυμνάτη. Οι περισσότεροι σχολαστικοί θεολόγοι, οι οποίοι είναι του Ρωμαιοκαθολικισμού και νομίζουν και θεωρούν ότι η δική τους παράδοση, η δική τους ερμηνευτική παράδοση είναι ανώτερη από την θεολογία και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, άρα η σχολαστική θεολογία είναι η υπέρβαση της θεολογίας των πατέρων, περισσότερο έδωσαν σημασία στον Πλάτωνα, οι περισσότεροι από αυτούς, και τον νεοπλατωνισμό, και λιγότεροι από αυτούς έδωσαν σημασία στον Αριστοτέλη. Έχουμε δε το Θωμά τον Ακυνάτη, ο οποίος συνέδεσε αυτές τις δύο παραδόσεις και προσπάθησε, αν μου επιτρέψα την έκφραση να πω, να παντρέψει την νεοπλατωνική παράδοση που ήταν συνέχεια της φιλοσοφίας του Πλάτωνος με την αριστοτελική φιλοσοφία. Οπότε η σχολαστική θεολογία, και λέγεται έτσι διότι αναπτύχθηκε στις σχολές, στα πανεπιστήμια, και χρησιμοποίησε ένα ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει την παράδοση και τον χριστιανισμό και φυσικά και την Παλαιά Διαθήκη, που είναι η λογική. Θεωρεί δηλαδή η σχολαστική θεολογία ότι όλος ο κόσμος, επειδή ακριβώς επηρεάστηκε από τον νεοπλατωνισμό, όλος ο κόσμος είναι δημιούργημα ή μάλλον αντίγραφο του κόσμου των ιδεών. Όπως ο Πλάτων επίστευε ότι υπάρχει ένας Θεός που μέσα του έχει τις ιδέες, είναι ο κόσμος των ιδεών, και ο κόσμος όλος αυτόν που βλέπουμε, όλα τα αισθητά, είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών, ακριβώς αυτό περίπου επίστευε και η σχολαστική θεολογία, η οποία κατά τον πατήρ Ιωάννη τον Ρωμανίδη λέγεται φραγκολατινική θεολογία. Και το λέει έτσι ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, γιατί διότι την επέβαλαν οι Φράγκοι από τον Κάρολο το Μέγα και χρησιμοποίησαν οι Φράγκοι θεολόγοι τη λατινική γλώσσα και τους Λατίνους πατέρες, οι οποίοι είχαν μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, προοπτική και είχαν επηρεαστεί πολύ από τον νεοπλατωνισμό. Οπότε τι έλεγε αυτή η σχολαστική θεολογία? Έλεγε ότι όλος ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών, είναι το λεγόμενο και περιβόητον αναλόγια έντις, ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του κόσμου και του Θεού, και ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλο τον κόσμο και όλες τις αποκαλύψεις του Θεού μέσα από τη λογική. Δηλαδή, επειδή η λογική του ανθρώπου είναι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξεώς του, άρα μέσα από τη λογική μπορούν να ερμηνευτούν όλα εκείνα τα οποία έκανε ο Θεός. Τελικά επίστευαν ότι όχι μόνο για τη δημιουργία αλλά και την πτώση του κόσμου, όταν δηλαδή αυτή τη λεγόμενη πτώση και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα το θεώρησαν ως κίνηση της ψυχής η οποία υπήρχε στον κόσμο των ιδεών να βγει έξω από την ευδαιμονία, οπότε ο Θεός τιμώρησε την ψυχή και την έκλεισε μέσα στο σώμα, και έτσι τον θάνατο τον θεωρεί ως τιμωρία του Θεού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από το σχολαστικισμό. Με λίγα λόγια, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά είπα αυτά τα λίγα τα οποία έχουν σχέση με αυτό το που ασχολούμαστε στη σημερινή εκπομπή. Όμως εναντίον του σχολαστικισμού αντιστάθηκε η προτεσταντική θεολογία, γιατί όταν το 15ο αιώνα υπήρξαν χριστιανοί μέσα από τα σπλάχνα του Ρώμαιο Καθολικισμού, του παπισμού, και οι χριστιανοί αυτοί αμφισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θεολογούσαν μέσα από τη φιλοσοφία, άρα απέρριψαν τη δογματική του σχολαστικισμού και άρχισαν να ερμηνεύουν τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης και γενικότερα όλη τη χριστιανική θεολογία, να την ερμηνεύουν μέσα από άλλες προϋποθέσεις και άλλες προδιαγραφές. Και έτσι αναπτύχθηκε η λεγόμενη βιβλική κριτική, η κριτική της βίβλου, όπως ακριβώς λένε. Και αντί να ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τη φιλοσοφία, όπως έκαναν οι σχολαστικοί θεολόγοι, αυτοί την ερμηνεύουν μέσα από τρία επίπεδα. Πρώτον το ιστορικό, δεύτερον το θρησκεολογικό και τρίτον το φιλοσοφικό-φιλολογικό. Τι σημαίνει αυτό? Έπαιρναν βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, για παράδειγμα τη Γένεση, και άρχισαν να ερμηνεύουν το βιβλίο της Γενέσεως και αρχίζουν και λένε ποιος το έκανε, ο Μωυσής, το έγραψε ο Μωυσής. Αμφισβήτησαν τελικά εάν το έγραψε ο Μωυσής. Γιατί? Διότι ερμηνεύουν το βιβλίο της Γενέσεως επί τη βάση των ιστορικών δεδομένων τότε που φέρεται ότι ζούσε ο Μωυσής. Είδαν ότι τα ιστορικά δεδομένα της εποχής εκείνης δεν ισχύουν την εποχή που ζούσε ο Μωυσής, οπότε άρχισαν να μιλάνε ότι εγγράφει μεταγενέστερα από κάποιον άλλον που παρουσίασε τη διδασκαλία που ήταν στο λαό μέσα στην παράδοση. Και επίσης είπαν ότι αυτός ο οποίος συνέγραψε το βιβλίο της Γενέσεως και γενικά την Πεντάτευκτο έχει δεχθεί επιδράσεις από τη συγκριτική θρησκεολογία, που σημαίνει από την θρησκεία, την βαβυλωνιακή θρησκεία, την αιγυπτιακή θρησκεία, την περσική θρησκεία και βεβαίως και από μερικά της φιλοσοφίας. Και έτσι λοιπόν η βιβλική κριτική προσπαθεί να ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη έξω από τους θεολόγους των σχολαστικών και έξω ακόμη και από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν πριν αναπτυχθεί η σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία, μέσα από την έρευνα των δεδομένων της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη και σήμερα η σύγχρονη που διδάσκεται αυτά και στα πανεπιστήμια και στις θεολογικές σχολές θεωρείται ότι αυτό είναι μια επιστημονική μέθοδος της ερμηνείας, δηλαδή της Παλαιάς και βέβαια και της Καινής Διαθήκης αργότερα. Οπότε αυτή η βιβλική κριτική προσπαθεί να δει και βλέπει διαφορές μεταξύ των βιβλίων, μεταξύ των προφητών, όχι από πλευράς γλωσσικής αλλά και ιστορικής, θα έλεγα ακόμη και θρησκεολογικής, ανάλογα με το τι επιδράσεις δέχτηκε κάθε συγγραφέας. Και έτσι ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη με ένα διαφορετικό τρόπο, με ανθρώπινα μέσα, ανθρώπινες προδιαγραφές. Ο πατήρ Ιωάννης Ορβανίδης, ο οποίος μεγάλωσε στην Αμερική, το πρώτο που έμαθε ήταν τη θεολογία του Θωμά του Ακινάτη, του μεγάλου αυτού σχολαστικού θεολόγου. Στη συνέχεια, εφόσον σπούδασε στο Yale, στη θεολογική σχολή που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αυτή, την προτεσταντική της κριτικής της βίβλου, βιβλικής κριτικής όπως λέγεται, μελέτησε τα θέματα αυτά, γνώρισε και τις δύο μεθόδους και φυσικά τις απέρριψε. Δεν τις έμαθε εξωτερικά μέσα από βιβλία, αλλά τα γνώρισε αυτά μέσα στα κέντρα στα οποία διδάσκονταν. Και κατέληξε μετά να βλέπει και να δει, μάλλον να δει την πατερική μέθοδο ερμηνείας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και γενικότερα έδωσε μεγάλη σημασία και προτεραιότητα το πώς οι πατέρες ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, να δούμε ποια είναι η βασική ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας πάνω στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αρνήθηκαν φυσικά την ιδιότυπη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί κάθε προφήτης, δεν αρνήθηκαν τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, αλλά έβλεπαν την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από μια διαφορετική προοπτική. Ποια είναι αυτή η προοπτική? Πρώτα-πρώτα τόνιζαν ότι έχουμε αποκάλυψη του Θεού. Δηλαδή όλα εκείνα τα οποία είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη, είναι αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με τον κόσμο στους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Ανεβαίνει κανείς πνευματικά, καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη, φθάνει στην κατάσταση της θεοπτίας και εκεί ο Θεός του αποκαλύπτει με άρρητα ρήματα, του αποκαλύπτει το θέλημά του και ο προφήτης είναι εκείνος ο οποίος στη συνέχεια καταγράφει αυτή την αποκάλυψη με τα δικά του λόγια. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε άρρητα ρήματα, αού και ξών ανθρώπης λαλήσε. Και στη συνέχεια με κτιστά ρήματα και νοήματα καταγράφει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία. Οπότε ένα ερμηνευτικό κλειδί που χρησιμοποιούν οι πατέρες για την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι δεν ερμηνεύεται μέσα από τη φιλοσοφία, γιατί τα κτιστά δεδομένα, η λογική δεν μπορεί να ερμηνεύσει ή μάλλον δεν μπορεί να δει αυθεντικά τα άκτιστα ρήματα. Και επομένως ο Θεός ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κατάλληλο όργανο, φίλος του Θεού για να δεχθεί αυτήν την αποκάλυψη. Και οι ιστορικές και φιλοσοφικές έρευνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην υπερλογική διάσταση του ακτίστου. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος τον οποίον έγραψε στον αγιορετικό τόμο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έλεγε ταύτα, αφού ανέφερε όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τα θέματα τα οποία συζητούσε με τον Βαρλάμ, ταύτα υπό των γραφών εδιδάχθημεν, ταύτα παρά των ημετέρων πατέρων παρελάβουμεν, ταύτα δια της μικράς ημών πείρας έγνωμεν. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους, αλλά για να ερμηνεύσει κανείς τον λόγο των προφητών, τον λόγο των θεοπτών, θα πρέπει και εκείνος να έχει κατάλληλη εμπειρία. Οπότε, λέει, αυτά τα διδαχθήκαμε από την Αγία Γραφή, αυτά τα παραλάβαμε από τους πατέρες και αυτά τα γνωρίζουμε μέσα από τη δική μας μικρά πείρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κατεξοχήν επιστημονικό. Είναι ο κατεξοχήν επιστημονικός τρόπος ερεύνησης των πραγμάτων, που σημαίνει ο κατεξοχήν εκείνος που γνωρίζει καλά την ιατρική επιστήμη, αυτό στη συνέχεια γνωρίζει και εκείνους οι οποίοι είναι καλοί επιστήμονες. Αυτό είναι ένα ερμηνευτικό κλειδί. Ένα άλλο ερμηνευτικό κλειδί που ερμηνεύει κανείς την Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως εκφράζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ότι ο άσαρκος λόγος που εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνος ο οποίος τους αποκάλυπτε στους προφήτες και αργότερα αυτός σαρκώθηκε. Επομένως, όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου. Ένας βασικός κανόνας είναι ότι δεν ερμηνεύουμε ή δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη ώστε στη συνέχεια να εννοήσουμε και να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, αλλά προχωρούμε αντίθετα. Μέσα από την αποκάλυψη του σαρκωμένου λόγου, δηλαδή μέσα από την αποκάλυψη που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Συνήθως το πρώτο το κάνουν οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες μελετούν πάρα πολύ την Παλαιά Διαθήκη για να καταλάβουν στη συνέχεια την Καινή Διαθήκη, ενώ οι Ορθόδοξοι Πατέρες ξεκινούν από την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη στους Αποστόλους, ώστε στη συνέχεια να ερμηνεύσουν αυθεντικά και την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό χωρίο που παρουσιάζει αυτό το ερμηνευτικό κλειδί και αυτό είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Εδίω διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ, τον έναν δεσπότην δορυφορούσιν. Δηλαδή τον έναν δεσπότη δορυφορούν, περιφέρονται γύρω από τον έναν δεσπότη και τα δύο αυτά βιβλία, η Παλιά και η Καινή Διαθήκη. Κύριος παραπροφήτης καταγγέλλεται, Χριστός εν καινή κηρύσσεται. Ο Κύριος καταγγέλλεται, αναγγέλλεται στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτας και εκείνος ο Χριστός κηρύσσεται στην Καινή Διαθήκη. Προέλαβε την Καινή η Παλαιά, δηλαδή προηγήθηκε η Παλαιά της Καινής Διαθήκης και ερμήνευσε την Παλαιά η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη. Και συνεχίζει ούκ εσβέστη τα παλαιά, ερμηνεύθη εν την Καινή. Είναι ένας απαραίτητος ερμηνευτικός κανόνας. Μέσα από την Καινή Διαθήκη αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε καλύτερα εκείνα τα οποία σκιωδώς παρουσιάστηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς ήθελα και είπα προηγουμένως, νομίζω ότι για να κατανοηθούν όλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πώς δηλαδή ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη όπως το κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ούτε μέσα από τη φιλοσοφία όπως κάνει η σχολαστική ερμηνευτική παράδοση, ούτε μέσα απλώς από την ιστορία, την θρησκειολογία και μάλιστα τη συγκριτιστική θρησκειολογία και την φιλολογία ή φιλοσοφία, αλλά μέσα από την Καινή Διαθήκη όπως μπορεί κανείς να το καταλάβει ζώντας μέσα στην Εκκλησία και έχοντας την ίδια εμπειρία με τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες. Ποια είναι τα παραδείγματα? Πρώτα είναι η προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή στους χριστιανούς οι οποίοι προέρχονταν από τους Εβραίους. Ήταν χριστιανοί και προέρχονταν από τους Εβραίους. Όταν διαβάσει κανείς αυτή την επιστολή προσεκτικά θα δει ότι το κύριο και βασικό θέμα είναι αυτό, το ότι συγκρίνει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη και αποδεικνύει ότι η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη, μάλλον το πω καλύτερα, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος είναι ανώτερος από εκείνα τα οποία περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα λέει ακριβώς ότι συγκρίνει τους προφήτες με τον Χριστό ή μάλλον τους προφήτες και τους πατέρες και τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης με τον Χριστό και λέει ανώτερος είναι ο Χριστός από εκείνους. Συγκρίνει τους αγγέλους με τον Χριστό και οι άγγελοι κτιστοί άγγελοι δημιουργημένοι από τον Θεό, ενώ ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο άκτιστος λόγος ο οποίος συγχρόνως στην Καινή Διαθήκη σαρκώθηκε. Συγκρίνει τον Μωυσή με τον Χριστό και λέει ότι είναι ανώτερος. Συγκρίνει τον Ααρών και την ιεροσύνη του Λεβί με την αρχιεροσύνη του Χριστού και λέγει ότι ο Χριστός είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ ανώτερος από τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη συγκρίνει τη λατρεία της Παλαιάς με την Καινή, τα Ιεροσόλυμα, την πόλη αυτή την Αγία με την Άνω Ιερουσαλήμ και αποδεικνύει ότι όλα εκείνα που απεκαλύφθηκαν στην Καινή Διαθήκη είναι ανώτερα από τις Παλαιάς και μάλλον μέσα από την Καινή Διαθήκη ερμηνεύουμε τα Παλαιά και μιλάει για τους προφήτες οι οποίοι με την πίστη έκαναν ό,τι έκαναν και καταλήγει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παρέλαβαν ούτε κομίσατο την επαγγελία του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλεψωμένου ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για το Σαββατισμό, την αργία του Σαββάτου και ο Απόστολος Παύλος εδώ στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει για έναν άλλον Σαββατισμό, τον Ιερό Σαββατισμό, που είναι στην πραγματικότητα ο Ιερός Ησυχασμός. Οπότε το παράδειγμα αυτό της προς Εβραίους επιστολής δείχνει ακριβώς πώς οι πατέρες ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Αποκάλυψη του Χριστού που έγινε στην Καινή Διαθήκη. Δεύτερο παράδειγμα είναι η ομιλία την οποία έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος όταν το συνέλαβαν και τον πήγαν στο συνέδριο και του είπανε να απολογηθεί. Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και στο σημείο εκείνο που περιγράφεται η ομιλία του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, θα διαπιστώσει ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος κάνει μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην αρχή τους λέγει ότι ο Θεός φανερώθηκε στον Αβραάμ και από τη χώρα των Χαλδαίων οδηγήθηκε, κατευθύνθηκε από τον Θεό στην Μεσοποταμία και από εκεί στη Χαναάν. Στη συνέχεια ο λαός του Θεού κατέβηκε στην Αίγυπτο. Εκεί ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Άγιας Τριάδος, ο άσαρκος λόγος, εμφανίστηκε, δεν το λέει έτσι, ο Θεός λέει, αλλά θα το δούμε στο τέλος πώς ακριβώς το παρουσιάζει. Εμφανίστηκε στο Μωυσή με τη βάτο, την καιωμένη και μη την καταφλεγωμένη και μη καιωμένη, επάνω στο όρο Σινά που οδήγησε το λαό μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Στη συνέχεια ο Δαβίδ ήταν εκείνος ο οποίος σκέφτηκε να κάνει τον ναό και τον έκανε ο Σολομών, και αφού τα περιγράφει όλα αυτά καταλήγει μετά να τους πει ότι εσείς είστε απερίτμητοι και σκληροκάρδιοι, σκληροτράχυλοι και απερίτμητοι την καρδία, διότι πάντοτε αντιπίπτεται στο πνεύμα το Άγιον και πάντοτε φωνεύσατε αυτούς οι οποίοι εκήρυταν των δίκαιων, τον οποίον όταν εμφανίστηκε πάλι το σκοτώσατε, το φωνεύσατε. Βλέπετε λοιπόν μια χριστολογική καθαρά ομιλία την οποία έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος, οπότε όταν άκουσαν αυτά οι Ιουδαίοι και οπωσδήποτε τον κήρυξαν, τον σκότωσαν δια λιθοβολισμού. Και το τρίτο παράδειγμα που δείχνει αυτό πώς ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή όταν διαβάσει κανείς και παρακολουθεί τα της λατρείας της Εκκλησίας, θα δει πώς η Εκκλησία ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Για παράδειγμα, κάθε φορά που κάνουμε μια εορτή και κυρίως δεσποτικές εορτές και θεομητορικές εορτές και εορτές των Αγίων, στον Εσπερινό διαβάζονται τρία αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Αν το δούμε προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι τα αναγνώσματα αυτά έχουν σχέση, της Παλαιάς Διαθήκης, έχουν σχέση με την Καινή Διαθήκη, και δι' αυτού του τρόπου τα βάζει η Εκκλησία ώστε διά της λατρείας, διά της αποκαλύψεως που έγινε με τον Χριστό, να ερμηνεύσουμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Για παράδειγμα, την ημέρα της μεταμορφώσεως του Χριστού κατά τη διάρκεια του Εσπερινού διαβάζονται τρία αναγνώσματα. Τα δύο αναφέρονται στο Μωυσή που είδε το Θεό και το ένα αναφέρεται στον προφήτη Ηλία που και εκείνος είδε το Θεό. Και θέλει με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία να μας τονίσει ότι αυτόν τον οποίον είδαν ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν είναι κανείς άλλος, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος τότε ήταν άσαρκος λόγος και τώρα σαρκώθηκε. Γι' αυτό και οι δύο αυτοί προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, παρευρέθηκαν επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως και συλλαλούσαν με τον Χριστό. Οπότε εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω με τη σημερινή εκπομπή είναι ότι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή όλη η Παλαιά Διαθήκη, τα πολλά βιβλία που συγκροτούν μια ενότητα και λέγεται Παλαιά Διαθήκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Δεν είναι απλώς να το διαβάζουμε σαν ιστορία. Είναι το βιβλίο εκείνο που προετοίμασε το ανθρώπινο γένος για να ενανθρωπίσει ο Χριστός. Είναι σοβαρό βιβλίο και πρέπει κανείς να το διαβάζει, αλλά θα πρέπει να το διαβάζει με σωστό τρόπο, μέσα από την ερμηνευτική διδασκαλία των πατέρων, οι οποίοι πατέρες το ερμήνευαν μέσα από την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Εμπειρίες είχαν οι προφήτες, εμπειρίες είχαν οι Απόστολοι, εμπειρίες είχαν οι πατέρες, και μέσα από αυτές τις εμπειρίες κατανοεί κανείς το νόημα, το βάθος, το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι να οδηγεί στους ανθρώπους εις Χριστόν και γίνεται ο νόμος παιδαγωγός εις Χριστόν, και όταν έρχεται ο Χριστός μας αποκαλύπτει τα πάντα και εκείνα τα οποία έγιναν για την προετοιμασία της ενσαρκώσεώς του.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
3: Κάποιος από εσάς θέλησε αυτή την Κυριακή σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, να είναι το θέμα μας για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που είναι η μέρα της ετήσιας μνήμης του. Του σκέφτηκα καλύτερα και έκρινα ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο, αφανή ασκητή, άγνωστο στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που έζησε, γνωστό σε εμάς χάρη στον άξιο μαθητή του, το γνωστό γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην Αγγλία, τη γνωστή ως Μονή του Έσεξ. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, τότε πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά ο βίος του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού, όχι του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού. Και η πρώτη έκδοση ήταν στην απλή καθαρέβωσα, η οποία ήταν κατανοητή για μας. Όταν όμως με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε η δημοτική, χρειάστηκε να μεταγλωτιστεί και έτσι έχουμε εκδόσεις στη δημοτική. Το 1978 έγινε και μια τρίτη έκδοση ακόμη και η τέταρτη έκδοση άλλαξε ο τίτλος και δεν είναι πλέον ο Γέρον Σιλουανός, αλλά είναι ο Άγιος Σιλουανός. Είναι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την κανονική κατάταξη του Γέροντος Σιλουανού στους Αγίους μας της Εκκλησίας. Συνέχισαν και άλλες εκδόσεις. Εγώ αυτή που είχα στα χέρια μου είναι το 2003 και μέχρι τότε ήταν 10. Σήμερα νομίζω ότι έχουν περάσει τις 18 εκδόσεις. Ο Άγιος Σιλουανός, όπως μας τον παρουσιάζει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος γέροντας, είναι ασκητής, μαθητής του Αγίου και σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι επανάληψη ο Άγιος Σιλουανός της ζωής και της διδασκαλίας των πρώτων ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Όποιος από εσάς έχει διαβάσει γεροντικό ή για την φιλοκαλία και εν συνεχεία διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, βλέπει πως τα βιώματα, τα πνευματικά είναι ταυτόσιμα. Οι εποχές διαφέρουνε, αλλά τα πνευματικά βιώματα δεν είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε το δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα του Θεού έχει πάντοτε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Απλώς κάθε εποχή τους έχει τον τρόπο το δικό τους που εκφράζεται αυτή η εκπλήρωση του πόθου των ανθρώπων. Η Δύση έχασε τα βιώματα αυτά και όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, διότι κυκλοφόρησε και σε άλλες γλώσσες, γράφτηκε στα ρωσικά κατά πρώτον, γιατί ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος ήταν Ρώσος την καταγωγή και εκείνος, ο οποίος το έγραψε ρωσικά, μεταφράστηκε και σε γλώσσες και αρκετοί δυτικοί άνθρωποι που το διάβασαν οδηγήθηκαν στην πίστη την Ορθόδοξη μέσα από αυτό το βιβλίο. Διότι ήταν τόσο συναρπαστικά, διότι είναι τόσο συναρπαστικά αυτά τα βιώματα που περιγράφει, που πραγματικά σαγηνεύονται και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι πάντοτε οι ίδιοι και η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε ζητάει το κάτι καλύτερο. Στη Ρωσία, τα χρόνια του κομμουνισμού, δεν μπορούσε να τυπωθεί και κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες. Σήμερα όμως είναι από τα πιο αγαπητά αναγνώσματα ο βίος του Αγίου Σιλουανού. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό βλέπει την απλότητα της ζωής του, του Αγίου Σιλουανού, το ευόλιστο του ανθρώπου, πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται, τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου, τον πόλεμο του πειρασμού, τον τρίαμβο της χάριτος του Θεού. Διότι η ζωή είναι πολυκύμαντη, Είναι πέλαγος η ζωή του χριστιανού, είναι ταξίδι η ζωή μας. Είναι ηχοϊκό το ξεκίνημά μας. Ο αγώνας της ζωής μας είναι, μπορεί να είναι μέσα στο σκοτάδι ή να είναι μέσα στο φως και στη δύναμη του Χριστού. Ο ουρανός, μακαριότητα και αιωνιότητα είναι το τέλος μας. Χωρική αρχή, αιωνιότητα το τέλος μας. Από τη γέννησή μας έως την κοίμησή μας είναι ο χρόνος που μας τους εμπιστεύεται ο Θεός να τον αξιοποιούμε και να κερδίζουμε τη σωτηρία μας και την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα αν δεν περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτός είναι η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Ανάλογα με την αξιοποίηση που θα κάνουμε, θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία ή θα έχουμε την ξηρότητα της ζωής μας. Στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος ή κοινώς Ρωσικό, γράφει για τον Άγιο Σιλανό. Πάντοτε στα μοναστήρια υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Μοναχολόγιο». Εκεί γράφονται απλά τα στοιχεία των μοναχών. Γράφει λοιπόν για τον Άγιο Σιλανό. «Μεγαλόσχεμος πατήρ Σιλανός, ο κατακόσμων Σιμειών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, το χωριό Σόφσκι. Εγεννήθη το 1866. Εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε το μανδύα εν έτη 1896 και το μέγα σχήμα το 1911. Διήλθε διακονίας εις το Μήλον, εις το μετόχιον της Καλαμαριάς, κτήμα εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι δηλαδή εδώ η ανάληψη, εις το παλιό Ρωσικό και τέλος οικονόμος της Μονής και ετελεύτησε στις 11 με το παλιό, 24 με το νέο Σεπτεμβρίου, το έτος 1938. Δηλαδή είναι σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνα. Όπως σας είπα, όλα είναι απλά και απαρατήρητα στη ζωή. Μάλιστα ξεχασμένα για τους ανθρώπους, αλλά γνωστά και αγαπητά στον Θεό, τα καταρδώματα του Αγίου. Οι άνθρωποι τα ξεχνούμε, ο Θεός δεν τα ξεχνάει. Και ο μισθός, πολύ σωμιστός αυτού, εις τους ουρανούς. Έτσι είπε ο Θεός, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στη γη, πραγματικά θησαυρίζει στον ουρανό. Αρκεί να του πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας έχει θησαυρών. Όταν πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι απλή και είναι πέρασμα χωρίς αιωνιότητα, τότε καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα ο αγώνας μας. Ή κάποιες φορές θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας, τις ανασυνέπειά μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αιωνιότητα. Άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται την αιωνιότητα είναι αδύνατον να μην είναι συνεπής στα χριστιανικά του καθήκοντα. Ο κάθε βίος Αγίου αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Έτσι και ο Άγιος Σιλανός ως παιδί έζησε σε χωριό, όπως είπαμε είναι χωρικός. Η πρώτη του μνήμη αυτών των χρόνων, των παιδικών χρόνων, είναι, αυτό το είπα και το πρωί εδώ στην αίθουσα αυτή, για όσους ήταν, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, θα το ακούσουνε, για όσους δεν ήταν θα το ακούσουνε τώρα. Σε μια γιορτή που είχε το χωριό και υπήρχαν πλανώδιοι έμποροι, κάλεσε στο σπίτι του ένα πλανώδιο πολιτή βιβλίων, περιμένοντας να μάθει κάτι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα βιβλία. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα εύκολα τα βιβλία, ούτε ήταν οι άνθρωποι εγγράμματοι. Υπήρχε η αγραμματοσύνη, αναλφάβητοι ήταν οι περισσότεροι. Και έτσι ο πατέρας του, πιστεύοντας ότι από αυτόν τον άνθρωπο που πουλάει βιβλία και γνωρίζει να διαβάζει, θα μάθει κάτι το καλό. Το πρόσφερε τσάι και ο μικρός Σιμειών, αυτό ήταν το όνομά του του Αγίου Σιλανού, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμειών, παρατηρούσε εξεταστικά και παρακολουθήσει τη συνομιλία. Ένα παιδάκι, όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης, μην ξεχνάτε πάντοτε ότι προσέχει τις λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν και εκείνος παρακολουθούσε τη συζήτηση που είχε ο πατέρας με αυτόν τον πλανόδιο βιβλιοπόλη. Και ο βιβλιοπόλης προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Ήτανε τα προμηνύματα της αθείας, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται πριν το ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού. Και έτσι ακριβώς σπείρονται οι πλάνες και οι ιδεολογίες μέσα στον κόσμο, από πλανόδιος. Πραγματικά πλανόδιος, ο οποίος πλανά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και ο βιβλιοπόλης αυτός προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο μικρός Σιμειών το έμεναν αυτά τα λόγια, ότι πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός. Αυτά τα λόγια έμεναν τυπωμένα στο παιδί και σκέφτηκε σαν παιδάκι: όταν εγώ μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο, όλη τη γη, αναζητώντας τον Θεό. Και όταν έφυγε ο πατέρας του, όταν έφυγε ο πλανόδιος βιβλιοπόλης, πήγε και ρώτησε τον πατέρα του και το είπε: εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο πατέρας κτίζει το παιδί μέσα στην πίστη του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως εκδικευάζει ένα δυναμίτι σε αυτή την πίστη και σε αυτή την οικοδομή του πατέρα. Ένας λόγος. Βλέπετε, ενώ ο πατέρας του μέχρι τότε ήταν η αυθεντία, ο λόγος της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στο παιδί και το κλονίζει. Ο πατέρας του είπε: νόμιζα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος, μην τον ακούς. Δεν το είπε ψέματα, το είπε την αλήθεια, το είπε πώς σκέφτηκε, γιατί πρέπει σαν μελλοντικοί γονείς ή σαν γονείς να μπορείτε να λέτε πάντοτε την αλήθεια στο παιδί, διότι η αλήθεια είναι αυτή που οικοδομεί το παιδί. Δεν είναι ποτέ το ψέμα, δεν είναι ποτέ η δικαιολογία. Είναι το παιδί, βλέπετε, κρατάει και αποτυπώνει μέσα στη ζωή του αρκετά πράγματα. Η απάντηση του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Έμεινε με την αμφιβολία. Την είχε μέχρι τα 19 του χρόνια. Τότε εργαζότανε στα κτήματα ενός πρίγκιπα μαζί με τον αδελφό του, διότι υπήρχαν οικοδομικές εργασίες. Ήταν μεγαλός όμως, ήταν δυνατός νέος. Και άκουσε τότε από κάποιους προσκυνητάς που είχαν πάει σε διάφορα προσκυνήματα της Ρωσίας για έναν έγκλητο ασκητή, τον ονομαζόμενο Ιάννη Σεζένοφ, που στον τάφο του γινότανε θαύματα. Όταν πάντοτε και παντού υπάρχουν προσκυνήματα και οι άνθρωποι πηγαίνοντας και προσκυνούνε και ακούνε θαύματα και τονίζεται και ενθαρρύνονται στην πίστη τους. Έτσι και αυτοί όταν γύρισαν διηγούν το αυτά τα θαύματα. Αυτά ακούγοντας το Σιμειών, όπως είπαμε ήταν το όνομα, σκέφτηκε: αν αυτός είναι Άγιος, δηλαδή που του πήγανε και τον προσκυνήσανε, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλον τον κόσμο για να τον βρω, να βρω τον Θεό δηλαδή. Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από την αγάπη στο Θεό. Ένας λογισμός τον τάραξε και μια απάντηση την οποία πήρε μέσα στην ψυχή του τον ειρήνευσε. Και ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει γι' αυτό το γεγονός. Καταπληκτικό πράγμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Από τις 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, το στενοχωρούσε, γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να απολύθηκε με ένα τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Ο λογισμός της αμφιβολίας, που μερικές φορές και εμείς τον έχουμε μέσα στη ζωή μας, είναι και ταλαιπωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή θέλει να είναι ελεύθερη από τους λογισμούς της, για να μπορεί να έχει καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της πίστεως. Αφού έλυσε το λογισμό αυτό, η χαρά του ήταν μεγάλη και ξαναβρήκε την πίστη. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ταραγμένη η πίστη του. Με αυτή την αίσθηση, την εσωτερική πληροφορία στην καρδιά του, βρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε το γεννήθηκε ο λογισμός να πάει στη Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου και ζήτησε την ευχή του πατέρα του. Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου είναι το πρώτο μοναστικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτευσε πρώτα στο Άγιον Όρος και είναι ο πρώτος ασκητής της Ρωσίας. Υπάρχει ακόμη αυτό το μοναστήρι και είναι μέσα στα σπήλαια, και μέσα στα σπήλαια υπάρχουν αδιάφορα τα λείψανα αυτών των Αγίων που έζησαν εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να πάει και αυτός για να γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του, όπως κάθε πατέρας και κάθε γονιός, μπροστά σε μια τέτοια επιδημία έχει τις αντιρρήσεις του. Ήταν πιστός ο πατέρας, αλλά του φάνηκε λίγο παράξενο να κάνει μια τέτοια κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό του. Και το είπε, τέλειωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας. Δεν τον απέκλεισε να πάει να γίνει μοναχός, αλλά το έβαλε μια προϋπόθεση, να τελειώσει το στρατό, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο όριμος για τις αποφάσεις. Και πράγματι η απόφαση σιγά σιγά οριμάζει, αλλά η αγάπη είναι προϊόν της νεότητος. Λέει η λαϊκή παροιμία, «Η μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου», διότι μόνο ο μικρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει άδολα. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, πραγματικά μπερδεύεται ο λογισμός μέσα στις αγάπες και αγαπάει πολλά πράγματα και οπότε μπερδεύεται σε αυτές τις αγάπες και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Τρεις μήνες πέρασε ο Σιμεών σε αυτή τη ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα άρχισε αυτή η χάρη να ελαττώνεται και έσβησε και εκείνος επέστρεψε στις παρέες του με τους συνομιλίκους του. Έκανε περιπάτους, έπινε βότκα, θα σας φανεί παράξενο, μέχρι 3 κιλά βότκα, χωρίς να μεθάει. Γιατί είπαμε ότι ήταν σωματώδης άνθρωπος, πολύ δυνατός, 3 κιλά βότκα. Έπιζε ακορτιόν και γενικά ζούσε όπως όλα τα παιδιά του χωριού. Ήταν όπως είπαμε νέος, δυνατός, ωραίος, εύπορος, γιατί δούλευε και στο χωριό τον αγαπούσαν για το χαρακτήρα του, τον ειρηνικό, και οι κοπέλες τον έβλεπαν ως σαν ζηλευτό γαβρό. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μια κοπέλα και πριν τηθεί θέμα γάμου βρέθηκε μαζί της. Δεν ντρέπεται ο βιογράφος να γράψει για τις πτώσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται ο ζήλος του Αγίου και η χάρη του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρη του Θεού, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μετανοήσει. Δεν εμποδίζει η αμαρτία μας τη χάρη του Θεού όταν εμείς μετανοήσουμε. Φυσικά είναι καλύτερα κανείς να είναι απλήγωτος μέσα στη ζωή του, είτε γίνει μοναχός είτε πάει στο γάμο. Όταν όμως πληγωθεί, μπορεί να θεραπευθεί αυτή η πληγή δια της μετανοίας, αλλά είπαμε πάντοτε σε μια πληγή, και όσο μεγαλύτερη είναι η πληγή, τόσο εντονότερο είναι το σημάδι που αφήνει. Έτσι και στον Άγιο τον άφησε σημάδι και θα δείτε ότι αυτό το σημάδι ήταν πραγματικά μια υπενθύμηση της προσοχής που πρέπει να έχει στον αγώνα. Όταν έχουμε ένα σημάδι από μια πληγή, θυμάμαστε τις λεπτομέρειες, αρκεί η πληγή αυτή να μην μας αφήσει σακάτιδος, αλλά και ακόμη και ένα σακάτιδος θυμάται και προσέχει πιο πολύ. Γι' αυτό και μέσα στη ζωή μας θα προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε απλήγωτοι. Ο πατέρας του, απλός άνθρωπος, πιστός χριστιανός, καλός οικογενειάρχης, την άλλη μέρα που εργαζόταν το ρώτησε, η αίσθηση και η διαίσθηση της ψυχής του πατέρα. «Πού ήσουν χθες, παιδί μου?» Πονούσε η καρδιά μου. Όταν αυτός αμάρτανε,

δηλαδή το παράδειγμα του πατέρα του και ένιωθε αυτός γιατί πληγώθηκε, γιατί αμάρτησε, ότι δεν είχε φτάσει στα μέτρα του πατέρα του, διότι εκείνος ήταν ανώτερος σε αυτό. Και ένα ακόμη περιστατικό με τη ζωή του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν οικογενειάρχης και μάλιστα είχε πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα μεγαλύτερα αγόρια εργαζόταν μαζί με τον πατέρα. Μια μέρα, γιατί τότε οι κοπέλες ως επιτοπλίστων ήταν στα σπίτια τους και βοηθούσαν τη μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο πολύ νοικοκυριό και με τόσα μέσα εκείνης της εποχής. Μια μέρα λοιπόν, την εποχή του θερισμού, ήταν η σειρά των Σιμεών να ετοιμάσει φαγητό, που σημαίνει ότι όταν δουλεύανε, είχαν με τη σειρά κάποιος να μένει πίσω να κάνει φαγητό. Μα δεν το έκανε η μητέρα με τις αδερφές το φαγητό? Όχι, γιατί τα κτήματα ήταν μακριά, οπότε πηγαίνανε όλοι μαζί και δεν υπήρχαν κτήματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν κτήματα των κολίγων, που σημαίνει ανήκαν στους άρχοντες, ανήκαν στους πρίγκιπες και αυτοί πηγαίναν και θερίζανε και παίρνανε το μισθό. Οπότε είχαν ένα μικρό γκρουπ και αυτό το γκρουπ ήταν η παρέα τους, 5 άτομα, είπαμε 6 άτομα με τον πατέρα, και έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει, να μένει πίσω να μαγειρεύει για να πάει το φαγητό. Έτσι λοιπόν μια μέρα ήταν η σειρά του Σιμεών να μαγειρέψει και έκατσε και ετοίμασε το φαγητό και αυτός, χωρίς να προσέξει ότι ήταν Παρασκευή, μαγείρεψε χοιρινό και έφαγαν όλοι. Μαγείρεψε χοιρινό, ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή. Και πέρασε μισός χρόνος και το χειμώνα, σε μια γιορτή ο πατέρας είπε στο Σιμεών με χαμόγελο: «Θυμάσαι, παιδί μου, που με έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». Αυτή την αίσθηση είχε. Και φυσικά, πολύ απλά, ο Σιμεών, και γιατί δεν μου το είπες τότε? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου. Όταν θυμόταν αυτά τα γεγονότα και παρόμοια από την οικογενειακή ζωή, έλεγε για τον πατέρα του: «Να τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωσε και ήταν πάντοτε πράος και συνητός». Σκεφτείτε, έκανε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει και να μην ταράξει. Αυτό του είχε έντονα και ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σουλανός. Σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που κάποιον αδελφό του είπε κάτι μετά από 2 χρόνια και το είπε ακριβώς και εκείνος: «Και γιατί δεν μου το είπατε τότε?» Και το είπε: «Δεν ήσουν έτοιμος να το ακούσεις». Διότι πρέπει να ξέρουμε στην καθημερινή μας ζωή, και εσείς που είσαστε μέσα στην καθημερινή ζωή, ποτέ να μην δίδετε απαντήσεις και να μην παίρνετε αποφάσεις εν θερμό. Διότι όταν παίρνετε αποφάσεις εν θερμό ή συμβαίνουν σε ένα καυγά, ξέρετε, απλώς προχωράει ο καυγάς, δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα λοιπόν να σκεπτόμαστε και μετά να απαντάμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το λόγο που θα του πούμε, μετά από πρώτη και δεύτερη φορά που θα πούμε, τότε να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεκτικός του λόγου μας και έτσι να σιωπήσουμε. Σκεφτείτε, ο Άγιος, ο πατέρας, δεν χρειάζεται και ούτε καν αυτό, γιατί ήξερε ότι κουράστηκε να μαγειρέψει το φαγητό. Κατάλαβε ότι δεν σκέφτηκε ότι ήταν Παρασκευή και έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, και πράγματι βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή μετά από μισό χρόνο. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το έγινε ως μάθημα μέσα στη ζωή του, ως μοναχός πλέον να μπορεί και εκείνος να μην παίρνει και να μην κρίνει ποτέ τους ανθρώπους εν θερμό. Μέσα από τις κυρίως διηγήσεις των Αγίων μαθαίνουμε πολλά και για το Θεό και για την κοινωνική μας ζωή. Η βία των Αγίων είναι από τα πιο καλά αναγνώσματα όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει να αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κάθε Άγιος είναι ο καταξιοχήν κοινωνικός άνθρωπος, αφού μπορεί όλους να τους ακούει. Σκεφτείτε το εσείς αυτά που θα πω, αν τα έχετε. Και αν δεν τα έχετε, μπορείτε πράγματι να κάνετε προσπάθεια να τα ακολουθήσετε.
Ο Άγιος λοιπόν

0: Μπορεί όλος να τους ακούει, μπορεί όλος να τους ανέχεται, όλος να τους διορθώνει με αγάπη, όλος να τους βοηθά με το παράδειγμά του, όλος να τους κάνει να τον αγαπούν, αφού ο ίδιος αγαπάει τον Χριστό και μέσα στην αγάπη του Χριστού βρίσκεται την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, τηρεί ο Άγιος τις δύο βασικές εντολές, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοιχθεί, άνθρωπος ο οποίος δεν διορθώνει με αγάπη, άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, άνθρωπος ο οποίος γίνεται κακό παράδειγμα, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι εισακουστός, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Ο Πατήρ Σοφρόνιος στον πρόλογο του βιβλίου για τον Άγιο Σιλανό λέει: «Δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη». Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπάς. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται κένωσης, χρειάζεται άδειασμα του εαυτού μας. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία της αγάπης, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης. Ο γέροντας Γελάσιος έλεγε: «Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον τιμωρήσεις, αγάπησέ τον». Η αγάπη είναι τιμωρία για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αγαπάει, διότι ή θα μάθει να αγαπάει ή θα νιώθει αυτή την ενοχή και θα τιμωρείται. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Ευαγγέλιο λέει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ αυτών. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν έχεις έχθρα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς αγαπάμε τον εχθρό, σημαίνει ότι ο εχθρός προβληματίζεται από την αγάπη μας, και πολύ περισσότερο όταν εμείς όχι απλώς τον αγαπάμε τον εχθρό, αλλά προσευχόμεθα για τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον πληροφορεί ο Θεός για αυτή την αγάπη και έρχονται οι αλλοιώσεις στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ευπερίστατοι, διότι η αμαρτία είναι ευπερίστατος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε να διαπράττουμε την αμαρτία χωρίς να τη θέλουμε την αμαρτία. Γι' αυτό και ακριβώς να μην σκεφτόμαστε όταν κάποιος αμαρτάνει απέναντί μας το μίσος και την έκθρα και το κατέβασμα και το μούτρωμα, το κατέβασμα των ρολών, το κλείσιμο της καρδιάς μας. Να σκεφτόμαστε ότι και αυτός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έπραξε έτσι προς έπραξε. Ο Χριστός μας αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο Γέροντο Σιλανό δόθηκε να βιώσει ενεργώς την αγάπη αυτή και εκείνος ανταποκρινόμενος αγάπησε τον Χριστό και αγωνίστηκε σκληρά πολλά χρόνια για να μην μπορέσει κανείς και τίποτε να του αρπάξει αυτό το δώρο. Δώρο η αγάπη μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά στους σκόπους του. Και πρέπει κανείς όταν έχει δώρο, και μάλιστα δώρο του Θεού, να είναι πιο προσεκτικός για να μπορεί να διαφυλάτει αυτό το δώρο. Στο τέλος της ζωής του θα μπορούσε και αυτός να πει όπως είπε ο Απόστολος: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού?» Τι μπορεί έναν πιστόν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει να τον χωρίσει? Θλίψη ή εσωτερική στενοχώρια, ή διωγμός εκ μέρους των απίστων, ή πείνα ή γυμνώτης, ή οποιοδήποτε κίνδυνος ή μάχηρα που να μας απειλεί με σφαγή? Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς κόπος που μπορεί να μας αγαπήσει, να μας χωρίσει από τον Χριστό, όταν πραγματικά τον αγαπούμε και όταν πραγματικά το πιστεύουμε και όταν πραγματικά αυτό το θέλουμε. Ο Άγιος έγινε έμπλιος της αγάπης του Θεού και του ανθρώπου και εκτιμώντας το δώρο αυτό προσπάθησε με κάθε αγώνα να μην το του κλέψει κανείς, να του κλέψει κανείς αυτό το δώρο. Και πώς το κλέπτει αυτό το δώρο? Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει συμβιβασμούς. Και συμπληρώνει ο Γέροντας Σοφρόνιος: «Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Από όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις επαφές μας με ανθρώπους, ήταν ο μόνος απαθής που έτυχε να συναντήσουμε κατά την πορεία της επίγειας ζωής μας». Ο Άγιος γέροντας Σοφρόνιος έζησε και αυτός 95 χρόνια και όπως λέει ήταν ο μοναδικός απαθής άνθρωπος που γνώρισε. Η απάθεια λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον κόπο του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να γίνει απαθής χωρίς κόπο. Και να ξαναγυρίσουμε στα νιανικά του χρόνια, διότι έχει και άλλα κατορθώματα ο Άγιος Ιλανός. Κάποια μέρα που γιόρταζε το χωριό, τον Άγιο του χωριού, ήτανε αργία και όλοι οι κάτοικοι, όπως γίνεται στα πανηγύρια, στα χωριά, την παλιά εποχή, τώρα δεν υπάρχουν πανηγύρια γιατί δεν υπάρχουν χωριά, ήτανε έξω από τα σπίτια και συζητούσανε χαρούμενοι. Οι νέοι έκαναν βόλτες, τα κορίτσια κάναν και αυτά βόλτες και κοιτούσανε και ο Σιμεών με ένα φίλο του έκανε και εκείνος βόλτα και ο Σιμεών μάλιστα έπαιζε ακορτιόν. Είναι μια σκηνή που εμείς μπορούμε να την θυμηθούμε πιο καλά. Εσείς ίσως επειδή πήγατε σε χωριά, πάτε σε χωριά τα καλοκαίρια και πάτε σε καπανηγύρια, μπορείτε να έχετε μια αίσθηση αυτής της εικόνας. Ο Σιμεών λοιπόν έπαιζε ακορτιόν. Από την άλλη κατεύθυνση, το δρόμο ερχόταν δύο αδέρφια, οι τσαγκάριδες του χωριού. Το κάθε χωριό είχε και αυτό τους τσαγκάριδες. Είχε, τώρα δεν υπάρχουν τσαγκάριδες. Οι οποίοι ήταν και αυτοί νταΐδες. Όταν συναντήθηκαν, ο δυνατότερος από τα δύο αδέρφια προσπάθησε περιεκτικά να αρπάξει το ακορτιόν από το Σιμεών, ο οποίος κατόρθωσε και το έδωσε στο φίλο του. Ήτανε έτοιμος για καυγά. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουνε φιγούρα μπροστά στα κουρίτσια που ήταν στα κάγκελα και παρακολουθούσανε. Στάθηκαν αντιμέτωποι και προσπάθησε να τον πείσει να συνεχίσει το δρόμο του. Εκείνος όμως θέλοντας να δείξει υπεροχή και βλέποντας τόσο κόσμο να τον παρακολουθεί, δεν ήθελε να υποχωρήσει και επιτέθηκε στο Σιμεών. Σκηνή γνωστή σε κάποιον καυγά. Ο ίδιος ο Άγιος Γέροντας Ιλανός, να δείτε πώς το διηγείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός αργότερα όταν έγινε μοναχός. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβούμενος τις ειρωνίες των κοριτσιών, το χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξεσφενδονίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Το μοκατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα και έμεινα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, το τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις κι εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, το έριχναν κρύο νερό, πέρασε περίπου περισσότερο από μισή ώρα ως ότου μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν για δύο μήνες έμενε σοβαρά ο άνθρωπος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Σιλανού. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του, το τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραγώνιαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων. Αλλά ο Θεός με φύλαξε. Και αυτό το λέει ο ίδιος. Όπως ζούσε κοσμικά, μέσα στο θόρυβο της νεανικής του ζωής, εξασθένησε από την ψυχή του η πρώτη κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον αγαπούσε, είπαμε όλους μας αγαπάει και όλους θέλει να σου δούμε, τον κάλεσε και το έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τον ξανακάλεσε τώρα με ένα όραμα όνειρο. Κάποια μέρα, την οποία κατασπατάλησε ζώνα σώτος, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του. Μέσα στον ύπνο, σαν σε όραμα. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχτηκε επάνω. Το έζησε σαν εφιάλτη. Οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει, κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σ' άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου. Άκουσε τη φωνή, δεν είδε άνθρωπο. Δεν είδε κανέναν. Αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ωραία και κατάλαβε και πίστεψε, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι αυτή ήταν η φωνή της ιδίας της Θεοτόκου. Τότε δεν είδε την Παναγία και άκουσε μόνο τη φωνή, αυτό το αποδίδει στη ρηπαρότητα μέσα στην οποία βρισκότανε. Μας αγαπάει ο Θεός. Έχει τον τρόπο να μας καλέσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν ήθελε να τη δει, το έφτασε ο λόγος που άκουσε. Αυτό το βίωμα και αυτό το βίωμα το θυμόταν έως τέλος της ζωής του και ευχαριστούσε την Παναγία μας, διότι δεν τον αποστράφηκε, αλλά τον επισκέφτηκε η ίδια και τον σήκωσε από την πτώση της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο ευγνώμων. Παντού βλέπει την αγάπη του Θεού και δεν την ξεχνάει και τη ζει σαν πραγματική αγάπη και προσπαθεί από ευγνωμοσύνη να είναι πιο συνεπής μέσα στη ζωή του. Αυτό συνέβη λίγο πριν τη στρατιωτική του θητεία και ήταν καθοριστικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία. Άλλαξε ριζικό στη ζωή του, αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άρχισε να μετανοεί θερμά μπροστά στο Θεό. Η απόφαση να γίνει μοναχός, άμα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία, επέστρεψε πλέον μέσα του με διπλή δύναμη. Άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του και πραγματικά το κάνει, αυτός μένει σταθερός στις αποφάσεις του. Έτσι και εκείνος ξαναθυμήθηκε την πρώτη κλίση και την οριστικοποίηση πλέον για πάντοτε. Ο Σημειών υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Πετρούπολη, στο τάγμα των Σκαπανέων, στην αυτής αυτοκρατορικής φοράς. Υπηρέτησε με ζωηρή πίστη, είχε βαθιά πίστη, με βαθιά αίσθημα της μετανοίας, χωρίς ποτέ να πάψει να σκέφτεται το Θεό. Ήταν στρατιώτης και σκεπτόταν το Θεό. Στο στρατό, όσοι έχετε πάει, μπορείτε, έχετε ήδη πείρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ζει κανείς στο στρατό, αν μπορεί να τα ξεχάσει όλα και να ζήσει τα του στρατού, τα του κόσμου όλα. Μπορεί όμως, έχοντας σταθερά μέσα του την πίστη, να κρατήσει και να βγει αλόβητος μέσα από το στρατό. Κάποτε στο στρατό, όπως και στο χωριό, τον αγαπούσανε όλοι ως καλό στρατιώτη, πρόθυμο, ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Ήταν ευχάριστος και καλός φίλος με όλους. Κάποτε σε μια γιορτή βγήκε από το στρατόπεδο με τρεις φίλους του και πήγα στην πόλη. Έχετε σαν στρατιώτη την εμπειρία των εξόδων. Όταν κανείς βγει, πάει στην πόλη, πάει να διασκεδάσει. Έτσι και αυτοί πήγαν σε μια ταβερνούλα με φώτα και με δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό, τη βότκα και άρχισαν να συζητούν. Ο Σημειών σιωπούσε και αυτό έκανε τους άλλους να παραξενευτούν και κάποιος από την παρέα του ρώτησε. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος είναι κατσούφης και προβληματίζεται, τότε ρωτάνε οι άλλοι τι έχει, τι σου συμβαίνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το ρώτησαν τι έχει. Τι σου συμβαίνει Σημειών και είσαι συνεχώς σιωπηλός. Τι σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο να μας συμβαίνει, αλλά και με έναν λογισμό μπορεί να χάσουμε το κέφι μας. Και εκείνος τους είπε, σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε στο Άγιον Όρος, αυτή την ώρα γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ήταν γιορτή όταν συνδυάστηκε αυτή η έξοδος του και είχε την αίσθηση της μνήμης και στις μεγάλες γιορτές στο Άγιον Όρος γίνεται αγρυπνία. Άρα λοιπόν εκείνος όντας μέσα στην ταβέρνα σκεπτόταν την αγρυπνία που γίνεται στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερή κρίση, αυτή ή εμείς? Ή είπαμε βαθιά την αίσθηση της μετανοίας και της παρουσίας του Θεού και της κρίσεως του Θεού και έβαλε αυτό το πρόβλημα και στους άλλους τους φίλους του. Και ένας από αυτούς είπε, τι άνθρωπος αυτός ο Σημειών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον Άθωνα και στην κρίση. Είχε ο λόγος του Σημειών και η ζωή του επίδρασε στην ζωή και των άλλων στρατιωτών. Και αυτό φαίνεται από ένα περιστατικό το οποίο το διηγείται ο ίδιος. Θα σας φανεί παράξενο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά θα δείτε ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό μπορεί όλα να τα συγχωρήσει και όλα να τα δικαιολογήσει. Μια μέρα βλέπει στο κατάλημα του λόγου ένα στρατιώτη, ο οποίος μόλις είχε αποστρατευτεί, να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σιμεών τον πλησίασε και το είπε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει στενοχωρημένο τη στιγμή που ήρθε η στιγμή της απόλυσης. Αυτός γιατί να είναι στενοχωρημένος? Γιατί κάθεσε λυπημένος και δεν χαίρεσε όπως οι άλλοι που τέλειωσε το στρατό και θα επιστρέψεις τώρα στο σπίτι σου πίσω? Και λέει εκείνος, πήρα γράμμα από τους δικούς μου, μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί. Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα κουνώντας το κεφάλι είπε με καλή χαμηλή φωνή ο στρατιώτης που έδειχνε στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι. Τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Φοβάται να μην τη σκοτώσει. Ο Σιμεών το ρώτησε ήρημα. Και εσύ, στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες στα καταγόγια? Εκείνος τριμώχτηκε. Ναι, μερικές φορές απήντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και με τα βίας κάτι. Να λοιπόν, που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις, του λέει ο Σιμεών, αλλά νομίζεις ότι και για αυτήν ήταν εύκολο πράγμα? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας, εκείνη όμως μπορεί να το πάθει και με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πήγαινες εσύ. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι της σου, πάρε το παιδί σου σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπορείτε να το σκεφτείτε και να έχετε τις σκέψεις σας, όλες σας. Η συμβολή θα τη δεχόσασταν? Βάλτε λίγο τον εαυτό σας, θα μπορούσατε να το δεχτείτε. Πράγματι, πέρασαν μήνες, ο Σιμεών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από το στρατιώτη εκείνο. Το έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκεθροπή. Και αυτοί στενοχωριόντουσαν. Ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στηκόταν στην πόρτα του σπιτιού, κρατώντας το βρέφος στα χέρια σαν όπλο. Αλλά η ψυχή του, από τη στιγμή που του μίλησε ο Σιμεών, ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς του και έτρεξε χαρούμενος τη γυναίκα του, την φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό και για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων αισθανόντουσαν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα το φίλο του Σιμεών για την καλή του συμβολή και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβολή ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή αλλά και σοφή. Έτσι ο γέροντας Σιλωνός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί κανείς τα λάθη του. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί όταν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα δικά μας λάθη και βλέπουμε μόνο τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιήσεις εν το αυτό κρίματε ότι εν το αυτό κρίματε εσμέν, ότι και εμείς είμαστε ένοχοι για παρόμοια πράγματα, τότε μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε. Τι έκανε ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Σιλωνός? Τον έφερε μπροστά στα δικά του λάθη. Δεν ήθελε να του δικαιολογήσει τη γυναίκα που αμάρτησε, αλλά σκεπτόμενος ότι και εκείνος αμάρτησε, ένας αμαρτωλός μπορεί πιο εύκολα να συγχωρήσει έναν αμαρτωλό και όταν μάλιστα έχει πραγματική αγάπη και θα σταματήσει. Και όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε και μάλιστα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, καταλαβαίνετε ο άλλος, νιώθοντας αυτό το μεγαλείο της δικής μας αγάπης, είναι για πάντα υποχρεωμένος, όπως το είδατε και σε αυτό το περιστατικό. Ξεπέρασε ο στρατιώτης τον εαυτό του και συνήντησε τη γυναίκα του μέσα στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τι κάνει, αγαπάει όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους. Φεύγοντας από τη Μητρόπολη, γύρισε στο σπίτι του για μια εβδομάδα, συγκέντρωσε πράγματα και δώρα των πιστών για το μοναστήρι, αποχαιρέτησε όλους και έφυγε για τον Άθωνα. Το είπε και το έκανε, ότι όταν τελειώσει τη στρατιωτική δικία θα φύγει για τον Άθωνα. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, δεν το έφερε αντίρρηση, γιατί είπαμε ήταν πιστός, του έδωσε την ευλογία. Και έτσι από εκείνη την ημέρα, γιατί πριν φύγει για τον Άθωνα, όταν ήταν στρατιώτης, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, που ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικός ένας μεσίτης, ήταν ένας προφήτης για τον ρωσαϊκό λαό πριν από τον κομμουνισμό. Και τον ακολουθήσε ο κόσμος και είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στην πίστη και με τη ζωή και με τα λόγια και με τα έργα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Έτσι και αυτός πήγε να το συναντήσει, αλλά είχε πολύ κόσμο και άφησε απλώς μια επιστολή. Ο άλλος που πήγανε μαζί το έγραψε πολλά πράγματα. Εκείνος το είπε, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα. Και όταν αυτό μετά από λίγες μέρες ένιωθε αυτή την προσευχή του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης ως φλόγης του Άδων να βοήσουν γύρω του. Δηλαδή ένιωσε πιο πολύ και συναισθάνθηκε πιο πολύ την αδυναμία του, τις αμαρτίες του, το παρελθόν του και όλα αυτά ήταν σαν φλόγης του Άδη και τα αισθάνθηκε από την ημέρα εκείνη και συνέχιζε να τα αισθάνεται όπου και αν βρισκότανε. Είτε ήταν στο τρένο, ήταν στην Οδυσσό, γιατί κατέβηκε με το τρένο στην Οδυσσό που ήταν το λιμάνι τότε της Ρωσίας και από εκεί έφτασε στον Άδωνα, στη Μονή και στη Μονή ακόμα αισθανόταν αυτός τις φλόγες του Άδου και μέσα στο μοναστήρι και παντού αισθανόταν αυτές τις φλόγες, διότι αυτές το ενισχύανε το βαθύ αίσθημα της μετανοίας. Αυτά είναι πριν πάει στο Άγιον Όρος. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ήταν η πάλη του ως λαϊκός στον κόσμο. Ο Σημειών ως νέος που ζούσε μέσα στον κόσμο, που κατά τη γραφή ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τώρα ήρθε μετά από αυτά όλα τα καπατανιβάσματά του και την πάλη στο Άγιον Όρος και δικός του μεγάλου μοναστήριου του Ρωσικού. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε διαβάσει για το Άγιον Όρος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες για τον Όρος, το Ρωσικό Μοναστήρι είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια κτηριακώς. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Άγιος Σιλοανός, είχε 2.000 μοναχούς και 2.000 επισκέπτες και εργάτες. Το αρχονταρίκι του είχε 1.000 κρεβάτια. Τόσο μεγάλο ήταν. Έφτασε λοιπόν και αυτός το μοναστήρι το φθινόπωρο του 1892 και προετοιμασμένος όπως ήταν με την δική του σταθερή απόφαση αλλά και με τις προσευχές όπως είπαμε του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, άρχισε η νέα του ζωή των πνευματικών αγώνων. Τι έκανε? Το τυπικό ποιο ήταν? Ήτανε ως υποψήφιος δόκιμος που πήγε στο μοναστήρι, έπρεπε να περάσει λίγες μέρες μόνος του ήσυχος, να θυμηθεί τις αμαρτίες όλες τις μέχρι τότε ζωής του και να τις εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν μέσα του τον οδήγησε στη βαθιά αίσθηση της μεταμέλειας και έτσι στο μυστήριο της εξομολογήσεως ελευθέρωσε την ψυχή του από κάθε τι που το βάραινε, εξομολογούμενος με προθυμία όλες του τις πράξεις χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με πλήρη εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, αφού τα κρίματα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο άνθρωπος και ο Θεός και τα γνωρίζει και ο πνευματικός στον οποίο το αποκαλύπτει. Ο πνευματικός άκουσε την εξομολόγησή του και του είπε στο τέλος, εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρέθηκαν. Τώρα να βάλουμε αρχή για νέα ζωή. Να ξεχάσουμε τα πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα όπια στην επιλαθανόμενη, στα έμπρος στην επεκτηνόμενη. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Δεν πρέπει πλέον να ταράζεσαι γιατί αμάρτησες. Να χαίρεσαι και να είσαι ειρηνικός γιατί μετανόησες. Γιατί ο Θεός σε πήρε από τον κόσμο, σε έφερε στο λιμάνι της σωτηρίας σε αυτό το μοναστήρι. Μετά από αυτά τα λόγια, πράγματι ο Σημειών ζούσε με χαρά και ειρήνη. Γέμισε χαρά, δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Ήταν άπειρος όμως, ήταν και λίγο αφιλής. Και έτσι ζούσε τη χαρά αυτή με έναν ενθουσιασμό. Πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό δεν γνώριζε ότι και στα καλά οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να έχουμε πάντοτε την έννοια της προσοχής. Έτσι σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός του άρχισε να ξασθενεί και ο Σημειών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιδημίας. Ο νους του στάθηκε και δηλιάστηκε σε δηλιαστικές εικόνες του παρελθόντος που του παρουσίαζε το πάθος του. Τα πάθη είναι φιλιππίστρεφα, αγαπούν να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Όταν μάλιστα δεν προσέχουμε, παραστρέφουν να επιστρέφουν πολύ δυνατότερα δια της φαντασίας και δια της αναμνήσεως. Ο λογισμός του έλεγε: πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Νόμιζε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να αναβγήσει. Πήγε, θυμήθηκε τη ζωή του. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία. Πάντοτε ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και την ενισχύει την αδυναμία και ενισχύει τον λογισμό. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μέσα στη ζωή. Να προσέχουμε την πονηρία του. Να ξέρουμε είναι πιο δυνατός ο Θεός. Να μην φοβόμεθα την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τον Θεό. Άνθρωπος που φοβάται την αμαρτία θα αμαρτήσει. Άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν αμαρτάνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι πιο πολύ δυνατή μέσα στη ζωή μας και η παρουσία και η χάρη του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι και αυτός λοιπόν έφτασε σε αυτό το λογισμό. Και φυσικό ήτανε, πήγε και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του είπε: μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται διώχνε τους αμέσως. Μην τους δουλεύεις, μην εντρυφάς, μην γλυκένεσαι, μην παρασύρεσαι, διώξ' τους. Και υπάρχουν τρόποι να τους διώξεις διαβάζοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, προσποιούντας τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος τα γραπτά που άπησε λέει, ο ίδιος έχει πολύ ωραία γραπτά ο Άγιος Σιλανός, θα πούμε και από αυτά μερικά. Όταν ήμουν αρχάριος, είπα στον πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό. Και ο πνευματικός μου απήντησε: ποτέ να μην το δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα έστω και μια φορά εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θυμάται την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος προσβολή εκ του διαβόλου, αλλά νιώθει προσβεβλημένος και από τους συνανθρώπους του. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την αγάπη και η αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά δεν θυμώνει και δεν οργίζεται και έχει θυμούμενος πάντοτε την αγάπη και την γλυκύτητα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η πονηρία όμως του διαβόλου το έστησε και άλλη μια παγίδα. Δεν σταμάτησε. Ο Θεός δίδει, είπαμε, ευκαιρίες, αλλά και ο διάβολος δεν σταματάει τους πειρασμούς. Και έτσι το έστησε μια άλλη παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα αυτή? Η πάλη του μοναχού είναι προς ασαρχάς, προς εξουσίας. Δεν είναι προς, είναι προς ασαρχάς, προς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες, τους κόντους του αιώνος τούτου. Η πάλη του μοναχού είναι δηλαδή προς τον διάβολο. Και τι το είπε ο διάβολος? Πήγαινε στην έρημο, δίζω σάκο και σώζω εκεί. Αφού μέσα στο λιμάνι έχεις πειρασμούς, σήκω φύγει. Πήγαινε στην έρημο. Και ο Σημειών την έπαθε μια φορά, δεν θα την πάθαινε και δεύτερη. Το δεις εξαμαρτάνει, ουκανδρός αφού. Και τι λέει? Καλά, απαντά ο Σημειών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτό. Δεν θα το κάνω μόνο του, θα πάω να πάρω ευλογία. Μην πηγαίνεις, ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός του, ο οποίος είναι η υποβολή του διαβόλου. Και λέει ο Σημειών, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο για να παντρευτώ και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και είπε μέσα του, εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Απόφαση οριστική. Πόσο χρήσιμη είναι για τον καθένα μας αυτή η απόφαση να έχουμε ηρωικό φρόνημα στον αγώνα μας έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υπόσχεση που δίνει όταν γίνεται μοναχός να μην γίνει στο μοναστήρι της μετανοίας το έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει και τον έγκαμο από τα δεσμά του γάμου. Η φυγή και στα δύο, σε δύο περιπτώσεις τους κάνει μοιχούς. Το μοναχό απέναντι στη σχέση με τον Θεό και τον έγκαμο απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Ο αγώνας λοιπόν, η απόφαση του αγώνος έως θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύει από τις ευπερίστατες αμαρτίες, να μην ξεχνάμε το σκοπό του αγιασμού που έχει τόσο ο μοναχισμός όσο και ο γάμος. Αυτόν τον αγώνα, αυτήν την απόφαση, το έως θανάτου αγώνος είχαν και οι Άγιοι μας και έτσι έφτασαν στο μαρτύριο το οποίο το επισφραγίζανε πάντοτε με το θάνατο. Θάνατος δηλαδή, ο αγώνας έως θανάτου, είχαν και οι ήρωες ακόμη των εθνικών περιπτώσεων στους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ήρωας αν δεν έχει μπροστά του την αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα λοιπόν κάθε τι, είτε στον πνευματικό αγώνα είτε στον καθημερινό αγώνα, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του θανάτου. Και θάνατος δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος. Και ο θάνατος και το θάνατος το εγώ μου, το θάνατος του θελήματός μου, είναι θάνατος ο οποίος κοστίζει, αλλά είναι θάνατος ο οποίος δίδει ζωή. Κόβω το θέλημα σημαίνει ζω, γιατί ζω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Σαν μοναχός πλέον ζούσε απλή ζωή. Τορούσε το πρόγραμμα του μοναστηριού που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Ό,τι κάνεις μέσα στο μοναστήρι σου θυμίζει τον Θεό. Το ράσο που φοράει ο μοναχός θυμίζει την αφιέρωσή του. Η καμπάνα που χτυπάει θυμίζει το προσκλητήριό του. Οι ψαλμοδίες θυμίζουν τους αγγέλους. Η τράπεζα εκείνη θυμίζει τις πρώτες αγάπες που είχαν οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μοναστήρι που να μην θυμίζει τον Θεό και τον άνθρωπο που το θέλει. Προσευχή κατά μόνα στο κελί. Μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείς και αγρυπνείς, συνεχής εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Μελέτη, κόπος, υπακοή. Αυτά είναι τα έργα του μοναχού. Αυτά εκλείδε και προσπάθησε και προσπαθούσε να τα διατηρήσει ο Άγιος. Ως απλός τους τρόπους του και καλός την προαίρεσή του, ο Σημειών δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της μονής. Ο απλός άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος, ο θεληματάρης, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί παντού βάζει ένα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί πρέπει να πιστέψω έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσω αυτό, βάζει ένα γιατί. Το γιατί είναι προέκταση του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν στη ζωή σας βάλετε ένα γιατί, να ξέρετε ότι προεκτείνετε λίγο περισσότερο τον εγωισμό σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Με πολύ χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, εγγενιάζουμε σήμερα μια νέα δράση του ποιμαντικού και κατηχητικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, παράλληλα προς τις άλλες δράσεις και τις εσπερινές ομιλίες που θα πραγματοποιούνται διαζώσεις στους ενωριακούς ναούς μας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας προσφέρει το διαδίκτυο για να φτάσει ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας σε όλους τους αδελφούς μας που θέλουν να τον ακούσουν και να ωφεληθούν από αυτόν, υπερβαίνοντας με τον τρόπο αυτό και τις δυσκολίες που μας δημιουργεί η συνεχιζόμενη πανδημία. Πρόκειται για έναν εβδομαδιαίο κύκλο ομιλιών που θα μεταδίδεται μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτυώσεως της Ιεράς μας Μητροπόλεως και το ραδιοφωνικό μας σταθμό και θα έχει ως θέμα ένα σπουδαίο πνευματικό έργο το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί προσφυλές ανάγνωσμα όχι μόνο των μοναχών αλλά και όλων των πιστών για πολλούς αιώνες. Ο λόγος για την κλίμακα, το μοναδικό σωζόμενο έργο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ηγουμένου της Μονής του Σινά, τον 6ο αιώνα, ο οποίος φέρει από το έργο του αυτό και το προσωνύμιο της Κλίμακος. Μέσα από τις ομιλίες μας θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε και εμείς την ουρανοδρόμο πορεία στην οποία μας καθηγεί ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό μας αγώνα να προοδεύσουμε και εμείς κατά το δυνατόν στην εν Χριστώ ζωή. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα, επικαλούμενοι και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και ελπίζοντας ότι θα σας έχουμε όλους μαζί μας, συνοδοιπόρους και συναναβάτες στην πνευματική αυτή διαδρομή. Είναι γνωστή, αδελφοί μου, στους περισσότερους θρησκευόμενους η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου. Εξάλλου, την Τετάρτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου ακριβώς για να παρακινήσει τα τέκνα της στη μελέτη της σωτηρίου κλίμακός του. Να πω δύο λόγια για τον μακάριο Ιωάννη. Ποια ήταν η πατρίδα του Αγίου Ιωάννη δεν γνωρίζουμε, αλλά ο Όσιος αληθινά μας γνώρισε τη δεύτερη πατρίδα του, την έρημο του Σινά και φυσικά την ουράνια πατρίδα του όπου κατοικεί τώρα. 10 χρονών ο Όσιος προσέφερε τον εαυτό του άκακο αρνίων και καθαρών στο Χριστό και στην άσκηση στο όρος Σινά. Έγινε μοναχός και επί 19 χρόνια στολίστηκε με τα πολύτιμα στεφάνια της υποταγής, της ακτιμοσύνης και της ταπεινώσεως. Μετά την κοίμηση του Αγίου γέροντός του απομακρύνθηκε από το μοναστήρι σε ένα μεμονωμένο κελί ερημικό που ονομαζόταν Θολάν. Έμεινε εκεί 40 χρόνια όπου άναψε στην καρδιά του φλόγα την αγάπη στο Θεό. Εκεί στην έρημο με προτροπή του οσιωτάτου ηγουμένου της Ραϊθώ Ιωάννου κατέγραψε σαν σε κλίμακα 30 λόγους. Είναι μια σκάλα οι λόγοι του που μας οδηγούν στην ουράνια βασιλεία. Θα παρακολουθήσουμε επιλεκτικά φέτος και κάποιους λόγους θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε μαζί αυτήν τη σωτήριο σκάλα. Θα επιλέξουμε λόγους που αφορούν όλους μας, γιατί μερικοί είναι καθαρά ασκητικοί και μοναχικοί. Διαπρεσβειών του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σκαλί για μας που ζούμε στον κόσμο, με το λόγο περί μετανοίας. Θέμα, αδελφοί μου, πολυσυζητημένο η μετάνοια, αλλά άγνωστο στην πράξη από τους περισσότερους.
αλλά και αν ακόμα το γνωρίζουμε στη θεωρία, πρέπει συνεχώς να το μελετούμε, να το εξιχνιάζουμε, να το μαθαίνουμε. Μήπως κάποια φορά καταφέρουμε να ζήσουμε τη μετάνοια στην πράξη. Τι είναι η μετάνοια? Είναι η μετάνοια βάπτισμα. Όταν βαπτιζόμαστε, καθώς μας βουτάει ο ιερεύς στο αγιασμένο από τη χάρη του Θεού νερό, καθαριζόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και από κάθε άλλη αμαρτία. Και είμαστε μακάριοι, γιατί αφέθησαν οι αμαρτίες μας. Η ψυχή και το σώμα μας βγαίνουν κατάλευκα από το βάπτισμα. Ο Θεός μας γράφει στον κατάλογο των παιδιών Του και μας προσφέρει από εκείνη την ώρα έναν φύλακα άγγελο για να μας φρουρεί από κάθε κακό και να μας καθοδηγήσει στον δρόμο του Θεού. Αυτά συμβαίνουν κατά το πρώτο βάπτισμα, αλλά και ο πονηρός δεν κάθεται αργός. Έχασε με το βάπτισμα το θύμα του, το παιχνίδι του, και θέλει να το ξανααποκτήσει. Γι' αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να μολύνει το βάπτισμα. Υποκινεί τον άνθρωπο παρά το βάπτισμα στην ανταρσία από τον Θεό, Κύριό του και Θεό του. Το σπρώχνει στην αμαρτία, στα πάθη συνεχώς. Και πετυχαίνει τις πιο πολλές φορές να ελερώσει την κατάλευκη ψυχή και το σώμα μας. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξαναβαπτιστεί στην κολυμβήθρα για να καθαριστεί. Επομένως, είναι καταδικασμένος? Θα χαθεί από προσώπου του Θεού? Θα καταβροχθιστεί από το διάβολο οριστικά? Όχι βέβαια. Ο Χριστός, φεύγοντας από τον κόσμο μαζί με το μυστήριο του βαπτίσματος, έδωσε και τη δυνατότητα πολλών άλλων βαπτισμάτων, καθαρισμού δηλαδή από τα αμαρτήματα. Και η δυνατότητα αυτή είναι η μετάνοια. Και μάλιστα το μυστήριο της μετανοίας, ιερά εξομολόγηση. Η μετάνοια λοιπόν είναι ανανέωση και ανακαίνιση του μολυσμένου από τα αμαρτήματα πρώτου βαπτίσματός μας. Τι είναι η μετάνοια? Είναι ένας νέος συμβιβασμός και μια δεύτερη συνθήκη και συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Και πάλι, κατά το πρώτο βάπτισμα, ο αμαρτωλός άνθρωπος συμβιβάζεται με το Θεό και υπογράφει μια συμφωνία να συνταχθεί με το Θεό και να αποταχθεί, να απομακρυνθεί από το σατανά. Το υπόσχεται ο άνθρωπος, υπογράφει τη συμφωνία με το Θεό, αλλά δεν την τηρεί δυστυχώς. Αθετεί τη συμφωνία και ευκαίρως τα βρίσκει με τον διάβολο. Ξεχνάει το Θεό και έχει αλυσβερίσει με τον πονηρό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δρόμος επιστροφής. Η μετάνοια ανανεώνει την καταπατημένη συμφωνία. Μέσα στο εξομολογητάρι ξαναυπογράφει ο Θεός νέα συνθήκη με τον άνθρωπο. Υπόσχεται ο άνθρωπος ότι θα αφήσει την κακή οδό και θα βαδίσει την καλή και θεάρεστη. Και ο Θεός, εσπλαχνικός, στοργικός και πάντα υπομονετικός, ανανεώνει την αγάπη του και την κυδαιμονία του για το πλάσμα του. Τι είναι η μετάνοια? Μέσα στην ιερή εξομολόγηση ανακαινίζεται το μολυσμένο πρώτο βάπτισμα, ανανεώνεται η πρώτη συνθήκη φιλίας με το Θεό. Αλλά και μετά από αυτό, έξω από το μυστήριο της μετανοίας, στην καθημερινή μας ζωή συνεχίζεται η μετάνοια. Μετάνοια είναι, γράφει ο Όσιος Ιωάννης, να περνάει κάποιος τη ζωή του με ευτέλεια και πενιχρότητα. Να σταθούμε εδώ, αδελφοί μου, για να δούμε κάποιο λεπτό σημείο. Τι θα πει ευτέλεια και πενιχρότητα στην καθημερινή ζωή? Τα αντίθετα είναι ευμάρεια και πλούτος. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, ακόμα και οι θρησκευόμενοι, ζούμε σήμερα με άνεση. Ζούμε να μην έχουμε
υπερβολικό πλούτο, αλλά τα έχουμε όλα άφθονα. Άφθονα αγαθά, άφθονο φαγητό, ωραία σπίτια, πολυτελή ενδύματα, ταξίδια, διακοπές, αυτοκίνητα και ό,τι άλλο παρέχει ευκολία και άνεση στο σώμα και στην καθημερινή ζωή. Και τι θα μου πείτε, είναι κακό να έχει κανείς αυτά σήμερα? Όσιος Ιωάννης γράφει ότι με ευτέλεια και φτώχεια μετανοεί κανείς. Βεβαίως, εννοεί τη θεληματική ευτέλεια και στέρηση και εγκράτεια, δηλαδή να μπορείς να τα έχεις όλα, αλλά να αποφεύγεις τα περιτά, για να εξοφλείς αμαρτήματα και ελλείψεις απέναντι στο Θεό. Πιο απλά, αδελφοί μου, γίνεται το εξής. Όταν η κοιλιά είναι χορτάτη από κάθε αγαθό, όταν το σώμα έχει κάθε δυνατή άνεση και περιποίηση, πώς μπορεί αλήθεια ο άνθρωπος να θυμάται την αμαρτία του, να θρηνεί για ανταρσίες του από το θέλημα του Θεού, να θεωρεί τον κόσμο και την προσωρινή επιτυχία του μάταια και άσκοπα μπροστά στην αιωνιότητα? Όταν έχουμε θανάτους, ασθένειες, δοκιμασίες και θλίψεις, πόσο σκεφτόμαστε το καλό φαγητό, τον πλούτο, την καλοπέραση και ό,τι άλλο ευχάριστο μας παρέχει η ζωή? Απεναντίας, στρέφουμε το νου μας πού? Στην την προσοχή μας, τη φροντίδα μας, στο πρόβλημα και απορροφημένοι από αυτό, όλα τα άλλα τα θεωρούμε μάταια, περιτά. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Όσιος, αδελφοί μου. Μπροστά στους ψυχικούς θανάτους δικών μας, μπροστά στην αρρώστια της ψυχής μας, μπροστά στην καθημερινή πτώση και απομάκρυνση από το Θεό και αθέτηση της συμφωνίας και της συνθήκης μαζί Του, πώς έχουμε διάθεση και όρεξη να απολαμβάνουμε πλούσια τα αγαθά και την άνεση της καθημερινότητας? Δεν νιώθουμε την κατάστασή μας. Δεν συναισθανόμεθα την αμαρτωλότητά μας και το πρόσκαιρο της παρούσης ζωής, γι' αυτό δεν έχουμε μετάνοια. Γι' αυτό προσφέρουμε κάθε άνεση στη ζωή μας, χάνοντας χρόνο για να ασχοληθούμε και με την αθάνατη ψυχή. Γι' αυτό συνιστά ορθό και πολύ ψυχολογημένο μέσω μετανοίας ο Όσιος Ιωάννης την εγκράτεια, τη στέρηση, την πτώχεια και όλα αυτά τα θεληματικά για να μας βοηθήσουν στη μετάνοια, στην περίσκεψη, στην απασχόληση και με τις σχέσεις μας με το Θεό. Μετάνοια είναι, λέγει, να στεναχωρεί κάποιος το σώμα του, να ταλαιπωρεί την κοιλιά του, να τυθασεύει τα θελήματά του καθημερινά, ακριβώς για να παίρνει το μερίδιο της η φροντίδα της ψυχής. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι από συνήθεια, από ανάγκη ίσως, καταφεύγουν στο μυστήριο της ιεράς εξομολόγησης, αλλά είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν μετάνοια, διότι δεν είναι η μετάνοια να λέμε τα αμαρτήματά μας ψυχρά ή και με κάποια δάκρυα κάποιες φορές και να μην ανεχόμεθα καν τον κανόνα του πνευματικού ή τη συμβουλή του και να τα εφαρμόζουμε. Θα μνημονεύσω σύντομα παραδείγματα πραγματικής μετανοίας των ασκητών, όχι βέβαια για να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε τι κάνουμε εμείς για βαρύτερα αμαρτήματα. Πήγαινε συχνά σε ένα κοινόβιο μοναστήρι Όσιος Ιωάννης κοντά στην Αλεξάνδρεια. Είχε ακούσει πως όσοι από τους μοναχούς έπεφταν σε κάποια παραπτώματα διώχνοντας από το μοναστήρι σε κάποιο μικρό μονίδριο, φυλακή ονομαζόμενο. Πήγε εκεί Όσιος Ιωάννης για να δει τα έργα της μετανοίας. Είδα, λέγει, εκεί στο σκοτεινό τόπο της μετανοίας και των δακρύων πράγματα που δεν ξέρω πώς να τα πω. Κάποιοι μοναχοί καθόταν όλη τη νύχτα έξω στον αέρα και ρηγούσαν και ανατρίχιαζαν από το πολύ κρύο, υβρίζοντας τον εαυτό τους και κατηγορώντας για την αμαρτία τους και ζητώντας
την ελεημοσύνη του Θεού. Άλλοι είχαν δεμένα τα χέρια πιστάγκωνα σαν κατάδικοι και στέκονταν έτσι μπροστά στο Θεό σιωπηλοί. Άλλοι χτυπούσαν τα στήθη του συνεχώς, χύνοντας άφθονα δάκρυα και θρηνώντας σαν να είχαν μπροστά τους νεκρή την ψυχή τους. Άλλοι πεινούσαν και διψούσαν υπερβολικά, έχοντας τις γλώσσες από έξω σαν τα σκυλιά. Έφεραν λίγο νερό ή λίγο ψωμί στα χείλη, έτσι για να μην πεθάνουν, και μετά τα απομάκρυναν λέγοντας ότι δεν πρέπει να τρώγουν ανθρώπινη τροφή, αλλά χόρτα σαν τα ζώα, αφού ομοιώθηκαν και παρασυνευλήθησαν με τα έργα των ζώων. Εκεί δεν ακουγόταν γέλιο, εκεί δεν ακουγόταν ομιλία, διήγηση, γιορτή, πανηγύρι, χαρά, χόρτας μακιλιάς, πρόσωπο χαρούμενο. Εκεί δεν μύριζε φαγητό, κρασί, γεύση, γλυκύτητα. Εκεί ούτε οργή, ούτε θυμός, ούτε κατάκριση, ούτε απολογία, ούτε εναντίωση. Εκεί σιωπή μεταξύ ανθρώπων, κραυγή μόνο προς τον Θεό και αγωνία. Θα μας δεχθεί τάχθα ο Θεός ξανά στην πίμνη Του. Τάχα διαφύγαμε τον κίνδυνο της κολάσεως. Τάχα μας πλησίασαν πάλι οι φύλακες άγγελοι που απομακρύνθηκαν με την πτώση μας για να μας οδηγήσουν ασφαλώς στον ουρανό. Αυτή ήταν η αγωνία όλων όταν τους ρωτούσε ο Όσιος τι νιώθουν. Ίσως φαίνονται τα έργα της μετανοίας αυτά υπερβολικά, απίθανα και απίστευτα. Κι όμως Όσιος Ιωάννης τα είδε και τα περιέγραψε. Μήπως και στα πατερικά, γεροντικά δεν μνημονεύονται πατέρες που ζούσαν εν μετανοία σε τάφους, σε πηγάδια, σε φέρετρα και έχειναν πικρά δάκρυα εφόρου ζωής για ένα μόνο αμάρτημα. Όμως όλα αυτά τα έργα της μετανοίας είναι για εμάς αδελφοί μου απλησίαστα. Τα αναφέρουμε απλά για να δούμε πόσο μακριά είμαστε εμείς από την μετάνοια και πόσο άνετα αμαρτάνουμε χωρίς να συναισθανόμαστε την προσβολή που κάνουμε στον Θεό, την καταπάτηση της συνθήκης και τη μόλυνση του βαπτίσματος. Τα ανέφερα για να τα θυμόμαστε όταν σφάλουμε και τουλάχιστον να είμαστε ταπεινοί. Να καταφεύγουμε αμέσως στον ιατρό, τον πνευματικό, για ταπεινή εξομολόγηση. Να δεχόμαστε την ταπείνωση, τον κανόνα και τη συμβουλή του. Στη συνέχεια, να πράττουμε έργα μετανοίας καθημερινά, αδελφοί μου, όπως υποδεικνύει ο Όσιος Πατήρ. Δηλαδή, εγκράτεια, στέρηση, κακοπάθεια, νηστεία, προσευχή και το σπουδαιότερο απ' όλα που είναι αυτό, ρώτησε κάποιος τον Όσιο Ποιμένα, τι ακριβώς είναι η μετάνοια, και τι είπε, η μη επανάληψης της ίδιας αμαρτίας. Όλοι είμαστε ενώπιον του Θεού, αδελφοί μου, αμαρτωλοί και ένοχοι. Μια και ούτε μία ώρα δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος επί της γης και να μην αμαρτήσει. Άρα όλοι πρέπει να ζούμε με μετάνοια. Μετάνοια είναι η συντετριμένη εξομολόγηση και όχι μόνο. Μετάνοια είναι η περισυλλογή, όχι άνεση, όχι πλούτος, όχι γιορτές και γέλια, όχι άνεση και απόλαυση, όχι θυμός, κατάκριση,

τι, να χτυπάει παλαμάκια στη μέση της θάλασσας αντί να χρησιμοποιεί τα χέρια του στην κολύμβηση, θα τον θεωρούσαμε τρελό και καταδικασμένο να πνιγεί. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, λέγει ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης. Η προσπάθεια μέσα στο πέλαγος της ζωής και των πτώσεων είναι να κάνουμε έργα μετανοίας για να σωθούμε, και όμως εμείς τι κάνουμε, χτυπούμε παλαμάκια καταχαρούμενοι, το αποτέλεσμα, έτσι πνιγόμεθα, έτσι χάνουμε την πνευματική μας ζωή, έτσι χάνουμε τον δρόμο τον οποίον χαράσει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον δρόμο της μετανοίας.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Ο κύριος Γιαγκάζογλου έχει σπουδάσει θεολογία στη Θεσσαλονίκη, μετά οικουμενική θεολογία στη Γενέβη, μεσαιωνική θεολογία και φιλοσοφία στο Φράιμπουργκ στην Ελβετία, μετά έκανε το διδακτορικό του στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι πλέον επίκουρος καθηγητής στην Αθήνα, στη Θεολογική Αθήνας, και μάλιστα έχει και μάθημα επιστήμης και θρησκείας, εκτός από τα υπόλοιπα. Έχει διδάξει στην Θεσσαλονίκη, στο Βελιγράδι, και τώρα πλέον διδάσκει και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Κονγκό. Ήταν διευθυντής του περιοδικού Ίνδικτος και του επιστημονικού περιοδικού Θεολογία της Εκκλησίας Ελλάδος και συνδιευθυντής στο περιοδικό Ανθίβολα. Επίσης διατέλεσε σύμβουλο

0: του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μέλος Διεθνών Ακαδημιών Θεολογίας και έχει συγγράψει 7 βιβλία. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για το μάθημά σας που κάνετε στη σχέση επιστήμης και θρησκείας, να μας δώσετε μία εικόνα ποιος είναι ο δικός σας σκοπός. Τι θέλετε να περάσετε στους φοιτητές σας.
1: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, την οποία με χαρά αποδέχθηκα και κυρίως για να συζητήσουμε αυτή την προβληματική της σχέσης πίστης, επιστήμης, θεολογίας, επιστήμης. Και απαντώ ευθύς αμέσως στο ερώτημά σας, λέγοντας ότι η Θεολογική Σχολή των Αθηνών, κατά παράδοση, είχε ένα αντικείμενο, γνωστικό αντικείμενο, όπως λέμε, στον συστηματικό κλάδο της θεολογίας, το οποίο ονόμαζε απολογητική. Αυτή, όπως εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει, η προσωνυμία μας έρχεται από τη δυτική χριστιανική ακαδημαϊκή παράδοση, όπου κυρίως από τον 19ο αιώνα επιχειρήθηκε μια προσπάθεια να απαντάται η πολεμική εναντίον της πίστης ή εναντίον της εκκλησίας ή εναντίον του χριστιανισμού με μία ορθολογική προσέγγιση του μυστηρίου της πίστεως, αν αυτό μπορεί να συμβεί, διότι ήδη είπα κάτι το οποίο είναι ένα αντίστοιχο, ορθολογική προσέγγιση του μυστηρίου της πίστεως. Οπότε, στους κόλπους της ρωμαιοκαθολικής κυρίως θεολογίας αναπτύχθηκε μία αποδεικτική, άλλωστε έχει μεγάλη παράδοση η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με το σχολαστικισμό ως λογοκρατική κατασκευή στην πίστη, που χάνεται ακριβώς στο μεσαιωνικό παρελθόν του θωμισμού. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να απαντήσει στα διάφορα βέλη που εκτοξεύονταν από εκείνη τη φάση που γνώρισε κυρίως η ευρωπαϊκή σκέψη της ραγδαίας ανάπτυξης των επιστημών, της έκρηξης της επιστημονικής γνώσης και της αμφισβήτησης του κύρους, της αξιοπιστίας, της Αγίας Γραφής, της Εκκλησίας, της πίστης εν συνόλου. Αυτό το πράγμα οι Προτεστάντες το είδανε με πολύ σκεπτικισμό, ωστόσο στην Ελλάδα, επειδή χτίσαμε, οικοδομήσαμε και το Πανεπιστήμιο μας και τη Θεολογική μας Σχολή μετά την απελευθέρωση στα πρότυπα δυτικοευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπήρξε λοιπόν και αυτό το αντικείμενο, το οποίο στην πορεία όμως μετασχηματίστηκε από απολογητική σε διάλογο επιστήμης και θεολογίας. Είναι ένα αντικείμενο του κλάδου της συστηματικής θεολογίας, δηλαδή της θεολογίας εκείνης η οποία θεματοποιεί τα περιεχόμενά της και επιχειρεί ένα διάλογο με τη φιλοσοφία, με τον πολιτισμό, με τις επιστήμες. Και αυτό το μάθημα κατά καιρούς το υπηρέτησαν διάφοροι και ο τελευταίος, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και σχετική διδακτορική διατριβή πάνω στη σχέση του θεολόγου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι και του γερμανού φυσικού επιστήμονα του Χάιζενμπεργκ, ήταν ο καθηγητής Μάριος Μπέγζος. Όταν λοιπόν συνταξιοδοτήθηκε και πριν να συνταξιοδοτηθεί, το μάθημα αυτό το ανέλαβα εγώ επικουρικά. Μάλιστα μπορώ να σας πω κιόλας ότι τώρα αναμένουμε και έναν συνάδελφο, ο οποίος θα αναλάβει το γνωστικό αντικείμενο των σχέσεων θεολογίας και φιλοσοφίας και θα του εκχωρήσω αυτό το μάθημα. Συνεπώς, εγώ είμαι κατά βάση δογματολόγος και επικουρικά ασχολήθηκα με αυτό το αντικείμενο. Και ας σημειώσουμε ότι αυτό δεν υπάρχει στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης ως αντικείμενο.
0: Το μάθημα επιστήμη και θρησκεία.
1: Αυτό που προσπάθησα να σας εξηγήσω ως απολογητική. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδεχομένως επιλεγόμενα μαθήματα που κάνουν συσχετισμούς ή που επιχειρούν μέσα σε διάφορα αντικείμενα τον διάλογο θεολογίας και επιστημών, θετικών επιστημών, αλλά μάθημα απολογητικής δεν υπήρξε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία που αναφέρατε για το σχολαστικισμό και την απολογητική. Η απολογητική, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει περισσότερο μάλλον στους Ανατολικούς Πατέρες. Και ο Μέγας Βασίλειος που έγραψε την Εξαήμερο και άλλες Εξαήμεροι που έχουν γραφτεί στην Ανατολή.
1: Μπορεί κανείς να το δει και έτσι, αλλά μπορεί να το δει αλλιώς. Οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και γενικά η πατερική σκέψη ξεπήδησε μέσα από μια συνάντηση του χριστιανικού πνεύματος, του χριστιανικού βιώματος, που είναι ας πούμε η καρδιά, η πεμπτουσία της χριστιανικής πίστης και έχει μια μήτρα βιβλική, αυτό που λέμε Ιουδαιοχριστιανική, όταν συναντάει τον ελληνισμό σαν πολιτισμική έκφραση του ελληνορωμαϊκού κόσμου της τότε οικουμένης γύρω από τη Μεσογειακή Λεκάνη. Αυτό που κυριαρχούσε και σαν φιλοσοφία και σαν γνώσεις επιστημονικές εκείνη την περίοδο είναι κυρίως οι μεγάλες σχολές σκέψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης. Άρα λοιπόν, στο διάλογο του με τον ελληνισμό, ο χριστιανισμός χτίζει μια τέτοια σχέση όπου θα έρθουν στη συνέχεια οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και θα οικοδομήσουν περαιτέρω αυτόν τον διάλογο. Αλλά ήδη από το δεύτερο αιώνα μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ορισμένους χριστιανούς, διανοούμενους όμως, που προέρχονται και μάλιστα από φιλοσοφικές σχολές,
0: όπως
1: ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας, όπως ο Αθηναγόρας, όπως ο Θεόφιλος, όπως άλλοι, οι οποίοι ακριβώς από το δεύτερο αιώνα επιχειρούν να συσχετίσουν τις κύριες γραμμές της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, που μην ξεχνάμε ότι είναι κατά βάση μια σκέψη κοσμολογική, δηλαδή ξεκινάει από μια προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου, της φύσης, της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Και η σκέψη αυτή είναι βαθιά επιστημονική, βαθιά φιλοσοφική, βαθιά θα έλεγα πολιτισμική, διότι δεν μένει σε μια προσπάθεια να αρθρώσουμε όπως κάνουμε εμείς σήμερα επιστημολογικές προτάσεις ερμηνείας του κόσμου, αλλά αυτό μπήκε στους μύθους, μπήκε στα ήθη, στα έθιμα, μπήκε στην καθημερινότητα. Ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, είναι ένας παρατηρητής της φύσης. Και ό,τι έκτισε σαν πολιτισμό, σαν ας πούμε κοσμοθέαση, κοσμοθεωρία, που μπορεί να φτάνει και στις φιλοσοφικές και στις θρησκευτικές του δοξασίες, είναι κατά κάποιο τρόπο φιλτραρισμένο από αυτή την παρατήρηση της φύσης. Ο Έλληνας είναι ένας θαυμαστής του κόσμου. Και η λέξη κόσμος είναι μία λέξη την οποία εφήβραν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να ονοματίσουν αυτό που τους περιβάλλει, τη φύση. Και είπαν αυτή τη λέξη κόσμος, κόσμημα, στολίδι. Η ίδια η λέξη έχει ένα περιεχόμενο, ας πούμε, που είναι ένα οικοδόμημα. Έτσι. Και βλέπετε ότι και σήμερα η λέξη αυτή που οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν στη φύση είναι η λέξη που συνοδεύει όλες τις επιστημονικές μας ενασχολήσεις με τη φύση, με είναι το αλήθεια. Σύμπαν, με τον κόσμο.
0: Θα ήθελα να επιμείνω να μας πείτε λίγο τη διαφορά μεταξύ του σχολαστικισμού και της απολογητικής. Υπάρχει κάποιο λεπτόριο όπου παίρνει μία αρνητική χρειά ο σχολαστικισμός, περισσότερο που αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία και ότι ίσως υπερβάλλει στον ορθολογισμό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο σχολαστικισμός ήταν ένα σύστημα το οποίο σταδιακά άρχισε να χτίζεται στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας με την χρήση της λογικής του Αριστοτέλη ως μεθόδου να αναπτύσσουμε προτάσεις, οι οποίες προτάσεις όμως θα έχουν λογική θεμελίωση και στη συνέχεια με τη μέθοδο είτε της διαλεκτικής είτε της αποδεικτικής, που είναι φιλοσοφικές μέθοδοι της αρχαίας ελληνικής σκέψης, να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Mm-hmm. Οπότε είναι μια καθαρά λογοκρατική κατασκευή. Απομονώθηκε ο Αριστοτέλης ως προς το όργανον, το novum organum. Αυτό το επεξεργάστηκαν ώστε να στείνουν σε μια λογική βάση τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής πίστης. Αυτό ξεκίνησε αδειλά από τον 10ο-11ο αιώνα και κορυφώνεται στον 12ο-13ο αιώνα και βεβαίως η περίπτωση του Θωμά Ακινάτη είναι αυτή που απογείωσε αυτή τη μέθοδο των σχολαστικών. Σχολαστική ήταν η γραμματική. Σχολαστική ήταν εκείνοι οι καθηγητές στην αυγή αυτού που αργότερα ονομάστηκε πανεπιστήμιο. Τα πρώτα πανεπιστήμια της Μπολόνια, του Παρισιού, ήταν στην ουσία άνθρωποι οι οποίοι σχολίαζαν με έναν τρόπο θεολογικό και ταυτόχρονα ορθολογικό τις αρχές της χριστιανικής πίστης. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι η ίδια η επιστημονική γνώση σχετίζεται ακριβώς με αυτό το ρεύμα της σχολαστικής σκέψης. Δηλαδή, μπορεί αργότερα να χώρισαν οι δρόμοι τους ή να εναντιώθηκε η μία κατεύθυνση προς την άλλη, κυρίως από την Αναγέννηση και μετά, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι αυτό στην αρχή ήταν μια πορεία, θα έλεγα, μαζί. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η σχολαστική είναι στις βάσεις αυτού που λέγεται δυτική επιστημονική σκέψη. Δεν πρέπει εύκολα και με παροπίδες να πετάξουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Αυτά όμως αφορούν τη Δύση, η οποία τμηματικά προσελάμβανε την αρχαία ελληνική σκέψη. Τι θέλω να πω. Η Δύση έχει την ιστορία της. Δηλαδή, πώς οικοδομήθηκε η επιστημονική γνώση, η πορεία των ιδεών και μια διαφορετική ιστορία υπάρχει στην Ανατολή. Στην Ανατολή ποτέ δεν σταμάτησαν οι χριστιανοί διανοούμενοι να διαβάζουν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Τους αντέγραφαν, τους σχολίαζαν διαρκώς, μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. Στη Δύση όμως είχαμε και κενά, είχαμε και μεγάλες περιόδους παρακμής και σχολών, γραμμάτων. Όταν λοιπόν από τον 9ο 10ο αρχίζουν και ανακαλύπτουν ότι πέρα από τον Πλάτωνα υπάρχει και ο Αριστοτέλης και αργότερα θα γίνει το αντίθετο. Θα ξεχάσουν τον Αριστοτέλη στην Αναγέννηση και θα ανακαλύψουν ξανά τον Πλάτωνα. Και δεν είναι μεταφρασμένα στα λατινικά όλα τα έργα, είτε του Πλάτωνα είτε του Αριστοτέλη. Μεταφράζουν κομμάτια-κομμάτια. Λέγεται δε, και είναι συζητήσιμο, κατά πόσο η Δύση προσέλαβε, ας πούμε, τον Αριστοτέλη απευθείας από το ελληνικό πρωτότυπο ή από αραβικές μεταφράσεις, τις οποίες τις εκπώνησαν χριστιανοί, αραβόφωνοι, κάτω από πλέον από την κατάκτηση του Ισλάμ και στη συνέχεια Άραβες, οι οποίοι δι' αυτού του τρόπου ήρθαν σε επαφή με τις βιβλιοθήκες στα διάφορα μοναστήρια στην Ανατολή, στη Συρία, στο Λίβανο και έτσι από αυτούς και λόγω των κατακτήσεων που είχαν μέχρι την Ισπανία, μπόρεσαν οι Ευρωπαίοι να γνωρίσουν τμήματα της αριστοτελικής σκέψης και έτσι σιγά σιγά οργανώθηκε ο σχολαστικισμός. Ο σχολαστικισμός λοιπόν για την εποχή του είναι το απόγειο της γνώσης, της επιστήμης και της θεολογίας μαζί. Σε μία σύλληψη όπου η θεολογία υποτίθεται είναι η βασίλισσα και οι άλλες επιστήμες υπηρετούν τη θεολογία. Αυτή είναι η κατασκευή του μεσαιωνικού κόσμου. Αυτό βέβαια στην πορεία θα δεχθεί ένα σωρό αλλαγές. Δεν γίνεται λόγος για απολογητική όπως με τους χριστιανούς απολογητές του 2ου αιώνα ή με τους πατέρες του 4ου, 5ου, 6ου αιώνα οι οποίοι ακόμα διαλέγονταν για παράδειγμα με τις αρχαίες ελληνικές φιλοσοφικές σχολές, ακόμα και με το κύκνιο άσμα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας που είναι ο Νεοπλατωνισμός, όπου ο Νεοπλατωνισμός, εκτός του ότι ανασυνθέτει και τον Πλατωνισμό και τον Αριστοτελισμό, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και από τον Χριστιανισμό. Και γι' αυτό γίνεται πιο πολύ ένα είδος θεοσοφίας ο νεοπλατωνισμός. Και αυτά τα δύο, δηλαδή ο χριστιανισμός και ο νεοπλατωνισμός, διαλέγονται και τον 4ο και τον 5ο και τον 6ο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Άλλη η πορεία της γνώσης, της επιστήμης, της θεολογίας στην Ανατολή, διαφορετική στη Δύση. Σήμερα οφείλουμε να τα δούμε χωρίς ματογιάλια.
0: Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έναν υγιή συνδυασμό τους? Πώς θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, ίσως η Ορθοδοξία να καταλάβει λίγο περισσότερο τον σχολαστικισμό με τη λογική όχι τόσο ότι τον έχει ανάγκη, αλλά περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος διάλογος με την επιστήμη, ενώ όπως και εσείς είπατε το πιστεύουν αρκετοί ότι πιθανόν είναι και οι ρίζες, τα θεμέλια της επιστήμης μέσα από το σχολαστικισμό.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι τα θεμέλια της επιστήμης, αλλά ας πούμε ότι το αποκορύφωμα της σχολαστικής σκέψης είναι μια κατασκευή όπου βασιλεύει ο θεωρητικός ορθός λόγος. Όταν η επιστημονική γνώση πήγε προς την παρατήρηση, το πείραμα και την επαλήθευση την πειραματική, εκεί άρχισαν να χωρίζουν οι δρόμοι. Μπορεί δηλαδή να έστησε μία μέθοδο ο σχολαστικισμός, προεκτείνοντας μέσα στον Δυτικό Μεσαίωνα την θεωρητική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων και συνδυάζοντάς την και χρησιμοποιώντας την δηλαδή για τις δικές του ανάγκες, δηλαδή για να οικοδομήσει την βεβαιότητα της αλήθειας της χριστιανικής πίστης. Αλλά με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, ορθολογικό. Αυτό, σαν κατασκευή, είχε να κάνει ακόμα και με τον τρόπο συγκρότησης των κοινωνιών της Δύσεως. Με τον τρόπο που η ίδια η Ρωμαϊκή Εκκλησία ήθελε να επιβάλλει με έναν τρόπο συγκεντρωτικής πυραμίδας την εξουσία και την αυθεντία και το κύρος της. Όλα ή επίσης το φεουδαλιστικό σύστημα. Όλα αυτά είχαν μία αναφορά στις κοινωνίες εκείνης της εποχής. Συνεπώς, το ζήτημά μας δεν είναι να δούμε απλώς τι είναι ο σχολαστικισμός και τι χρήσιμο έκανε, αλλά επίσης να πούμε και τι λάθη έκανε στη συνέχεια. Mm-hmm. Διότι διαμόρφωσε ένα συντηρητικό πνεύμα, όπου σαν να αρνιότανε μια άλλη άποψη, μια άλλη προσέγγιση και κυρίως όταν αργότερα εμφανίζεται η λεγόμενη εμπειριοκρατία, ο εμπειρισμός, όπου όλα ήθελε να επαληθεύονται μέσα από μια πειραματική διαδικασία, εκεί φάνηκε ότι πια άρχισε να ξεφτίζει ο σχολαστικισμός και δεν μπορούσε να αποδεχτεί την πειραματική επαλήθευση. Και απ' την άλλη πλευρά, οι εμπειρικοί φιλόσοφοι είπανε, κοιτάξτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το θείον, ο Θεός, το επέκεινα. Εμάς μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο της λογικής στα όντα, στη φύση. Και πλέον έστρεψε αλλού το φακό της γνώσης. Ενώ οι σχολαστικοί υποτίθεται με τον ορθό λόγο προσπαθούσαν να διερευνήσουν τα μυστήρια του Θεού, οι εμπειρικοί φιλόσοφοι είπαν αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί δεν επαληθεύεται.
0: Οπότε το αφήνουμε.
1: Το αφήνουμε και μάλιστα είπανε Deus in excelsis, δηλαδή ο Θεός είναι στους ουρανούς. Αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με τους ουρανούς, εμείς ασχολούμαστε με πολύ υγιεινά πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν λειτουργήσε έτσι, ούτε είχε την ίδια ιστορία στην Ανατολή, στην ελληνόφωνη Ανατολή, στους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας. Εκεί τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Και μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τη φύση, τον κόσμο, την επιστημονική γνώση, τελείως διαφορετικά από αυτήν την ενιαία μεθοδολογία των σχολαστικών. Γιατί οι σχολαστικοί λέγανε, όπως αυτό το σύστημα βάζει, εστιάζει, ας πούμε, τη γνώση για το Θεό, με την ίδια μέθοδο γνωρίζουμε και τα όντα. Η Ανατολή ποτέ δεν είπε ότι είναι ενιαία η μέθοδος γνώσης του μυστηρίου του Θεού και του φυσικού κόσμου.
0: Αλλά
1: ότι υπάρχει μία διπλή μέθοδος, μία διπλή γνώση ή διπλή μεθοδολογία της γνώσης. Για την Ανατολή, η οποία βέβαια

0: τη φιλοσοφία, να προσλάβουν την ορολογία, να προσλάβουν τη μέθοδο της γνώσης, τη γνωσιολογία. Και επίσης να προσλάβουν, αυτό συνήθως δεν το λέμε εύκολα, την ερωτηματοθεσία. Δηλαδή, ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα της σκέψης, του όντως. Δηλαδή, συνήθως λέμε ότι πήραμε την ορολογία. Μα δεν πήραμε μόνο την ορολογία. Πήραμε και αυτό που σχετίζεται με την ορολογία, που είναι μια πάλι με την ερμηνεία του νοήματος, της ζωής του ανθρώπου, του κόσμου. Τι νόημα έχουν όλα αυτά.
1: Τι αισθητών.
0: Ακριβώς λοιπόν οι Έλληνες πατέρες εκχριστιανίζουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, τα φωτίζουν μέσα από την εμπειρία της δικής τους πίστεως. Και από την άλλη πλευρά, η δική τους πίστη, που είναι, επιτρέψτε μου να πω, βιβλική ιουδαιοχριστιανική, φωτίζεται από αυτήν την οικουμενικότητα της ελληνικής ερωτηματοθεσίας, διότι ο Έλληνας δεν είναι μια απλώς περίπτωση, ας πούμε, σκέψης και νοοτροπίας. Είναι ακριβώς μια καθολική ματιά να νοηματοδοτήσει τα όντα και το όντως όν ακόμα. Συνεπώς, στη συνάντηση ελληνισμού και χριστιανισμού που γίνεται γόνιμη στη σκέψη των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας, μπορούμε να δούμε σαν σε αναβαθμούς μια άλλη πορεία. Mm-hmm. Ασχέτως που αν συγκρούονται πότε-πότε, τι πρέπει να είναι, τι πρέπει να προηγείται, η φιλοσοφία, η θεολογία κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο ακόμα και σήμερα μπορούμε να το συζητάμε.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο να κάνουμε και μία ανακεφαλαίωση σχετικά με τη διαφορά σχολαστικισμού και απολογητικής. Εγώ αυτό που συγκράτησα είναι ότι ο σχολαστικισμός προχώρησε σε προσπάθεια απόδειξης του Θεού, που τελικά η Ανατολή δεν το δέχτηκε. Επίσης, πιθανόν και επειδή γέννησε την επιστήμη, αλλά και επειδή τη μεγάλωσε σε μία κυδαιμονία της και έλεγχό της και της επιστήμης και της κοινωνίας. Και επίσης σε υπερβολικό ορθολογισμό με παραγκόνιση του μυστηρίου. Κρατώντας λοιπόν αυτά, θα ήθελα να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο σας και θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Γιατί ζούμε. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
7: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πλούτους δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν να αποτελείσαι κάτι σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε θα κοιμάστε για πάντα εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτος μέσα το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός. Το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έμεινε, έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητές Χριστού και λέει ο ίδιος «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ ζηδέν είμαι Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού, μπορεί να φτάσει στο καθομοίωσιν. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η αιωνιότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Για το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά. Και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο χαρίστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Τούτο χαρίστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών», και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον». Επιδιώκεται τον αγιασμό, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια, αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και η εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός, έφημον. Είτε αρετή και είτε έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του. Οι οποίοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος, και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν, είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον Αυτόν. Εν ταύτης της δεσίν εντολές, όλος ο νόμος και προφήτη κρέμανται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτη αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά, δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει, όπως είπε, επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλετε, ξένησα και με επισκέψαστε, ήμουνα στην φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό. Διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως και ο Θεός αληθής εστίν. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αβάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μην προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζομαι με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά, να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα συγγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά. Διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή, να πιστεύουμε ορθά, να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει: μάθετε από μου ότι πράω σε μη και ταπεινώ στην καρδία, και μάθετε από μου ότι πράω

μην καταπεινώσει την καρδία. Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγωναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? «Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε». Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους, που σημαίνει θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού. Προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ήπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω, ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη του ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή, και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπουλήσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα. Δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Στάθησε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε.
τέλειωσαν και τα χρήματα.

Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις να πάρεις και μένα, να μην πας και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον ώμο του. Και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράτης. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε τα αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε, θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίο, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας στην καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας, τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφυνακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας,
θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του, διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκει τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνουν τον ήλιο, του λέει: «Δες τον, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις τον δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν,
όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστης του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και σενιλιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύων. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπον, και μόνο ως πρόσωπον μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ, πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα τη θεώρησε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια της ορθοδοξία, δια του ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπουμε? Τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία? Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους, και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων.
Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν περνάνε απ' έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 73, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να κάνει να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόθηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύομαι. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία. Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Δεν μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε το Χριστό
εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Είμαστε, πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσαν με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους, όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη, όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα μαρτύρια. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω μουσουλμάνος, σ' απαλλάσσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτός τους και γινόντουσαν άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι? Τότε με τις δυσκολίες το επιτύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν εμάς και διώξουν και ύποση, πάμπο ονειρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκινη μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μου μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις, όπως πλάστηκε, δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαιρεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την Κυρία και να πάει στην Εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην Εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε, ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών. Τις μεν το Πάτερ ημών, λέει, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.
Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό, η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη, η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικώνα Θεού πλαστέντες? Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος, λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει, όπου είμαστε δύο ή τρεις, εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοηθόμεν, Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης, και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίσει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό, δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμ ο Κατανογιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά συνεχούσε, ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σύν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

λόγους και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μια πρόσφατη έκδοση από την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους θα μας συνοδεύσει στη σημερινή αλλά και στην επόμενη εκπομπή μας. Στο διπλό ψηφιακό δίσκο εμπεριέχονται ηχογραφήσεις που ελήφθησαν από ζωντανές ηχογραφήσεις των Αγρυπνιών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων των ετών 2016 και 2019. Στο ένθετο που συνοδεύει αυτή την πολύ σήμαντη έκδοση που μας έρχεται από την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, ο καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Ιβυρίτης, γράφει: «Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη πανήγυρη του Αγίου Όρους, που είναι η πανήγυρη της Μονής της Πορταϊτήσης. Ζούμε τα γεγονότα της σωτηρίας. Ακούμε την προτροπή της Παρθένου, Απόστολη εκπεράτων, συναθριστέντες εν θάδε. Ζούμε την ανταπόκριση. Εκπεράτων συνέδραμων Αποστόλων, η πρόκριτη, θεαρχείο νεύματι του κυδεύσεσαι. Συναθρίζεται ο επουράνιος και επίγειος κόσμος. Είναι παρόντες υπερασμένοι και συγκεντρωμένοι οι κοσμικώς διασπαρμένοι. Εγενέε πάσε, μακαρίζομέν σε την μόνην Θεοτόκον. Οι συνεορτάζοντες καταφθάνουν. Είναι πολλοί. Γεμίζουν το αρχονταρίκι. Απλώνουν κουβέρτες και στροσίδια στην αυλή. Η παρουσία των προσκυνητών είναι προστίκη χαράς και φωνή αγαλιάσεως στους ύμνους τη εν δόξω κοιμήση της Θεομήτωρος. Όλος ο ναός δονείται από τη μελωδία των ψαλτών. Το φως των πολυελαίων και η ευωδία των θυμιαμάτων απλώνονται σε όλη τη μονή. Βρισκόμαστε στο Πάσχα του καλοκαιριού. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Την Θεοτόκον τάφος και νέκρωσης ου και κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Η θεολογία των ύμνων, η χάρις της ποιήσεως, η δύναμη του μέλου σε ζωογονούν και σε υψώνων. Η αρχιτεκτονική του ψαλσίματος συνάδει με την αρχιτεκτονική των κτισμάτων και της ζωής. Όλα συσχετίζονται και συλλειτουργούν. Το κτίριο που υψώνεται, το μέλος που άδεται, το ανθρώπινο είναι που πλάθεται στην αϊπάρθενο μήτρα της Εκκλησίας, τη επιπνία του πνεύματος. Βρισκόμαστε σε μια πανήγυρη που ξεπερνιούνται οι όροι της φύσεως. Παντρεύεται ο θάνατος στη ζωή και νικά η αθανασία της σωτηρίας. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετά τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα, σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομίαν σου».

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ένα δεύτερο κείμενο στο ένθετο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους με τίτλο «Η πανήγυρη της κοιμήσεως στη Μονή Ιβύρων». Το Άγιον Όρος λέγεται και περιβόλι της Παναγίας και εδώ οι θεομητορικές εορτές έχουν μια ξεχωριστή θέση μέσα στον κύκλο των εορτών του ενιαυτού. Ανάμεσα σε αυτές εξέχει αυτή της κοιμήσεως, διότι σε αυτήν βλέπουμε την ελπίδα μας στο πρόσωπο της Παναγίας, η οποία εν τη κοιμήσια αυτής τον κόσμον ουκατέλειπε, αλλά μετέστη προς την ζωήν μήτηρη πάρχουσα της ζωής. Η Μονή Ιβύρων άγει την μεγάλη μοναστηριακή της Πανήγυρη σε αυτή την εορτή η οποία γίνεται το Πάσχα του καλοκαιριού, η Πανήγυρη των Πανηγύρεων του Αγίου Όρους. Μεγάλο πλήθος προσκυνητών συνάγεται στην Ιερά Μάνδρα των Ιβύρων κάθε χρόνο για να αναπέμψει ύμνους εξοδίου στην μητέρα της ζωής. Έρχονται κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί από το Άγιον Όρος και εκτός να εναποθέσουν τον πόνο τους αλλά και την ελπίδα τους στην Παναγία κατά την τριήμερη πανήγυρη της Μονής. Θυμίζει το ίδιο το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά την οποία δήμος θεολόγων εκπεράτων, εξύψους αγγέλων δε πληθείς, προς την Σιών υπήγοντο, παντοδυνάμων εύματι, αξιοχρέως δέσποινα τη σύταφή λειτουργήσοντες. Η αφετηρία της εορτής είναι η προπαραμονή της εορτής, όταν ακολουθώντας την υπερχιλιετή παράδοση καταφθάνει η αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, αποτελούμενη από τον ηγούμενο, έναν εφημέριο και ένα διάκονο, για να συμπανηγυρίσει με την αδελφή της Μονή, τη Μονή Ιβύρων, τυπικό το οποίο δείχνει τη στενή κτητορική σχέση μεταξύ των δύο μονών από την εποχή του Αγίου Αθανασίου. Η Θεία Λειτουργία της Παραμονής της Κοιμήσεως τελείται πανηγυρικώς στο παρικλήσι της Πορταϊτήσης, ως μια πρόγευση του προσεχούς εορτασμού. Πριν τον μικρό Εσπερινό μεταφέρεται η ιερά εικόνα της Πορταϊτήσης στο Καθολικό, όπου και ενθρονίζεται στη θέση της και στολίζεται. «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη». Και στο τέλος του μικρού Εσπερινού ψάλλει άπας ο λαός ομοφόνος, το Απόστολοι εκπεράτων συναθριστέντες ενθάδε. Για τελευταία φορά πριν την Ολονικτία. Αρχίζει η αγρυπνία που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί. Ψάλλονται τα στοιχειρά του Εσπερινού, ό του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται, και σαν τους Αποστόλους μεταφερόμαστε στο γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γίνεται η είσοδος του Εσπερινού. Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι Θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι, και βλέπουμε κατά κάποιον τρόπο τους Αποστόλους να συγκεντρώνονται από διάφορα μέρη του κόσμου στη Γεθσημανή και να κυκλώνουν το θεομητορικό σκήνομα, ψάλλοντας ύμνους εξοδίου στη Θεοτόκο και παρακαλώντας να μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα ψαλόμενα μέλη της Αγρυπνίας έχει το αρχαίον μέλος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Κουκουζέλους, άνωθεν η προφήτε, το οποίο ψάλλουν ομού οι δύο χωροί των ιεροψαλτών μετά το πέρας των τροπαρίων της Λυτής ενώπιον της ιεράς εικόνος της Πορταϊτήσης. Το τροπάριον εγκομιάζει την Παναγία αναφέροντας τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και τη συμβολή της στη σωτηρία όλου του κόσμου μέσω της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Επίσης, στο εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου, η καταβασία της εορτής «Εγενεέ πάσε μακαριζομένσε την μόνην Θεοτόκον, νενίκυνται της φύσεως η όρη», ψάλλεται ενώπιον της ιεράς εικόνος της Πορταϊτήσης από την ομίγυρη των Ψαλτών και αποτελεί μια από τις ιερότερες στιγμές. Οι ψηφιακοί δίσκοι της παρούσας εκδόσεως περιέχουν επιλογές ύμνων της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις ζωντανές ηχογραφήσεις των πανηγύρεων των ετών 2016 έως 2019. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή, μεταδίδοντας όσο είναι δυνατόν την ατμόσφαιρα που επικρατεί τις ημέρες εκείνες. Τα επιλεγμένα τροπάρια κατά βάση είναι αυτά που αναφέρονται στην εορτή της Κοιμήσεως, με εξαίρεση το Άνωθεν η Προφήτε, που ψάλλεται σε όλες τις πανηγύρεις κατά την ένδυση του Αρχιερέως πριν τη Θεία Λειτουργία, και το Δέσποινα Πρόσδεξε, που ψάλλεται σε όλες τις θεομητορικές εορτές.

Από τον πρώτο ψηφιακό δίσκο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Ιβύρων με τον τίτλο «Τι ανδόξω κοιμήσεις σου» και τις παλαιές ζωντανές ηχογραφήσεις Αγρυπνιών της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων των ετών 2016 έως 2019, ακούσαμε ήδη το στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού «Ο του παραδόξου θαύματος» σε ήχο πρώτο και σε αργό ερμολογικό μέλος, το περίφημο δοξαστικό του Εσπερινού «Το οκτάηχο Θεαρχείο Νεύματι» στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και το κενήν της λυτής «Άσατε λαή» σε ήχο πλάγιο του πρώτου και αυτό στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το «Άναθεν οι προφήτε», το μάθημα ψαλόμενο στη λυτή κατά την ένδυση του αρχιερέως σε ήχο βαρύ και στο μέλος του Ιωάννου Κουκουζέλους, στη σύντμηση βέβαια του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, και με τα στοιχειρά ιδιόμελα των αποστήχων σε ήχο τέταρτο στοιχειραρικό και στο μέλος του Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Συνεχίζουμε την εισαγωγική μας συζήτηση στα θέματα του μυστηρίου του γάμου και στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να μιλάμε για τις σχέσεις. Αρχίσαμε για τον Αδάμ και την Εύα και προχωρήσαμε στις διάφορες σχέσεις που έχει ο άνθρωπος από τη μικρή του ηλικία, ας το πούμε έτσι. Αυτές οι σχέσεις άλλαξαν μες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, είπαμε και την άλλη φορά ότι η ψυχή του ανθρώπου παραμένει ίδια. Οι σχέσεις των ανθρώπων άλλαξαν.
3: Οι σχέσεις όπως είναι στην ουσία τους δεν άλλαξαν. Εξωτερικά μπορεί να λάβουν διάφορες μορφές. Κατά καιρούς κάποια πράγματα θεωρούνται κακά, άλλα θεωρούνται ελεύθερα. Ανάλογα με το πολιτιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον των ανθρώπων. Αλλά στην ουσία ο άνθρωπος παραμένει πάντοτε ο ίδιος. Και με τα ίδια αισθήματα και με τις ίδιες κινήσεις.
2: Και τι ρόλο έπαιξε η Εκκλησία στη σχέση των ανθρώπων?
3: Η Εκκλησία έφερε στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού το Άγιο Ευαγγέλιο και τους κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι μας οδηγούν στην βίωση του Χριστού στη ζωή των ανθρώπων. Και μας έδωσε διάφορες κατευθύνσεις, παιδαγωγικές και θεραπευτικές, στο πώς βιώνουμε και πώς εκδηλώνουμε τα διάφορα αισθήματα τα οποία έχουμε μέσα μας. Άρα σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο στην διαμόρφωση αυτών των ανθρωπίνων πραγμάτων, εξωτερικά τουλάχιστον, και εσωτερικά στο να μας δώσει την ουσία της πραγματικότητας των σχέσεων, που είναι η ιερή σχέση του ανδρός και της γυναικός, σε πορεία προς την αιώνια σχέση τους με τον Υφείο Χριστό.
2: Πώς συνδέεται το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν έθεσε ως υποχρεωτική την αγαμία των ιερέων σε αντίθεση με τους Ρωμαιοκαθολικούς? Δηλαδή, τι σχέση έχει αυτό με το μυστήριο του γάμου που συζητάμε?
3: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι η Εκκλησία πάντοτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε θεωρούσε τίμιο τον γάμο και την οικείτη αμίαντο. Χωρίς να υποτιμά την παρθενία και την αγαμία, την οποία θεωρεί ως τελείαν εν Χριστώ ζωή κατά το ανθρώπινο, αλλά σίγουρα και ο εν Χριστώ γάμος και αυτός μπορεί να γίνει τελεία εν Χριστώ ζωή αν φυλαχθεί το Ευαγγέλιο και η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε ότι την ιεροσύνη δεν την φύλαξε μόνο για τους αγάμους και παρθένους, αλλά την έδωσε και στους εγγάμους, γιατί δεν μειώνεται σε κάτι ο γάμος στον άνθρωπο. Και να πούμε ότι ένας Άγιος Επίσκοπος, ασκητής, αυτός επέμενε στο ότι πρέπει η ιεροσύνη να δοθεί και στους εγγάμους ανθρώπους. Και απέρριψε αυτή τη θεωρία ότι ανήκει μόνο στους αγάμους και παρθένους. Και η Εκκλησία το εστήριξε αυτό, ενώ η παπική μέχρι σήμερα οι Λατίνοι το διατηρούν σαν δόγμα πίστεως.
2: Γιατί όμως επιμένουν?
3: Διότι θεωρούν τον γάμο ως κατώτερη πνευματική κατάσταση από την αγαμία.
2: Έχετε πει, Γέροντα, ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας, εμείς οι άνθρωποι, είτε προσκολούμαστε προς τη φύση, είτε και προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά ιδιωτελώς χωρίς την ανάγκη που πηγάζει από τον Θεό, δηλαδή απολυτοποιούμε τα πάντα. Γιατί έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε αυτό?
3: Διότι ο άνθρωπος πλασμένος από τον τέλειο Θεό και άπειρον και ατελεύτητο και εικόνα αυτού του απείρου και ατελευτήτου και απεριορίστου Θεού έχει την έφεση να αναζητά το πρότυπό του, το οποίο είναι άπειρο και ατελεύτητο και απεριόριστο. Και πάντοτε ο άνθρωπος ζητά αυτό το μεγάλο, το απέραντο. Δεν αναπαύεται στα περιορισμένα, στα φθαρτά και στα πρόσκαιρα. Και η καρδία του ανθρώπου αναπαύεται εκεί που είναι ο δημιουργός και πλάστησης, που είναι ο Θεός Πατέρας μας.
2: Και σε αυτή την απολυτοποίηση, θέλω να μείνουμε, λέμε ότι οι σχέσεις σαρκικές εκτός γάμου είναι αμαρτία. Θα το κουβεντιάσουμε βέβαια αναλυτικά αυτό. Αλλά δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για να έχει και αυτές τις σχέσεις?
3: Σίγουρα εξ αρχής είπαμε ότι ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου προπτωτικά δεν ήταν ο ίδιος με τον τρόπο αυτόν. αλλά βλέποντας ο Θεός και γνωρίζοντας που γνωρίζει τα πάντα την πορεία του ανθρώπου, τον έπλασε ανατομικά όπως είναι σήμερα. Δεν είχε καμιά άλλη διαφορά. Και ασφαλώς ο Θεός προνόησε για αυτήν τον τρόπο παιδαγωγίας και αναπαραγωγής του ανθρωπίνου γένους. Και μέσα σε αυτήν την πρόνοια του Θεού ήταν όλη η κατασκευή του ανθρώπου. Και γνώριζε ο Θεός αυτήν την πορεία. Οπωσδήποτε τη γνώριζε.
2: Τώρα, απλοϊκά σκεπτόμενοι κάποιοι άνθρωποι έρχονται και λένε πάνω σε αυτό ότι εμείς γεννηθήκαμε Θεού θέλημα και γεννηθήκαμε, βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κοινωνούμε, κάνουμε μια πνευματική ζωή. Ποιο το πρόβλημα να μην έχουμε και αυτές τις σχέσεις πριν παντρευτούμε?
3: Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τόσο σημαντική σχέσεις και πράξεις και κίνηση του ανθρώπου, όπως όλα όσα κάνουμε, γίνονται Χριστό. Και άρα και αυτή η σχέση των δύο ανθρώπων που είναι τόσο σημαντική και τόσο ιερή και τόσο ευγενή σχέσεις, η οποία φέρνει στον κόσμο ανθρώπους, εικόνες Θεού. Είναι πολύ φοβερό πράγμα η γέννηση ενός ανθρώπου. Είναι μέγα γεγονός. Διότι εκεί φαίνεται κατ' εξοχήν ότι ο άνθρωπος γίνεται δημιουργός, όπως δημιουργός είναι και ο Θεός Πατέρας μας, το αρχέτυπο μας. Και ο άνθρωπος, μιμούμενος το αρχέτυπο των Θεών, γίνεται και αυτός συνεργός στη δημιουργία του ανθρώπου και φέρει στον κόσμο εικόνα Θεού, τον άνθρωπο. Αυτή η σχέση, τόσο ιερή και σημαντική, σίγουρα πρέπει να λαμβάνει η χώρα μέσα από την ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας.
2: Βέβαια, το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε και καταλαβαίνω ότι πραγματικά ότι το σημαντικό αυτού του πράγματος είναι η ιερότητα. Κρατάμε αυτή τη λέξη. Ναι. Έρχεται βέβαια ο κόσμος και σου λέει, εντάξει, εγώ αυτό που κάνω, ό,τι κάνω, δεν το κάνω για να κάνω παιδιά, το κάνω για να περνάω καλά, για να έχω μια χαρά.
3: Εάν δούμε ακόμα και σε άλλες πράξεις απλές και εντός εισαγωγικών αθώες, όπως είναι το φαγητό. Η Εκκλησία, οι πατέρες μας είπαν ότι το φαγητό είναι ευλογία. Προσευχόμαστε πριν φάμε, ευχαριστούμε τον Θεό που φάγαμε τα ωραία και πλούσια αγαθά Του, αλλά η γαστριμαργία και η λεμαργία είναι αμαρτία, είναι πάθη, είναι αστοχία. Είναι κάτι που προσκολά την καρδία μας στο φαγητό. Ενώ όταν το χρησιμοποιούμε στην πορεία μας για την τελείωσή μας εν Χριστώ και για να ενωθούμε με τον Χριστό και να ευχαριστούμε τον Χριστό ως ευχαριστία Θεού, τότε λαμβάνει η χώρα μια αναπνευματικό γεγονός πλέον. Έτσι και αυτή η σχέση, όταν έχει προοπτική την αιώνια ένωσή μας και τον αιώνιο γάμο μας με τον Χριστό, λαμβάνει αυτή την ιερότητα. Εάν αυτό νομηθεί και γίνει αυτός σκοπός και γίνει κάτι το οποίο κολλάει η καρδία μας και ο νους μας εκεί, τότε καταστρέφει την ψυχή μας και την ύπαρξή μας. Όπως τα χρήματα. Τα χρήματα είναι κάτι καλό. Μακάρι να είχαμε χρήματα όλοι οι άνθρωποι. Τα κάνουμε εργαστά, να μην δυστυχεί κανένας. Αλλά εάν κολλήσουμε σε αυτά και η πίστη μας και η ελπίδα μας και η αγάπη μας πάει σε αυτά, γίνεται αστοχία. Η γαστριμαργία, η λεμαργία, το φαγητό δεν είναι κακό. Το πάθος είναι το κακό. Το ίδιο πράγμα και η σχέση αυτή. Δεν είναι κακή. Αλλά η εμπάθεια και η φιλίδωνος εχμαλωσία, η οποία ξεκολλά την καρδία από την αγάπη του Χριστού και την κολλά στην αγάπη τη σαρκική, αυτό είναι αμαρτία.
2: Άρα γίνονται πάθος αυτές τις σχέσεις προγάμου, ενώ μετά το γάμο, ας το πούμε, γίνονται ιερές.
3: Μα και μετά το γάμο, και εκεί χρειάζεται να φυλαχθεί ο σκοπός των σχέσεων. Και εκεί χρειάζεται να φυλαχθεί η ερώτητα και οι γνώσεις ότι και αυτές οι σχέσεις έχουν ένα σκοπό, την παρηγορία του ανθρώπου στο βίο του των πολυόδυνων και πολυβασανισμένων και για να ενισχύσουν αυτήν την αγάπη των δύο ανθρώπων και να βαδίσουν τον δρόμο του με Χριστό και να φτάσουν στον Χριστό. Έχουν σκοπό πολλαπλό, δεν είναι μόνο μια σαρκική εκτόνωση, είναι πολλά πράγματα.
2: Πάντως, Γερόντα, καταλαβαίνω ότι και αυτό πάντοτε μου έρχεται στο μυαλό και στις προηγούμενες εκπομπές και σε αυτές που κάνουμε τώρα, ότι αν είσαι εκτός εκκλησίας, δεν μπορείς να τα καταλάβεις όλα αυτά.
3: Δεν μπορείς να τα καταλάβεις, διότι δυστυχώς και κυρίως στον τομέα αυτό, εξ ανθρωπίνων λαθών, εδόθηκε η εικόνα και εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι ένα ηθικολογικό σύστημα, ένας πουριτανισμός, ότι ασχολείται με τις πράξεις, αλλά η Εκκλησία ασχολείται με την ουσία του ανθρωπίνου προσώπου και με τον σκοπό του. Και οτιδήποτε δεν συμβάλλει στο σκοπό, στην επίτευξη του σκοπού, είναι αμαρτία, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι αστοχία. Οτιδήποτε δεν χτυπά στο στόχο, είναι αστοχία. Και οι αρχαίοι Έλληνες, όταν έχαναν το στόχο, έλεγαν ήμαρτο. Αμαρτία είναι αστοχία. Όταν λοιπόν μια πράξη δεν φέρει το στόχο στη ζωή μας, εκείνο είναι αστοχία και αμαρτία.
2: Όλο αυτό η Εκκλησία το κυκλώνει, ας το πούμε, μέσα από την παρθενία και την αγνότητα. Γιατί επιμένει στην παρθενία και στην αγνότητα πρώτου γάμου και έρχεται τη στιγμή που πρέπει να αγιάσει αυτή τη σχέση?
3: Ακόμα και η παρθενία και η αγνότητα άνευ Χριστού δεν έχουν νόημα. Ακόμα και αυτή λαμβάνει νόημα και σκοπό εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή αποβλέπει η παρθενία στον γάμο με τον Χριστό, στον νηφίο Χριστό. Εάν δεν αποβλέπει εκεί και αποβλέπει, ας πούμε, να μείνει κανείς αγνός και παρθένος, διότι δελίσσεται το γάμο, διότι είναι φιλόσοφος και θέλει να μην κάνει αυτά τα πράγματα, τότε δεν έχει καμία αξία η παρθενία και η αγνότητα. Ξέρουμε ότι και σε άλλους λαούς και θρησκεύματα διάφορα υπήρχαν άνθρωποι εγκρατείς και παρθένοι και όσο δυνατόν αγνοί. Αλλά δεν είχαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να μην ξεχνάμε την παραβολή των 10 παρθένων. Ότι οι 5 παρθένες, οι μωρέ, όπως λέει το Ευαγγέλιο, οι ανόητες, οι αστοχευμένες παρθένες, ήταν παρθένες. Δεν τις ωφέλησε η παρθενία. Το έλεον ήταν αυτό που τις ωφέλησε. Το έλεον είναι η χάρις. Είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο γάμος με τον νηφίο Χριστό, εισήλθον στον νυφώνα. Γι' αυτό είναι η μόνη περίπτωση εκεί που ο Χριστός ονομάζεται τον εαυτό των νυφίων, διότι ομιλούσε για το γάμο των παρθένων.
2: Άρα καλό, το σωστό να είναι να λέμε ότι αυτή η παρθενία και η αγνότητα πάντοτε συνοδεύεται από τη φράση «εν Χριστώ».
3: Βέβαια, όλα
2: από μόνο της δεν είναι αυτό που νομίζουμε
3: δεν
2: ότι
3: υπάρχει,
2: είναι.
3: Δεν υπάρχει ηθικολογία και πράγματα πρέπει και δεν πρέπει και μη και τα λοιπά. Όλα αυτά λαμβάνουν νόημα εν Χριστώ. Άνευ Χριστού, ο άνθρωπος κινείται μέσα στα περιθώρια των παθών του και των ενστίκτων του.
2: Τώρα βέβαια πιάνομαι από αυτό που είπατε, γιατί το πρέπει και δεν πρέπει και εν Χριστώ, πάλι και αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Σου λέει ο Χριστός είναι ένα πρέπει και δεν πρέπει.
3: Όχι, δεν είναι ένα πρέπει και δεν πρέπει. Είναι μια σχέση η οποία έχει τόση δύναμη και τόσο φλόγα αγάπης, από την οποία να απορρέουν όλα αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Όμως μέσα στο γάμο, όταν αγαπάς το έτερον ήμισή σου, τη σύζυγό σου, δεν σου λέει κανένας πρέπει και δεν πρέπει. Εσύ το κάνεις από μόνος σου. Κινείσαι από μόνος σου. Είναι η φύση της αγάπης που σε διδάσκει τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Δεν είναι ένας ηθικός κανόνας.
2: Υπάρχει ελευθερία σε αυτό το πρέπει και δεν πρέπει.
3: Υπάρχει ελευθερία. Και μάλιστα μέγιστη ελευθερία και η όντως ελευθερία, διότι αυτός ο κανόνας που φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι πρέπει και δεν πρέπει, αυτός μας εξάγει σε μια απόλυτη ελευθερία. Και η λέξη μυστήριο, όπως είπαμε προηγουμένως, σημαίνει κάποιος που στα αρχαία ελληνικά τους έδαιναν τα μάτια και τους έβαζα μέσα σε ένα σκοτεινό χώρο και τους έβγαζε σε μια άπλετη φωτοχυσία, και έμεναν έκπληκτοι μπροστά στο φως και στα υπάρχοντα εκεί θεάματα τα οποία είδαν. Έτσι περνά ο άνθρωπος μέσα από την στενή οδόν του πρέπει και δεν πρέπει, ας το πούμε έτσι. Αλλά εξάγεται σε μια απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή ο σκοπός, γι' αυτό λέμε ο σκοπός του γάμου, ο σκοπός των εντολών είναι η υπέρβαση των εντολών και η υπέρβαση του γάμου και η υπέρβαση και της παρθενίας ακόμα. Είναι ο αιώνιος γάμος με τον νηφίο Χριστό. που εκεί δικαί ο νόμος σου κείται πλέον. Αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αγάπη.
2: Αυτή η ελευθερία των προγαμιαίων σχέσεων, μένουμε για λίγο ακόμη εκεί, γιατί κινδυνεύει να διαλύσει το μυστήριο του γάμου? Το έχετε πει πολλές φορές. Κανένας δεν έχει τη διάκριση να τις δει ως κίνδυνο. Ως κίνδυνο.
3: Ναι. Διότι είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια που όταν αγαπά τον άλλον άνθρωπο δεν τον προδίδει, δεν τον υποτιμά, δεν τον παραθεωρεί, δεν τον έχει σε δεύτερη κατηγορία, αλλά ενώνεται μαζί του και ενώνεται όλος ο άνθρωπος και ψυχικά και σωματικά. Κάθε άλλη ένωση θεωρείται πτώσης, όπως και στην ένωση μας με τον Υφείο Χριστό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε άλλα πράγματα. Ακόμα και τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Βλέπετε, ο Υφείος Χριστός είναι τόσο απόλυτος που λέει ότι όποιος αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του ή ακόμα και τον εαυτό του τον ίδιο, έτσι δε και την εαυτού ψυχή, ουδήνατε μου είναι μαθητής. Είναι απόλυτος. Η αγάπη είναι ολοκληρωτικό δόσιμο. Δεν είναι ένα τμήμα που δίδεις. Δεν δίδεις ένα τμήμα του εαυτού σου. Δίδεις όλο το είναι σου.
2: Γι' αυτό ονομάζεται ο γάμος και σαρκική ένωση. Έχει να κάνει μόνο με τη σχέση, αυτό το όλο το είναι που λέτε. Τι σημαίνει σαρκική ένωση?
3: Είναι λασσασμένη λασσασμένη ονομασία. Στο γάμο δεν υπάρχει σαρκική σχέση. Υπάρχει ολοκληρωμένη σχέση. Όλος ο άνθρωπος δίδεται στον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο σαρκική επαφή. Αλλήμον, αν είναι μόνο σαρκική επαφή, τότε γρήγορα θα κουράσει, γρήγορα θα απογοητεύσει και γρήγορα θα αναζητήσει άλλες αναπαύσεις που θα είναι ολέθριες.
2: Είναι ο γάμος τελικά αυτοσκοπός ή είναι μέσον? Θα ρωτήσω το ίδιο και θα ήθελα να μας το πείτε αυτό και για το μοναχισμό.
3: Να σας πω ότι η αλήθεια είναι, όταν σκέφτηκα να μιλήσω για τον γάμο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, όντας μοναχός στο μοναστήρι, επειδή αντιμετώπιζα πολλά προβλήματα στην εξομολόγηση εν γάμων ανθρώπων και επειδή με κατηγορούσαν ότι μέχρι σήμερα φέρω αυτό το παράσημο, ότι κάνω προσελητισμό ανθρώπων για να γίνουν μοναχοί, είπα να μιλήσω για τον γάμο. Αλλά όταν άρχισα να μιλώ για τον γάμο και ιδιαίτερα όταν σκέφτηκα ότι πιο καλύτερο πράγμα θα είναι για μένα πηγή έμπνευσης από την ίδια την ακολουθία του Αραμόνος και του Στεφανώματος. Και όταν άρχισα να διαβάζω για πρώτη φορά, γιατί δεν έκανα γάμους εγώ σαν μοναχός, ούτε ασχολήθηκα, έμεινα έκπληκτος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο με το οποίο η Εκκλησία περικοσμεί τον γάμο. Και σας ομολογώ ότι ανεκάλυψα και το μεγαλείο του μοναχισμού και της παρθενίας, μελετώντας για τον γάμο. Όχι για να υποτιμήσω τον γάμο και να υπερτιμήσω την παρθενία, αλλά για να καταλάβω ότι όλα αυτά έχουν σκοπό όταν αναφέρονται στον Χριστό. Και τελικά ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, το φως της ζωής μας. Άνευ Χριστού, τίποτα δεν έχει αξία. Όλα αξιοποιούνται και αξιολογούνται και λαμβάνουν αξία αν είναι Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς τον Χριστό. Ακόμα και το μαρτύριο, δηλαδή και να μαρτυρήσεις για μια ιδέα, άνευ Χριστού, δεν έχει τίποτα νόημα.
2: Τώρα σχεδόν μου απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Ότι πώς η Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες είδαν, ερμήνευσαν, μίλησαν για του γάμου, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι άγαμοι και ασκητές και ερημίτες. Και εδώ μας το είπατε αυτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι να επιμείνουμε λίγο σε αυτό.
3: Όπως ένας ασκητής αποφεύγει τον κόσμο και καταλήγει να αγαπά τον κόσμο και να φλέγεται η καρδία του υπερπάσης της κτήσεως, ενώ η πρώτη κίνηση ήταν φυγή μακράν εκ του κόσμου, δηλαδή είναι μία απέκριση, αλλά συγχρόνως και προοδευτικά μία ένδυση του Χριστού. Έτσι και οι πατέρες μας έφυγαν τον γάμο και τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, αλλά εν Χριστώ πορευόμενοι και ενδυόμενοι τον Χριστό, ανακάλυψαν το μεγαλείο του κόσμου, των ανθρώπων, του γάμου, του ανθρώπου ολόκληρου εν Χριστώ Ιησού. Και είπαν και δογμάτισαν και στήριξαν τον γάμο όσο κανένας άλλος. Όταν διαβάζομαι τα έργα του Αγίου Χρυσοστόμου περί γάμου και τα έργα των Αγίων Πατέρων, τότε εκεί βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι τόσο σύγχρονα και τόσο δυνατά που εκπλήσεσαι πως πριν τόσους αιώνες αυτοί οι άνθρωποι, ασκητές όντες και απόκοσμοι, εμίλησαν με τόσο λεπτόν τρόπο και τόση ευγένεια και τόση σοφία για το μυστήριο του γάμου και του στεφανώματος και του ανδρός και της γυναικός, που όλα αυτά τα ανεκάλυψαν όταν ήδη επετέλεσαν τον γάμο τους με τον νηφίο Χριστό.
2: Άρα Γέροντα, αυτό που νομίζω έτσι είναι συγκλονιστικό είναι ότι στη μέση αυτών των δύο πραγμάτων, όπως τα ακούω, όπως μας τα λέτε και όπως τα έχετε βιώσει κιόλας, και ως πνευματικός και ως μοναχός και όλα αυτά, είναι η αγάπη του Θεού. Δηλαδή η αγάπη του Θεού όσον αφορά τον έγαμο, τον κόσμο μάλλον να πω, και η αγάπη του Θεού όσο αφορά το μοναχικό βίο. Μίλησα λίγο γι' αυτό.
3: Όπως είπαμε, είναι μια πορεία. Αυτή η πορεία χρησιμοποιεί διάφορα μέσα. Άλλος ανέβηκε σε ένα στήλο, άλλος μπήκε σε μια έρημο, άλλος ενυφεύθηκε, παντρεύτηκε, έγινε έγαμος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός που σώζει δεν είναι ο εξωτερικός τύπος και τρόπος ζωής, αλλά η Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο. Μόνο εν τη Εκκλησία σώζεται ο άνθρωπος, γενόμενος μοναχός, γενόμενος έγαμος, μένοντας άγαμος, χωρίς να παντρευτεί. Υπάρχουν άνθρωποι αδελφοί μας και σήμερα πολλοί αδελφοί που για τον άρφε το β' λόγο δεν παντρεύτηκαν ή δεν ήθελαν να παντρευτούν ή για διάφορους λόγους δεν έτυχε να παντρευτούν. Δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι σε μειονεκτική θέση από τους εγγάμους ή από τους αγάμους ή από τους παρθένους κτλ. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Όλα αυτά καλούμαστε να εμβαπτίσουμε στη σχέση μας με τον Χριστό. Και ο Χριστός φωτίζει και αγιάζει τα πάντα. Αποβάλλει την αμαρτία και αγιάζει τον άνθρωπο. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να απογοητευτεί και να πει ότι εγώ δυστυχώς δεν παντρεύτηκα, δεν έγινα μοναχός και άρα είμαι σε κατώτερη θέση. Παλαιότερα άκουγα και από ευσεβείς κύκλους ότι δύο δρόμοι υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου, είτε να γίνει μοναχός ή να παντρευτεί. Και έλεγα, μα φαίνεται λίγο σκληρό αυτό το πράγμα. Διάβασα μετά ένα λόγο του Αγίου Σημεών του Νεοθεολόγου που λέει ότι άλλοι μένε μακάρισαν τον ερημικό βίο, άλλοι τον μηγάδα, άλλοι τον αναχωρητικό, άλλοι τον έγαμο. Εμεί δε, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νεοθεολόγος, ο κατά Θεόν βίος παμακάριστος. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι κάνουν εξωτερικά. Να είναι κατά Θεόν ο βίος

0: παιδιά κτλ. Και έβλεπα ένα φίλο ο οποίος αργεί να παντρευτεί, να μπει. Τον κοίταγα και λίγο κάπως στον καημένο, γιατί δεν αυτό, γιατί δεν εκείνο. Αλλά έβλεπε ότι ο άνθρωπος είχε μια χαρά μέσα του, την οποία εγώ την παρεξηγούσα αυτή, ναι, η χαρά. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν είναι τελικά μόνο έγαμος βίος και ο μόνο μοναχικός βίος.
1: Ο κατά Θεόν βίος είναι ο παμακάριστος. Ό,τι και αν είναι, όπου και αν είναι ο άνθρωπος.
0: Μας είπατε πολλές φορές ότι ο σκοπός, ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να μας βοηθήσετε σε κάτι. Η ευτυχία, η ευδαιμονία, αυτό που λέμε ο βίος ανθόσπαρτος, είναι και αυτή η σκοπή. Δεύτερη τουλάχιστον.
1: Όλα αυτά είναι φταία πράγματα. Ευχόμαστε στους ανθρώπους χρόνια πολλά, υγιεινά, ευφρόσινα, να ζήσουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Λίμωνο. Ο άνθρωπος εμπλασμένος για να ζει στον παράδεισο της τρυφής. Δεν τον έπλασε ο Θεός για να είναι βασανισμένος. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι τα βάσανα και οι οδύνες είναι αναπόφευκτα στοιχεία του ανθρώπινου βίου. Και ότι η καταλήθεια ευδαιμονία δεν είναι απλώς εξωτερική ευδαιμονία. Είναι ένα στοιχείο και αυτό. Καλό. Το ευχόμαστε. Αλλά η πραγματική ευδαιμονία είναι η εν Χριστώ ένωση του ανθρώπου. Εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό ο άνθρωπος, δεν αισθάνεται ευδαίμο. Δεν αισθάνεται ευτυχισμένος. Διότι η καρδία μας, που είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας, αναπαύεται και ξεκουράζεται και χαίρεται μόνο εν Χριστώ.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό το σκοπό που λέμε ότι είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Το είπαμε και στην αρχή, θέλω να το ξαναπώ, ότι πραγματικά δεν ξέρω κανέναν, στον κύκλο το δικό μου τουλάχιστον, που να μπει και στη διαδικασία του να βρει έναν άνθρωπο, να προχωρήσει, να παντρευτεί, να μπει στον έγαμο βίο, με πρώτο στόχο τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή τη σωτηρία της ψυχής του. Δεν ξέρω κάποιον και μέσα από την Εκκλησία που να το έχει κάνει αυτό. Η ερώτηση είναι, δηλαδή, ότι το ενδιαφέρον της ψυχής του ζευγαριού μέσα από το γάμο δεν ήταν, ας το πούμε, ο πρώτος στόχος. Σε αυτό τι φταίει, δηλαδή είναι θέμα παιδείας, φταίμε εμείς, φταίνε οι γονείς μας, φταίμε εμείς που δεν το έχουμε μεταδώσει στα παιδιά μας που αύριο θα πάνε παντρευτούνε.
1: Να το δούμε με μία απλότητα και με μία, ας πούμε, συγκατάβαση. Σίγουρα ένα παιδί στην νεανική του ηλικία που έχει τα αισθήματα που ο Θεός του έβαλε. Σίγουρα όταν αγαπά μια κοπέλα δεν σκέφτεται ότι την αγαπώ την κοπέλα αυτή για τη Βασιλεία του Θεού, για τον Χριστό. Μπορεί να το σκέφτεται, αλλά κυριαρχείται από το ερωτικό συνέστημα, όχι το σαρκικό κατά ανάγκη, αλλά όλη αυτή την ευγενή κίνηση του όλου ανθρώπου προς το έτερον φύλο. Και όταν τρώμε, παραδείγματος χάρη, ένα φαγητό, δεν λέμε τρώω για τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ καλούμαστε εις ευχαριστία για να μεταποιήσουμε και αυτή την αναγκαία πράξη της βιολογικής μας ύπαρξης, να την αποδώσουμε ως ευχαριστία στον Θεό. Αλλά η Εκκλησία πρέπει να διδάσκει αυτά τα πράγματα στα παιδιά και στους νέους, και τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι που περάσαμε τη ζωή μας πλέον και βλέπουμε από τα μεγάλα μας χρόνια το παρελθόν μας, αυτό το διδάσκουν στα παιδιά μας. Και όταν τα παιδιά μας το λάβουν υπόψη, τότε θα αρχίσουν να συναντούν τις πρώτες δυσκολίες, τα θλιβερά γεγονότα της ζωής τους, αναπόφευκτα, τότε θα επιστρατεύσουν και αυτό το νόημα, ότι για τον Χριστό εγώ έλαβα αυτόν τον άνθρωπο ως σύζυγό μου. Ότι η πορεία της ζωής μου δεν ήταν μια πορεία για να γίνω εκατομμυριούχος και να αποκτήσω χίλια πράγματα. Αν γίνει και αυτό, καλώς. Αλλά και αν δεν γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο σκοπός παραμένει. Και ότι τελικά το ζητούμενο, αυτό που πράγματι θα με κάνει χαρούμενο, αυτό που ήθελα, δεν θα το βρω στα σαρκικά γεγονότα και στα υλικά πράγματα. Θα το βρω στον Χριστό. Αυτό να το λέμε στα παιδιά μας. Και θα έρθει η ώρα που, εάν εσπέρματι το λάβουμε στην καρδία τους, θα φυτρώσει και θα δώσει καρπούς πνευματικούς.
0: Έχουμε περιπτώσεις, φαντάζομαι, θα έχουμε, απλώς θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, ότι αυτή η κατανόηση του στόχου επιτυχάνεται μέσα στην πορεία του γάμου, όχι από την αρχή.
1: Σίγουρα, αυτό είναι και δεδομένο και από τα παιδιά μας το βλέπουμε. Όταν τα παιδιά μας σε μια νεανική ηλικία ερωτεύονται και έχουν ευγενή αισθήματα ο ένας για τον άλλο, ασφαλώς μέσα σε εκείνη όλη την πληθώρα

0: συναισθημάτων, υπάρχει η ευδαίμων προσδοκία μιας χαρούμενης και όμορφης ζωής. Αλλά στη συνέχεια τα παιδιά μας οριμάζουν και η ηλικία είναι έτσι και όλα γίνονται φυσιολογικά μέσα στην πορεία της ηλικίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος στην αρχή δεν πρέπει να σκέφτεται τα θλιβερά και τα επίπονα. Πρέπει να αυξήσει την δύναμη του να απογειωθεί. Αλλά στην πορεία, εάν έχει καλά σπέρματα μέσα του, αυτά μέσα από την καλλιέργεια της πρόνοιας του Θεού, θα αποδώσουν καρπούς πολλούς και καρπούς καλούς. Και έχουμε δει, εγώ που εξομολογώ πολλούς ανθρώπους, έχω δει γεροντάκια με πολύ δύσκολη ζωή, αλλά εκφράζονται ο ένας για τον άλλο στη συζυγία τους, σαν είναι έφηβοι στην πρώτον νεανικών έρωτα. Και με ένα αίσθημα ιερό. Μου κάνει εντύπωση εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα τι γίνεται. Στην Κύπρο οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας δεν έλεγαν ο άντρας μου και η γυναίκα μου, δεν το έλεγαν αυτό. Έλεγαν ο Κύριος μου και η κυρία μου. Δηλαδή έλεγε η γιαγιά μου, θα έρθει ο Κύριος μου σπίτι. Και ο παππούς έλεγε η κυρία μου είναι σπίτι. Δηλαδή μιλούσα με έναν τρόπο τόσο σεβασμιό και ιερό και τόσο τρυφερό που έλεγε σε αυτά τα γεροντάκια μιλούν μετά από 60-70 χρόνια γάμου με αυτόν τον ιερό τρόπο και αισθάνονται ένας προς τον άλλον τόσο αγάπη και τόση τρυφερότητα και τόση ιερότητα ταυτόχρονα. Αυτό το είδαμε στους πατέρες μας.
1: Γέροντα, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, θέλω να δούμε και αυτό το γεγονός. Η κοινωνία, στην κοινωνία σήμερα, αυτός ο θεσμός του γάμου, μιλάμε τώρα και περισσότερο τους ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας, αλλά υπάρχει αυτό, φθήνει σαν θεσμός. Δηλαδή, είχαμε οικουμενικές συνόδους, εσείς το μας το είπατε, που καταδίκαζαν τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ή νομίζει ή διδάσκει ότι ο γάμος είναι κάτι το κατώτερο. Έλεγε το μη ανήκον στην τελειότητα του ανθρώπου. Δηλαδή το καταδίκαζαν οι οικουμενικοί σύνοδοι αυτό. Τώρα βλέπουμε και θεολογικές ομάδες ανά τον κόσμο που αρχίζουν και τα βλέπουν διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ότι θα το πω όπως το καταλαβαίνω, ότι εντάξει, καλός ο γάμος, αλλά δεν είναι και το τέλειο για να μας πάει, για να μας βοηθήσει τη σωτηρία μας.
0: Μάλιστα. Η έλλειψη και η υπερβολή είναι στοιχεία της πλάνης, των αιρέσεων και των σχισμάτων. Εάν υποτιμάς τον γάμο και υπερτιμάς την παρθενία, είσαι εκτός εκκλησίας. Εάν υπερτιμάς τον γάμο και υποτιμάς την παρθενία, πάλι είσαι εκτός εκκλησίας. Υπάρχουν στην πλάνη οι δύο τάσεις. Άλλοι να υπερτιμούν τον γάμο και να ονομάζουν τον γάμο ότι αυτή η πράξη του γάμου είναι ολοκλήρωση του ανθρωπίνου είναι. Και άρα καθένας ο οποίος δεν εγγεύθει αυτήν την συγκεκριμένη πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, πράγμα που η Εκκλησία το επέριψε, ή το άλλο που υποτιμούν τον γάμο και υπερτιμούν την παρθενία. Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όχι μέσα στον γάμο, ούτε μέσα στην παρθενία. Ολοκληρώνεται εν Χριστώ, στο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Εάν είναι παρθένος και δεν επιτελέσει τον γάμο με τον νηφίο Χριστό, δεν τελειούται. Εάν είναι έγαμος και δεν έχει τελέσει τον γάμο με τον νηφίο Χριστό, ούτε τελειούται. Ο Χριστός τελειεί τον άνθρωπο και αυτός είναι το πλήρωμα των πάντων, όχι οι εξωτερικές μας πράξεις. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι ζωής που μας παρέχουν εξωτερικές δυνατότητες μιας πιο εύκολης πρόσβασης στο σκοπό μας. Αλλά αυτό είναι, δεν πάει να είναι καλό με, αλλά μέσο. Δεν κάνουμε αυτό το σκοπό το μέσο και ξεχνούμε το σκοπό που είναι ο Χριστός.
1: Πάντως, να πω ότι ακούγεται λίγο στενάχωρο ότι σε αυτήν, ας το πούμε, όπως την καταλαβαίνω εγώ, την ακαδημαϊκή θεολογία υπάρχει αυτή η πλάνη, και θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες. Πού έρχεται τώρα η ακαδημαϊκή θεολογία ως προς αυτό το ζήτημα, μιλάμε τώρα, ως προς το γάμο, ως προς την τελειότητα και τη σωτηρία της ψυχής στο γάμο. Πού έρχεται και συγκρούεται σε εισαγωγικά με την εμπειρική θεολογία? Έχω ακούσει πολλούς θεολόγους που λέγανε, τώρα ο Άγιος Παΐσιος δεν τα ξέρει αυτά, καλύτερα να μην μιλάει για αυτά τα πράγματα.
0: Διότι οι άνθρωποι που εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι άγευστοι εμπειρίας. Και όταν τα πράγματα τα ερμηνεύεις με την λογική μόνο, σίγουρα δεν θα πιάσεις το νόημα. Ενώ η εμπειρία είναι κάτι πολύ δυνατότερο της λογικής και η λογική εκφράζει την εμπειρία. Εάν δεν έχει εμπειρία, θα εκφραστεί βάσει των λογικών δεδομένων που έχει μέσα του. Και πολύ περισσότερο, να μην το κρύψουμε και αυτό, θα εκφραστεί βάσει των εμπαθών του κινήσεων. Ο άνθρωπος, ο μη γευόμενος της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος, εκφράζεται εμπαθώς. Δεν εκφράζεται με τέλειον τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν τη

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαριάννα Μανώλη, είμαι διαιτολόγος-διατροφολόγος και θα είμαστε μαζί για μισή ώρα περίπου, συζητώντας και αναλύοντας θέματα που αφορούν τη διατροφή τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε παθολογικό επίπεδο. Και δεν θα μπορούσα παρά να ξεκινήσω αυτή την ενότητα με μια μικρή εισαγωγή για το ποιος είναι τελικά ο ρόλος του διαιτολόγου-διατροφολόγου, ποια η σημασία του να εμπιστευόμαστε έναν επαγγελματία υγείας όταν αφορά τη διατροφή μας, καθώς επίσης και τι θα πρέπει να περιμένουμε σε ένα πρώτο ραντεβού μαζί του, αλλά φυσικά και ποιος ο σκοπός της διατροφής και κατ' επέκταση της δίαιτας. Γιατί γίνεται τόσος λόγος και μήπως τελικά έχει διαστρεβλωθεί η χρηστική σημασία του όρου? Όλοι έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς είτε να ρυθμίσουμε ή να ελέγξουμε το βάρος μας, στα πλαίσια για παράδειγμα κάποιας κοινωνικής εκδήλωσης όπως είναι ένας γάμος ή επειδή αισθανόμαστε ότι έχει αυξηθεί το νούμερο στη ζυγαριά, είτε απλώς επιθυμούμε να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες τόσο για την καθημερινότητά μας όσο και για την υγεία μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, συνήθως απευθυνόμαστε σε έτοιμες φόρμες διαιτών τόσο σε περιοδικά όσο και στο διαδίκτυο, σε συγγενείς ή φίλους που ακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα διατροφής και κατάφεραν το στόχο τους, ίσως ακόμα και συνδυάζοντας όσα έχουμε κατά καιρούς ακούσει. Έτσι δεν είναι? Το αποτέλεσμα, πολλές φορές βέβαια, καταλήγει να μην είναι το επιθυμητό. Είτε χάνουμε για παράδειγμα το βάρος που θέλαμε, αλλά δεν καταφέρουμε να διατηρήσουμε την απώλεια αυτή, είτε περνάει πολύς καιρός χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, είτε απλώς οι αλλαγές που επιλέγουμε να κάνουμε δεν είναι τελικά τόσο βιώσιμες σε μια γεμάτη και γρήγορη καθημερινότητα. Και εδώ ακριβώς είναι που έρχεται ο διαιτολόγος, να μας δώσει μια όθηση τόσο σωματική όσο και ψυχολογική. Να σημειώσουμε εδώ πριν συνεχίσουμε ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, οι μόνοι που μπορούν να ασκήσουν διαιτολογική πράξη είναι οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και όσοι διαθέτουν πτυχίο της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο με τα παραπάνω ιδρύματα. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την υποσημείωση είναι γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος μπορεί να ασκεί νόμιμα διαιτολογική πράξη, καθώς σκοπός είναι η εφαρμογή διαιτητικών πρακτικών που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθώ σε ένα διαιτολόγο-διατροφολόγο? Πολλοί κόσμος πιστεύει πως δεν χρειάζεται να απευθυνθεί σε έναν ειδικό για να καταφέρει να επιτύχει απώλεια βάρους. Απευθύνεται κυρίως σε περιοδικά, σε εκπομπές και σε ιστοσελίδες, αυτό που αποκαλούμε εύκολη λύση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην επιτυχάνει το στόχο του. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες. Επομένως, ένα πρόγραμμα διατροφής το οποίο απευθύνεται σε ένα σύνολο δεν θα είναι επαρκές για τον ίδιο. Ο ρόλος του διαιτολόγου-διατροφολόγου δεν είναι απλώς να συμβάλλει στην απώλεια βάρους του ατόμου. Στην ουσία, ο ρόλος του είναι να εκπαιδεύσει σωστά το άτομο σε ένα μοντέλο διατροφής, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, ώστε η αλλαγή αυτή να είναι τελικά εφόρου ζωής. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα διατροφής, άλλωστε, είναι εκείνο το οποίο συνυπολογίζει τόσο τις θρεπτικές ανάγκες του ατόμου, όσο επίσης την κατάσταση της υγείας του, αλλά και τις προσωπικές του γεύσεις και επιλογές. Τι θα πρέπει να περιμένουμε σε ένα ραντεβού με ένα διαιτολόγο? Στην πρώτη συνεδρία μας μαζί του, συνήθως, θα πρέπει να του δώσουμε μια πλήρης εικόνα, τόσο για την υγεία μας, όσο και για τις προτιμήσεις μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ισορροπημένο και ικανό να ακολουθηθεί πρόγραμμα διατροφής. Επομένως, λαμβάνεται ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, στο οποίο θα χρειαστεί να καταγράψουμε τυχόν προβλήματα υγείας, τόσο δικά μας όσο και της οικογένειάς μας, αφού πολλές ασθένειες είναι και κληρονομικές. Θα γίνει καταγραφή φαρμακευτικών αγωγών ή συμπληρωμάτων διατροφής που τυχόν μπορεί να λαμβάνουμε, καθώς επίσης και τυχόν τροφικές αλλεργίες ή ενοχλήσεις που μπορεί να έχουμε. Ακόμη, καταγράφονται και αξιολογούνται οι πιο πρόσφατες ή δυνατόν αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ενώ συστήνεται η πραγματοποίηση επιπλέον, αν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο. Καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την προσωπική ζωή μας,
προκειμένου να προκύψουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη διατροφή τόσο ως προς το ωράριο εργασίας, τη φυσική δραστηριότητα εντός και εκτός εργασίας, αλλά και την οικογενειακή μας κατάσταση, όσο και με τις διατροφικές συνήθειες, σημειώνοντας τροφές που το άτομο συνηθίζει, αγαπά ή αποφεύγει να καταναλώνει. Ένα ακόμα βασικό μέρος των ραντεβού που πραγματοποιούμε είναι η εισήγηση του ατόμου και η ανάλυση της σύστασης του σώματός του, αλλά και η μέτρηση διαφόρων περιφερειών, όπως της μέσης, των ισχύων και αλοιπών σημείων. Αυτά όλα βέβαια αφορούν ένα γενικό πλάνο, το οποίο κάθε διαιτολόγος-διατροφολόγος προσαρμόζει ανάλογα. Τι εξετάσεις θα πρέπει να κάνω πριν την επίσκεψή μου σε έναν διαιτολόγο? Αναφέραμε προηγουμένως πως κατά τη διάρκεια του πρώτου ραντεβού, ένα μέρος αποτελεί και η αξιολόγηση των ιατρικών εξετάσεων του ατόμου. Αυτό γίνεται προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη κλινική εικόνα για το άτομο. Απλές σηματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, καθώς και ένας απλός ορμονικός έλεγχος, είναι εξετάσεις που συνήθως αξιολογούνται. Και ερχόμαστε στο κέριο ίσως ερώτημα, πόσο συχνά δηλαδή πρέπει να επισκέπτουμε τον διαιτολόγο και γιατί. Μια ικανοποιητική συχνότητα πραγματοποίησης των ραντεβού είναι περίπου κάθε 15 ημέρες. Και αυτό γιατί το άτομο δεν είναι ακόμα πλήρως εξοικειωμένο με το πρόγραμμα, καθώς και με τον ισορροπημένο τρόπο σύντησης. Οπότε η πιο συχνή παρακολούθηση κρίνεται αναγκαία στα πρώτα στάδια. Επίσης, αυτή η συχνότητα δίνει στο άτομο την ικανότητα να μοιράζεται την εμπειρία του, να ανασύρονται τυχόν λάθη που μπορεί να προκύπτουν από λάθος κατανόηση ή από αμέλεια, κάτι που θα βοηθήσει σε μια πιο σωστή εφαρμογή του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το άτομο μπορεί να καθορίσει τη συχνότητα επίσκεψής του βάσει των δικών του επιλογών και αναγκών. Σε πόσο καιρό όμως θα πετύχω το αποτέλεσμα που θέλω? Το αποτέλεσμα αυτό, είτε πρόκειται για απώλεια ή πρόσληψη βάρους, είτε πρόκειται για αλλαγή στις διατροφικές μας συνήθειες, εξαρτάται σε πρώτα επίπεδα από εμάς τους ίδιους. Από τον ρυθμό και τον τρόπο δηλαδή, συμμόρφωσής μας σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο σύντησης. Στην πορεία, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα είναι η ηλικία, το φύλο και το προϋπάρχον βάρος μας, καθώς επίσης η φυσική μας δραστηριότητα και η κατάσταση της υγείας μας. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός δεν θα πρέπει να είναι ο τελικός στόχος, καθώς αυτό πολλές φορές μπορεί και να μας αποθαρρύνει, αλλά η επίτευξη μικρών αλλαγών κάθε φορά που τελικά θα συμβάλλουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνάμε επίσης πως κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, γι' αυτό και κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μοναδική και δεν χωράει μέσα σε χρονοδιαγράμματα. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να μας εγγυηθεί ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αλλαγή. Ενώ αυτό κάποιες φορές μπορεί να είναι και απογοητευτικό, αφού αν παρέλθει το χρονικό διάστημα και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε το στόχο μας, την ίδια στιγμή που μπορεί όμως να έχουμε καταφέρει άλλα σπουδαία βήματα, θα απογοητευτούμε.

αυτό που είναι σημαντικό να δούμε μαζί είναι ποιος είναι ο ρόλος της δίαιτας. Ξέρουμε την πραγματική της σημασία ή μήπως μέσα στα χρόνια αναπτύχθηκε μια λάθος θεωρία η οποία καθιστά εμάς αδιαιτολόγους αυστηρούς και απρόσωπους την ίδια στιγμή που κάνει τη διαδικασία απώλειας, πρόσληψης ή συντήρηση του βάρους μας πιο επώδυνη. Η λέξη διατροφή έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια τη θέση της στο καθημερινό λεξιλόγιο μας. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο τον τρόπο σύντησης ενός ατόμου, όσο και την ποικιλία των διαφόρων τροφίμων στα καθημερινά του γεύματα. Ο ορισμός της λέξης διατροφή έχει συνηθίσει να ταυτίζεται με κάποιο ειδικό ή συγκεκριμένο τρόπο σύντησης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που συνοδεύεται από επίθετα που προσδίδουν στο νόημά της την έννοια της εξάντλησης ή της κούρασης. Στο μυαλό των περισσότερων από εμάς, η συνήθις φράση «σωστή διατροφή» σηματοδοτεί κατά κύριο λόγο μία περίοδο απαγόρευσης κατανάλωσης αγαπημένων τροφίμων και ταυτόχρονα αυστηρού ελέγχου της διατροφής μας. Συνηθίζεται δε οι άνθρωποι να θέτουν τον εαυτό τους υπό σωστή διατροφή σε περιόδους όπως μετά τις γιορτές, πριν την καλοκαιρινή περίοδο ή σε κάποια επίσημη εμφάνιση σε κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλες. Ποιος είναι όμως στην πραγματικότητα ο όρος της λέξης, αλλά και πώς μπορεί τελικά να μην δημιουργεί φόβο σε όλους εμάς? Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διατροφή στην καθημερινότητά μας. Και τι εννοούμε με αυτό? Η διατροφή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύνολο των τροφών που συνηθίζουμε να καταναλώνουμε μέσα στη μέρα μας, είτε για να παρέχουμε στον οργανισμό μας ενέργεια, είτε για τη δική μας απόλαυση. Άλλοι θεωρούν τη διατροφή του σωστή, άλλοι λάθος αλλά δύσκολο να αλλαχθεί, άλλοι απολύτως απαραίτητη, άλλοι απλώς δεν ασχολούνται και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα όμως η διατροφή δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως σωστή ή λανθασμένη. Αντίθετα, θα πρέπει να διαφέρει κάθε φορά ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου και τις περιστάσεις τις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει. Σίγουρα υπάρχουν διάφορα πρότυπα διατροφής τα οποία συστήνονται από οργανισμούς υγείας, όπως είναι στη δική μας χώρα η μεσογειακή διατροφή, τα οποία πρότυπα όμως θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα στις δικές μας επιθυμίες και ανάγκες. Άλλωστε, όπως συνηθίζω να λέω πάντα, δεν θα πρέπει εμείς να στριμώχνουμε τον εαυτό μας στη διατροφή μας, αλλά η διατροφή μας να προσαρμόζεται στην καθημερινότητά μας. Πόσο σωστή και ικανή να ακολουθηθεί μπορεί να είναι μια διατροφή η οποία απαγορεύει τρόφιμα ή αποκλείει άλλα? Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως σωστή διατροφή ή καλύτερα ισορροπημένος τρόπος χρήσης της διατροφής στην καθημερινότητά μας είναι εκείνος ο οποίος προάγει την καλή υγεία μας, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τον ουρανίσκο, τις εκάστοτε επιθυμίες μας και τις περιστάσεις που προκύπτουν. Έτσι, καμία τροφή δεν θα πρέπει να αποκλείεται από το καθημερινό μας διαιτολόγιο. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να δίνουμε βάση όμως είναι η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής που θα καταναλώσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πως το σύνολο της διατροφής μας σε βάθος χρόνου δεν θα επηρεάζει την υγεία μας, αλλά ούτε και τη διάθεση ή την ψυχολογία μας. Κάθε τρόφιμο έχει τη θέση του σε άλλο βαθμό ή συχνότητα και η διατροφή του καθενός είναι ειδική και ξεχωριστή. Με βάση λοιπόν όλες τις προηγούμενες παραμέτρους, ο διαιτολόγος είναι αυτός που θα διαμορφώσει για τον καθένα από εμάς ένα πρόγραμμα διατροφής, το οποίο δεν θα είναι στερητικό, δεν θα έχει έλλειψη σε θρεπτικά συστατικά και πρωτίστως θα εκπαιδεύει το άτομο σε ένα πιο υγιές διατροφικό μοτίβο. Δεν είναι εκεί για να κρίνει ή να τιμωρήσει, αντίθετα είναι εκεί για να ακούσει, να κατανοήσει και να προσφέρει εναλλακτικές. Σε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα διατροφής έχουν γίνει οι απαραίτητες υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, ώστε να καταφέρουμε να συναντηθούμε κάπου στη μέση, με κοινό γνώμονα πάντα την υγεία και τις διατροφικές συστάσεις. Η τακτική της στέρησης θα έχει ένα προσωρινό αποτέλεσμα, αλλά όχι μια μόνιμη αλλαγή στον τρόπο ζωής του ατόμου.
Και αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως το διαιτολόγο-διατροφολόγο είναι να εκπαιδεύσει το άτομο και να του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί μόνο του να ορίζει τη διατροφή του.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι όταν αποφασίζετε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα διατροφής, ανεξαρτήτως επιθυμητού αποτελέσματος, είτε δηλαδή στοχεύετε σε απώλεια, πρόσληψη ή και διατήρηση του σωματικού σας βάρους, ή αν απλώς επιθυμείτε να βελτιώσετε τις διατροφικές σας συνήθειες, επικοινωνήστε με έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο και μην διστάσετε να ζητήσετε από τον άνθρωπο που θα συνεργαστείτε να σας επιδείξει την νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγελματός του. Μη φοβάστε να έρθετε σε επαφή μαζί του όταν αφορά τη διατροφή σας. Επικοινωνήστε μαζί του και ζητήστε του ένα ραντεβού, όπως ακριβώς τα κάνατε αν είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας με τον εκάστοτε γιατρό που απαιτείτε. Εγώ σας αποχαιρετώ και καταναλώνω για σήμερα το δικό μου σνακ, που δεν είναι άλλο από φρούτα εποχής μαζί με ομούς ανάλατους ξηρούς καρπούς. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω πρόσληψη ενέργειας για να συνεχίσω τη μέρα μου, αλλά και τον κορεσμό που χρειάζεται το σώμα μου. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις δικές σας απορίες και να απαντήσω σε αυτές, όπως επίσης να μου προτείνετε και εσείς θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε τις επόμενες φορές. Βρείτε με στο Instagram ως διατροφής-ολόγος, είτε στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διαιτολόγος-διατροφολόγος. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μου. Θα τα πούμε ξανά μαζί την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε κυρίως τις στιγμές σας. Εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Μίστος αιώνας οργιστής ημίνη, διατελείς την οργή σου από γενάσεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθήσεται επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το ηλαιό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσεν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ασίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξινε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέπειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείναν, Κύριε, το ούσου και πάκουσόν μου, ότι με το φως και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίκης και πολυέλειος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επικουσάς μου. Ο καίστη να μειώσει εν θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά έργα σου. Πάντα τα έκλεισα επίησα, σήκουσε και προσκυνήσου συν ενώπιό σου, Κύριε, και δοξάζωσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Φρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έγκλαιό σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδω το δωτάτου. Ο Θεός παράνομαι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρ μου και λέει μόνο μακρόθυμος και πολυέλειος και ληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σών με έδωσε το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Πίσουν με τεμού σημείωνε σε αγαθών και δε το συνεμισούντε με και συνθήτουσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά με και παρακάλεσά με.
2: Πίσουν με τεμού σημείωνε σε αγαθών και δε το συνεμισούντε με και συνθήτουσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά με και παρακάλεσά με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασί ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασί ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο, ονου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωή, μη θυρυπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες της έζητρουμένη, εκ θανάρτης υπάσιμον, και νυν και αήκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτω τον θάνατο σκυλεύσας και Άγιος συνδίκης ως Θεός. Μη παρήγης ως έβλεσσα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τεκούσι σε Θεοτόκον, πεσβέουσον υπερημών και σώσον σωτήριμο λαών απελπισμένων. Ήδη παραδόηση μας εις τέλειος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών. Διαβράφω τον ηγαπημένο υπό σου και δεισάχω τον δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και είσαι της ασθενίας ημών, ένα και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Την επρεσβείεσαι κοίμη των Θεοτόκων και προστασίεσαι μετάχου των ελπίδα τάφος και νέκρος που κεκράθησε ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησε ο μήτρα νικήσεις αϊβάρθενον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μεν πάντα καιρό και πάση ώρα, ενανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχου της ενδέξεις και ήθινο τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα συχάσιμον Αγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσει ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σε την παρεμβολή αυτούν φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγω τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, να μακροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ελιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας. Λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρκη, νομίσαμεν και ουκασμεν άξι, άρετα όματα ημών, και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου, και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύναν ίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντισώνεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπέρω αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεων σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάζουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίμη καρδίαν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ένος εύσουσι, του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσε τ' άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτισεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράπων ούτους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου του πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση ναυτού, έθος σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και πένηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξε μου όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηγής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θέης Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν, σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήρμον και ελεήμων. Μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με.
4: δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτως εν ημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σχηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Μνηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνο τη γηνό Κουσίμε, και είδου αλόφιλοι και Τύρο και λαό των Αιθιώπων, ότι εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιώνερη άνθρωπο, και άνθρωπο εγεννήθη εν αυτή, και αυτό εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστο. Κύριο διηγήσε την γραφή λαών και αρχόντων, τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ω εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσε μετά των καταβενόντων εις δάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβδοντες εν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθε ντόμενη λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθε ντόμε πδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθη κι ούκα ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου σθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα ηλέησον, Κύριε, στον αιώνα σου με. Γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπασε στον αιώνα έλος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκη της εκλεκτής μου όμως αδαβή του δούλου μου, έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσου εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι της ενεθέλησης οθήσετε το Κυρίο και της ομοιωθήσετε το Κύριο εν εις Θεού. Ο Θεός εν δοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εις την επιπάντας ως περικύκλο αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων της ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλου σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάνων των κυμάτων αυτής ή κατά πραήνης. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διασκόρπισες τους εχθρούς σου. Σύ εισήν οι ουρανοί και σύ εστιν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας.

0: Τότε η λάλησα εν οράση της Ιησού και είπας, «Εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίω μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ουκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομία σου προσθήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου ψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσομεν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλών παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και των θρόνων αυτού ως τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω συνήθεια αυτού το νόμα μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξουσι. Επισκέψομεν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ηλαιός μου μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδου μη αδικήσω εν τη αληθεία μου, ουδου μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μη το Δαβίδ ψεύσω με το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατεκτισμένη στον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σύ δε απόσω και εξουδένω σας ανεβάλλει τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, εβεβήλωσε στην γη το αγίασμα αυτού, καθήλε πάντω στου φραγμού αυτού, έθω τα οχυρώματα αυτού δηλίαν, δίρπαζον αυτών πάντε ιδιοδεύονται σοδών, εγεννήθη όνειδο τη γη το συναυτού. Ήψουσα στην δεξιά των θλιβόντων αυτών, έφρανα πάντα στου εχθρού αυτού, απέστρεψα στην βοήθεια τη ρομφαία αυτού και ο καντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας, εσμίκρινας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού ενσχύνη, έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, σε καυθίσετε ως πύρη η οργή σου, νήσε της μου υπόσταση, μη γαρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τίσε την άνθρωπος, ως ζήσετε και κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Που είσαι τα ηλέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσει τη Κύριε τον ειδισμού των δούλων σου, υπέσχονε τον κόλπο πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Σον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενναία και γενναία. Πρώτου όρ γεννηθήνε και πλαστήνε την υγιήν και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος ιή. Μη αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτην οφθαλμή σου Κύριος ημέρα η εχθές ήδης διήλθε και φυλακή ανοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται το πρωί ο συχλό η παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει το εσπέρας από πέσεις σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράθημεν. Έθωτα ανομία σημών εναντίον σου αιώνιμόνης φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνος η αράχνια μελέτων ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δεν δυναστείες ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από το φόβο σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιάν σου το γνωρισόμε και τους παιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Εν επλήστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσης της ημέρες ημών. Εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσα σημάς ετώνων είδομεν κακά. Κι είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω Κυρίου αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτό

Θεός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεις ή και από τα σπέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλου κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθείς από φόβου νεκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας. Από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρινού. Εσύ τεκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου προσέδεου και γη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να αμαρτωλών όψη. Ότι εσύ Κύριε η ελπής μου τον ύψεις τον έθου καταφυγήν σου. Ου προσελεύσετε προσέ κακά και μάστιξ σου και γκίεν το σκηνόματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάση στη σοδή σου. Επιχειρώ να ρούσεσαι μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδο σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επεμέλητησε και ρίσω με αυτόν. Σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε πρόσμε και επακούσω με αυτού με ταυτού ημίεν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κηρύσσι μνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος

καταξίωσον Κύριε τι εσπέρατα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Μην απολύεις των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ελάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τας ανομίας ημών, Άγιε επισκέψε και ηγέσε τας

Ευχαριστήτω το όνομά σου, ανθέτω η βασιλεία σου, γεννήσιτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφείλετες ημών, και μη εισέν εγγύσιμας εις πείρασμον, αλλά ρισέ ημάς.

0: Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, κατάπερ ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη εκτήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Κάποιος από εσάς θέλησε αυτή την Κυριακή, σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, να είναι το θέμα μας για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που είναι η μέρα της ετήσιας μνήμης του. Το σκέφτηκα καλύτερα και έκρινα ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο, αφανή ασκητή, άγνωστο στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που έζησε, γνωστό σε εμάς χάρη στον άξιο μαθητή του, το γνωστό γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην Αγγλία, τη γνωστή ως Μονή του Έσεξ. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, τότε πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά ο βίος του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού, όχι του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού. Και η πρώτη έκδοση ήταν στην απλή καθαρέβωσα, η οποία ήταν κατανοητή για μας. Όταν όμως με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε η δημοτική, χρειάστηκε να μεταγλωτιστεί και έτσι έχουμε εκδόσεις στη Δημοτική. Το 1978 έγινε και μια τρίτη έκδοση ακόμη και η τέταρτη έκδοση άλλαξε ο τίτλος και δεν είναι πλέον ο Γέρον Σιλουανός, αλλά είναι ο Άγιος Σιλουανός. Είναι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την κανονική κατάταξη του Γέροντος Σιλουανού στους Αγίους μας της Εκκλησίας. Συνέχισαν και άλλες εκδόσεις. Εγώ αυτή που είχα στα χέρια μου είναι το 2003 και μέχρι τότε ήταν 10. Σήμερα νομίζω ότι έχουν περάσει τις 18 εκδόσεις. Ο Άγιος Σιλουανός, όπως μας τον παρουσιάζει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος γέροντας, είναι ασκητής, μαθητής του Αγίου και σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι επανάληψη ο Άγιος Σιλουανός της ζωής και της διδασκαλίας των πρώτων ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Όποιος από εσάς έχει διαβάσει γεροντικό ή για την φιλοκαλία και εν συνεχεία διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, βλέπει πως τα βιώματα, τα πνευματικά είναι ταυτόσιμα. Οι εποχές διαφέρουν, αλλά τα πνευματικά βιώματα δεν είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε το δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα του Θεού έχει πάντοτε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Απλώς κάθε εποχή τους έχει τον τρόπο το δικό τους που εκφράζεται αυτή η εκπλήρωση του πόθου των ανθρώπων. Η Δύση έχασε τα βιώματα αυτά και όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, διότι κυκλοφόρησε και σε άλλες γλώσσες, γράφτηκε στα ρωσικά κατά πρώτον, γιατί ο Άγιος ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν Ρώσος την καταγωγή και εκείνος, ο οποίος το έγραψε ρωσικά, μεταφράστηκε και σε γλώσσες και αρκετοί δυτικοί άνθρωποι που το διάβασαν οδηγήθηκαν στην πίστη την Ορθόδοξη μέσα από αυτό το βιβλίο, διότι ήταν τόσο συναρπαστικά, διότι είναι τόσο συναρπαστικά αυτά τα βιώματα που περιγράφει, που πραγματικά σαγηνεύονται και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι πάντοτε οι ίδιοι και η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε ζητάει το κάτι καλύτερο. Στη Ρωσία, τα χρόνια του κομμουνισμού δεν μπορούσε να τυπωθεί και κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες. Σήμερα όμως είναι από τα πιο αγαπητά αναγνώσματα ο βίος του Αγίου Σιλουανού. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό βλέπει την απλότητα της ζωής του, του Αγίου Σιλουανού, το ευόλιστον του ανθρώπου, πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται, τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου, τον πόλεμο του πειρασμού, τον θρίαμβο της χάριτος του Θεού. Διότι η ζωή είναι πολυκύμαντη, Είναι πέλαγος η ζωή του χριστιανού, είναι ταξίδι η ζωή μας. Είναι ηχοϊκό το ξεκίνημά μας. Ο αγώνας της ζωής μας είναι, μπορεί να είναι μέσα στο σκοτάδι ή να είναι μέσα στο φως και στη δύναμη του Χριστού. Ο ουρανός, μακαριότητα και αιωνιότητα είναι το τέλος μας. Χωρική αρχή, αιωνιότητα το τέλος μας. Από τη γέννησή μας έως την κοίμησή μας είναι ο χρόνος που μας τους εμπιστεύεται ο Θεός να τον αξιοποιούμε και να κερδίζουμε τη σωτηρία μας και την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα αν δεν περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτός είναι η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Ανάλογα με την αξιοποίηση που θα κάνουμε, θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία ή θα έχουμε την ξηρότητα της ζωής μας. Στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος ή κοινώς Ρωσικό, γράφει για τον Άγιο Σιλανό. Πάντοτε στα μοναστήρια υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Μοναχολόγιο. Εκεί γράφονται απλά τα στοιχεία των μοναχών. Γράφει λοιπόν για τον Άγιο Σιλανό. Μεγαλόσχημος πατήρ Σιλανός, ο κατακόσμων Σιμειών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, το χωριό Σόφσκι. Εγεννήθη το 1866. Έλαβε το μανδύα, εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε το μανδύα εν έτη 1896 και το μέγα σχήμα το 1911. Διήλθε διακονίας εις το Μήλον, εις το μετόχιον της Καλαμαριάς, κτήμα εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι δηλαδή εδώ η ανάληψη, εις το παλιό Ρωσικό και τέλος οικονόμος της Μονής, και ετελεύτησε στις 11 με το παλιό, 24 με το νέο Σεπτεμβρίου, το έτος 1938. Δηλαδή είναι σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνα. Όπως σας είπα, όλα είναι απλά και απαρατήρητα στη ζωή. Μάλιστα ξεχασμένα για τους ανθρώπους, αλλά γνωστά και αγαπητά στον Θεό, τα καταρθώματα του Αγίου. Οι άνθρωποι τα ξεχνούμε. Ο Θεός δεν τα ξεχνάει. Και ο μισθός, πολύ ο μισθός αυτού, εις τους ουρανούς. Έτσι είπε ο Θεός, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στη γη, πραγματικά θησαυρίζει στον ουρανό. Αρκεί να του πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας έχει θησαυρών. Όταν πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι απλή και είναι πέρασμα χωρίς αιωνιότητα, τότε καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα ο αγώνας μας. Ή κάποιες φορές θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας, τις ανασυνέπειά μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αιωνιότητα. Άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται την αιωνιότητα είναι αδύνατον να μην είναι συνεπής στα χριστιανικά του καθήκοντα. Ο κάθε βίος Αγίου αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Έτσι και ο Άγιος Σιλανός ως παιδί έζησε σε χωριό, όπως είπαμε είναι χωρικός. Η πρώτη του μνήμη αυτών των χρόνων, των παιδικών χρόνων, είναι, αυτό το είπα και το πρωί εδώ στην αίθουσα αυτή, για όσους ήταν, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, θα το ακούσουνε, για όσους δεν ήταν θα το ακούσουνε τώρα. Σε μια γιορτή που είχε το χωριό και υπήρχαν πλανώδη έμποροι, κάλεσε στο σπίτι του ένα πλανώδιο πολιτή βιβλίων, περιμένοντας να μάθει κάτι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα βιβλία. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα εύκολα τα βιβλία, ούτε ήταν οι άνθρωποι εγγράμματοι. Υπήρχε αγραμματοσύνη, αναλφάβητοι ήταν οι περισσότεροι. Και έτσι ο πατέρας του, πιστεύοντας ότι από αυτόν τον άνθρωπο που πουλάει βιβλία και γνωρίζει να διαβάζει, θα μάθει κάτι το καλό. Το πρόσφερε τσάι και ο μικρός Σιμειών, αυτό ήταν το όνομά του του Αγίου Σιλανού, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμειών, παρατηρούσε εξεταστικά και παρακολουθούσε τη συνομιλία. Ένα παιδάκι, όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης, μην ξεχνάτε πάντοτε ότι προσέχει τις λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν και εκείνος παρακολουθούσε τη συζήτηση που είχε ο πατέρας με αυτόν τον πλανόδιο βιβλιοπόλη. Και ο βιβλιοπόλης προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Ήτανε τα προμηνύματα της αθείας, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται πριν το ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού. Και έτσι ακριβώς σπείρονται οι πλάνες και οι ιδεολογίες μέσα στον κόσμο, από πλανόδιος. Πραγματικά πλανόδιος, ο οποίος πλανά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και ο βιβλιοπόλης αυτός προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο μικρός Σιμειών του έμεναν αυτά τα λόγια, ότι πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός. Αυτά τα λόγια έμεναν τυπωμένα στο παιδί και σκέφτηκε σαν παιδάκι: όταν εγώ μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο, όλη τη γη, αναζητώντας τον Θεό. Και όταν έφυγε ο πατέρας του, όταν έφυγε ο πλανόδιος βιβλιοπόλης, πήγε και ρώτησε τον πατέρα του και το είπε: εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο πατέρας κτίζει το παιδί μέσα στην πίστη του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως εκδικευάζει ένα δυναμίτη σε αυτή την πίστη και σε αυτή την οικοδομή του πατέρα. Ένας λόγος. Βλέπετε, ενώ ο πατέρας του μέχρι τότε ήταν η αυθεντία, ο λόγος της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στο παιδί και το κλονίζει. Ο πατέρας του είπε: νόμιζα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος, μην τον ακούς. Δεν το είπε ψέματα, του είπε την αλήθεια, του είπε πώς σκέφτηκε, γιατί πρέπει σαν μελλοντικοί γονείς ή σαν γονείς να μπορείτε να λέτε πάντοτε την αλήθεια στο παιδί, διότι η αλήθεια είναι αυτή που οικοδομεί το παιδί. Δεν είναι ποτέ το ψέμα, δεν είναι ποτέ η δικαιολογία. Είναι το παιδί, βλέπετε, κρατάει και αποτυπώνει μέσα στη ζωή του αρκετά πράγματα. Η απάντηση του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Έμεινε με την αμφιβολία. Την είχε μέχρι τα 19 του χρόνια. Τότε εργαζότανε στα κτήματα ενός πρίγκιπα μαζί με τον αδελφό του, διότι υπήρχαν οικοδομικές εργασίες. Ήταν μεγαλός όμως, ήταν δυνατός νέος. Και άκουσε τότε από κάποιους προσκυνητάς που είχαν πάει σε διάφορα προσκυνήματα της Ρωσίας για έναν έγκλητο ασκητή, τον ονομαζόμενο Γιάννη Σεζένοφ, που στον τάφο του γινότανε θαύματα. Όταν πάντοτε και παντού υπάρχουν προσκυνήματα και οι άνθρωποι πηγαίνοντας και προσκυνούν και ακούνε θαύματα και τονίζεται και ενθαρρύνονται στην πίστη τους. Έτσι και αυτοί όταν γύρισαν διηγούντο αυτά τα θαύματα. Αυτά ακούγοντας το Σιμειών, όπως είπαμε ήταν το όνομα, σκέφτηκε: αν αυτός είναι Άγιος, δηλαδή που του πήγανε και τον προσκυνήσανε, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλον τον κόσμο για να τον βρω, να βρω τον Θεό δηλαδή. Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από την αγάπη στο Θεό. Ένας λογισμός τον τάραξε και μια απάντηση την οποία πήρε μέσα στην ψυχή του τον ειρήνευσε. Και ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει γι' αυτό το γεγονός. Καταπληκτικό πράγμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Από τις 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, το στενοχωρούσε, γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να απολύθηκε με ένα τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Ο λογισμός της αμφιβολίας, που μερικές φορές και εμείς τον έχουμε μέσα στη ζωή μας, είναι και ταλαιπωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή θέλει να είναι ελεύθερη από τους λογισμούς της, για να μπορεί να έχει καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της πίστεως. Αφού έλυσε το λογισμό αυτό, η χαρά του ήταν μεγάλη και ξαναβρήκε την πίστη. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ταραγμένη η πίστη του. Με αυτή την αίσθηση, την εσωτερική πληροφορία στην καρδιά του, βρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε το γεννήθηκε ο λογισμός να πάει στη Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου και ζήτησε την ευχή του πατέρα του. Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου είναι το πρώτο μοναστικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτευσε πρώτα στο Άγιον Όρος και είναι ο πρώτος ασκητής της Ρωσίας. Υπάρχει ακόμη αυτό το μοναστήρι και είναι μέσα στα σπήλαια, και μέσα στα σπήλαια υπάρχουν αδιάφορα το λείψανα αυτών των Αγίων που έζησαν εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να πάει και αυτός για να γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του, όπως κάθε πατέρας και κάθε γονιός, μπροστά σε μια τέτοια επιδημία έχει τις αντιρρήσεις του. Ήταν πιστός ο πατέρας, αλλά του φάνηκε λίγο παράξενο να κάνει μια τέτοια κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό του. Και το είπε, τέλειωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας. Δεν τον απέκλεισε να πάει να γίνει μοναχός, αλλά το έβαλε μια προϋπόθεση, να τελειώσει το στρατό, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο όριμος για τις αποφάσεις. Και πράγματι η απόφαση σιγά σιγά οριμάζει, αλλά η αγάπη είναι προϊόν της νεότητος. Λέει η λαϊκή παροιμία, «Η μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου», διότι μόνο ο μικρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει άδολα. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, πραγματικά μπερδεύεται ο λογισμός μέσα στις αγάπες και αγαπάει πολλά πράγματα και οπότε μπερδεύεται σε αυτές τις αγάπες και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Τρεις μήνες έμενε, πέρασε ο Σιμεών σε αυτή τη ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα άρχισε αυτή η χάρη να ελαττώνεται και έσβησε. Και εκείνος επέστρεψε στις παρέες του με τους συνομιλίκους του. Έκανε περιπάτους, έπινε βότκα, θα σας φανεί παράξενο, μέχρι 3 κιλά βότκα, χωρίς να μεθάει. Γιατί είπαμε ότι ήταν σωματώδης άνθρωπος, πολύ δυνατός. 3 κιλά βότκα. Έπιζε ακορτιόν και γενικά ζούσε όπως όλα τα παιδιά του χωριού. Ήταν όπως είπαμε νέος, δυνατός, ωραίος, εύπορος, γιατί δούλευε και στο χωριό τον αγαπούσανε για το χαρακτήρα του, τον ειρηνικό, και οι κοπέλες τον έβλεπαν ως σαν ζηλευτό γαβρό. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μια κοπέλα και πριν τηθεί θέμα γάμου βρέθηκε μαζί της. Δεν ντρέπεται ο βιογράφος να γράψει για τις πτώσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται ο ζήλος του Αγίου και η χάρη του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρη του Θεού, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μετανοήσει. Δεν εμποδίζει η αμαρτία μας τη χάρη του Θεού όταν εμείς μετανοήσουμε. Φυσικά είναι καλύτερα κανείς να είναι απλήγωτος μέσα στη ζωή του, είτε γίνει μοναχός είτε πάει στο γάμο. Όταν όμως πληγωθεί, μπορεί να θεραπευθεί αυτή η πληγή δια της μετανοίας, αλλά είπαμε πάντοτε σε μια πληγή, και όσο μεγαλύτερη είναι η πληγή, τόσο εντονότερο είναι το σημάδι που αφήνει. Έτσι και στον Άγιο, τον άφησε σημάδι και θα δείτε ότι αυτό το σημάδι ήταν πραγματικά μια υπενθύμηση της προσοχής που πρέπει να έχει στον αγώνα. Όταν έχουμε ένα σημάδι από μια πληγή, θυμάμαστε τις λεπτομέρειες, αρκεί η πληγή αυτή να μην μας αφήσει σακάτιδος, αλλά και ακόμη και ένα σακάτι θυμάται και προσέχει πιο πολύ. Γι' αυτό και μέσα στη ζωή μας θα προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε απλήγωτοι. Ο πατέρας του, απλός άνθρωπος, πιστός χριστιανός, καλός οικογενειάρχης, την άλλη μέρα που εργαζόταν το ρώτησε, η αίσθηση και η διαίσθηση της ψυχής του πατέρα. «Πού ήσουν χθες, παιδί μου?» Πονούσε η καρδιά μου. Όταν αυτός αμάρτανε, η καρδιά του πατέρα πονούσε. Είχε μέσα του την αίσθηση της πληροφορίας. Τα λόγια αυτά έμειναν στο Σιμειών τότε γέροντα Σιλωανό αργότερα και έλεγε όταν τα θυμάτανε, διότι πάντοτε η ενθύμηση μέσα στη ζωή μας των καλών πραγμάτων γίνεται η αιτία να προχωράμε στην αρετή. Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου, εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το πάτερ ημών με λάθη, το έμαθε εξακοής, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Έμενε δηλαδή το παράδειγμα του πατέρα του και ένιωθε αυτός γιατί πληγώθηκε, γιατί αμάρτησε, ότι δεν είχε φτάσει στα μέτρα του πατέρα του, διότι εκείνος ήταν ανώτερος σε αυτό. Και ένα ακόμη περιστατικό με τη ζωή του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν οικογενειάρχης και μάλιστα είχε πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα μεγαλύτερα αγόρια εργαζόταν μαζί με τον πατέρα. Μια μέρα, γιατί τότε οι κοπέλες ως επιτοπλίστων ήταν στα σπίτια τους και βοηθούσαν τη μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο πολύ νοικοκυριό και με τόσα μέσα εκείνης της εποχής. Μια μέρα λοιπόν, την εποχή του θερισμού, ήταν η σειρά του Σιμειών να ετοιμάσει φαγητό, που σημαίνει ότι όταν δουλεύανε, είχαν με τη σειρά κάποιος να μένει πίσω να κάνει φαγητό. Μα δεν το έκανε η μητέρα με τις αδερφές του φαγητό? Όχι, γιατί τα κτήματα ήταν μακριά, οπότε πηγαίνανε όλοι μαζί και δεν υπήρχαν κτήματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν κτήματα των κολύγων, που σημαίνει ανήκαν στους άρχοντες, ανήκαν στους πρίγκιπες και αυτοί πηγαίναν και θερίζανε και παίρναν το μισθό. Οπότε είχαν ένα μικρό γκρουπ και αυτό το γκρουπ ήταν η παρέα τους, 5 άτομα, είπαμε 6 άτομα με τον πατέρα, και έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει, να μένει πίσω να μαγειρεύει για να πάει το φαγητό. Έτσι λοιπόν μια μέρα ήταν η σειρά του Σιμειών να μαγειρέψει και έκατσε και ετοίμασε το φαγητό και αυτός, χωρίς να προσέξει ότι ήταν Παρασκευή, μαγείρεψε χοιρινό και έφαγαν όλοι. Μαγείρεψε χοιρινό, ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή. Και πέρασε μισός χρόνος και το χειμώνα, σε μια γιορτή ο πατέρας είπε στο Σιμειών με χαμόγελο: «Θυμάσαι, παιδί μου, που με έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». Αυτή την αίσθηση είχε. Και φυσικά, πολύ απλά, ο Σιμειών, και γιατί δεν μου το είπες τότε? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου. Όταν θυμόταν αυτά τα γεγονότα και παρόμοια από την οικογενειακή ζωή, έλεγε για τον πατέρα του: «Να τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωσε και ήταν πάντοτε πράος και συνητός». Σκεφτείτε, έκανε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει και να μην ταράξει. Αυτό του είχε έντονα και ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιλωανός. Σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που κάποιον αδελφό του είπε κάτι μετά από 2 χρόνια και το είπε ακριβώς και εκείνος: «Και γιατί δεν μου το είπατε τότε?» Και το είπε: «Δεν ήσουνα έτοιμος να το ακούσεις, διότι πρέπει να ξέρουμε στην καθημερινή μας ζωή, και εσείς που είσαστε μέσα στην καθημερινή ζωή, ποτέ να μην δίδετε απαντήσεις και να μην παίρνετε αποφάσεις εν θερμό. Διότι όταν παίρνετε αποφάσεις εν θερμό ή συμβαίνουν σε ένα καυγά, ξέρετε, απλώς προχωράει ο καυγάς, δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα λοιπόν να σκεπτόμαστε και μετά να απαντάμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι έτοιμος

το οποίο το έγινε ως μάθημα μέσα στη ζωή του, ως μοναχός πλέον, να μπορεί και εκείνος να μην παίρνει και να μην κρίνει ποτέ τους ανθρώπους εν θερμό. Μέσα από τις κυρίως διηγήσεις των Αγίων μαθαίνουμε πολλά και για το Θεό και για την κοινωνική μας ζωή. Η βία των Αγίων είναι από τα πιο καλά αναγνώσματα όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει να αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κάθε Άγιος είναι ο καταξοχήν κοινωνικός άνθρωπος, αφού μπορεί όλος να τους ακούει. Σκεφτείτε το εσείς αυτά που θα πω, αν τα έχετε. Και αν δεν τα έχετε, μπορείτε πράγματι να κάνετε προσπάθεια να τα ακολουθήσετε. Ο Άγιος λοιπόν μπορεί όλος να τους ακούει. Μπορεί όλους να τους ανέχετε, όλους να τους διορθώνει με αγάπη, όλους να τους βοηθά με το παράδειγμά του, όλους να τους κάνει να τον αγαπούν, αφού ο ίδιος αγαπάει τον Χριστό και μέσα στην αγάπη του Χριστού βρίσκεται την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, τηρεί ο Άγιος τις δύο βασικές εντολές: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοιχθεί, άνθρωπος ο οποίος δεν διορθώνει με αγάπη, άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, άνθρωπος ο οποίος γίνεται κακό παράδειγμα, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι εισακουστός, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Ο Πατήρ Σοφρόνιος στον πρόλογο του βιβλίου για τον Άγιο Σιλανό λέει: «Δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη». Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπάς. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται κένωσης, χρειάζεται άδειασμα του εαυτού μας. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία της αγάπης, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης. Ο γέροντας Γελάσιος έλεγε: «Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον τιμωρήσεις, αγάπησέ τον». Η αγάπη είναι τιμωρία για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αγαπάει, διότι ή θα μάθει να αγαπάει ή θα νιώθει αυτή την ενοχή και θα τιμωρείται. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Ευαγγέλιο λέει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ αυτών». Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν έχεις έχθρα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς αγαπάμε τον εχθρό, σημαίνει ότι ο εχθρός προβληματίζεται από την αγάπη μας, και πολύ περισσότερο όταν εμείς όχι απλώς τον αγαπάμε τον εχθρό, αλλά προσευχόμεθα για τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον πληροφορεί ο Θεός για αυτή την αγάπη και έρχονται οι αλλοιώσεις στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι ευπερίστατοι, διότι η αμαρτία είναι ευπερίστατος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε να διαπράττουμε την αμαρτία χωρίς να τη θέλουμε την αμαρτία. Γι' αυτό και ακριβώς να μην σκεφτόμαστε όταν κάποιος αμαρτάνει απέναντί μας το μίσος και την έκθρα και το κατέβασμα και το μούτρωμα, το κατέβασμα των ρολών, το κλείσιμο της καρδιάς μας. Να σκεφτόμαστε ότι και αυτός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έπραξε έτσι προς έπραξη. Ο Χριστός μας αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο γέροντο Σιλανό δόθηκε να βιώσει ενεργώς την αγάπη αυτή, και εκείνος ανταποκρινόμενος αγάπησε τον Χριστό και αγωνίστηκε σκληρά πολλά χρόνια για να μην μπορέσει κανείς και τίποτε να του αρπάξει αυτό το δώρο. Δώρο η αγάπη μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά στους σκόπους του. Και πρέπει κανείς όταν έχει δώρο, και μάλιστα δώρο του Θεού, να είναι πιο προσεκτικός για να μπορεί να διαφυλάται αυτό το δώρο. Στο τέλος της ζωής του θα μπορούσε και αυτός να πει, όπως είπε ο Απόστολος: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού?» Τι μπορεί έναν πιστόν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει να τον χωρίσει? Θλίψη ή εσωτερική στενοχώρια, ή διωγμός εκ μέρους των απίστων, ή πείνα ή γυμνώτης, ή οποιοδήποτε κίνδυνος ή μάχηρα που να μας απειλεί με σφαγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς
κόπος που μπορεί να μας αγαπήσει.

0: αγαπήσει, να μας χωρίσει από τον Χριστό, όταν πραγματικά Τον αγαπούμε και όταν πραγματικά Τον πιστεύουμε και όταν πραγματικά αυτό Το θέλουμε. Ο Άγιος έγινε έμπλιος της αγάπης του Θεού και του ανθρώπου και εκτιμώντας το δώρο αυτό προσπάθησε με κάθε αγώνα να μην το του κλέψει κανείς, να του κλέψει κανείς αυτό το δώρο. Και πώς το κλέπτει αυτό το δώρο όταν ο άνθρωπος δεν κάνει συμβιβασμούς. Και συμπληρώνει ο Γέροντας Σοφρόνιος. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Από όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις επαφές μας με ανθρώπους, ήταν ο μόνος απαθής που έτυχε να συναντήσουμε κατά την πορεία της επίγειας ζωής μας. Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος έζησε και αυτός 95 χρόνια. Και όπως λέει, ήταν ο μοναδικός απαθής άνθρωπος που γνώρισε. Η απάθεια λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον κόπο του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να γίνει απαθής χωρίς κόπο. Και να ξαναγυρίσουμε στα νεανικά του χρόνια, διότι έχει και άλλα κατορθώματα ο Άγιος Ιλανός. Κάποια μέρα που γιόρταζε το χωριό, τον Άγιο του χωριού, ήτανε αργία και όλοι οι κάτοικοι, όπως γίνεται στα πανηγύρια, στα χωριά την παλιά εποχή, τώρα δεν υπάρχουν πανηγύρια γιατί δεν υπάρχουν χωριά, ήτανε έξω από τα σπίτια και συζητούσανε χαρούμενοι. Οι νέοι έκαναν βόλτες, τα κορίτσια κάναν και αυτά βόλτες και κοιτούσανε και ο Σιμεών με ένα φίλο του έκανε και εκείνος βόλτα και ο Σιμεών μάλιστα έπαιζε ακορτιόν. Είναι μια σκηνή που εμείς μπορούμε να την θυμηθούμε πιο καλά. Εσείς ίσως επειδή πήγατε σε χωριά, πάτε σε χωριά τα καλοκαίρια και πάτε σε καπανηγύρια, μπορείτε να έχετε μια αίσθηση αυτής της εικόνας. Ο Σιμεών λοιπόν έπαιζε ακορτιόν. Από την άλλη κατεύθυνση, το δρόμο ερχόταν δύο αδέρφια, οι τσαγκάριδες του χωριού. Το κάθε χωριό είχε και αυτό τους τσαγκάριδες. Είχε, τώρα δεν υπάρχουν τσαγκάριδες. Οι οποίοι ήταν και αυτοί νταΐδες. Όταν συναντήθηκαν, ο δυνατότερος από τα δύο αδέρφια προσπάθησε περιεκτικά να αρπάξει το ακορντεόν από το Σιμεών, ο οποίος κατόρθωσε και το έδωσε στο φίλο του. Ήτανε έτοιμος για καυγά. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουνε φιγούρα μπροστά στα κορίτσια που ήταν στα κάγκελα και παρακολουθούσανε. Στάθηκαν αντιμέτωποι και προσπάθησε να τον πείσει να συνεχίσει το δρόμο του. Εκείνος όμως, θέλοντας να δείξει υπεροχή και βλέποντας τόσο κόσμο να τον παρακολουθεί, δεν ήθελε να υποχωρήσει και επιτέθηκε στο Σιμεών. Σκηνή γνωστή σε κάποιον καυγά. Ο ίδιος ο Άγιος Γέροντας Ιλανός, να δείτε πώς το διηγείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός αργότερα όταν έγινε μοναχός. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβούμενος τις ειρωνίες των κοριτσιών, το χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξεσφενδονίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Το μοκατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα και έμεινα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, το τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, το έριχναν κρύο νερό, πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, ώστε του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν για δύο μήνες έμενε σοβαρά ο άνθρωπος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Σιλανού. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του, το τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραγώνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων. Αλλά ο Θεός με φύλαξε. Και αυτό το λέει ο ίδιος. Όπως ζούσε κοσμικά, μέσα στο θόρυβο της νεανικής του ζωής, εξασθένησε από την ψυχή του η πρώτη κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον τον αγαπούσε, είπαμε όλος μας αγαπάει και όλος θέλει να σου δούμε, τον κάλεσε και του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τον ξανακάλεσε τώρα με ένα όραμα όνειρο. Κάποια μέρα, την οποία κατασπατάλεσε ζώνα σώτος, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του, μέσα στον ύπνο, σαν σε όραμα. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχτηκε επάνω. Το έζησε σαν εφιάλτη. Οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει «Κατάπιες το όνειρό σου, φίδι, και δεν σ' άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Άκουσε τη φωνή, δεν είδε άνθρωπο. Δεν είδε κανέναν, αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ωραία και κατάλαβε και πίστεψε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι αυτή ήταν η φωνή της ιδίας της Θεοτόκου. Τότε δεν είδε την Παναγία και άκουσε μόνο τη φωνή, αυτό το αποδίδει στη ρηπαρότητα μέσα στην οποία βρισκότανε. Μας αγαπάει ο Θεός. Έχει τον τρόπο να μας καλέσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν ήθελε να τη δει, το έφτασε ο λόγος που άκουσε. Αυτό το βίωμα και αυτό το βίωμα το θυμόταν έως τέλος της ζωής του και ευχαριστούσε την Παναγία μας, διότι δεν τον αποστράφηκε, αλλά τον επισκέφτηκε η ίδια και τον σήκωσε από την πτώση της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο ευγνώμων. Παντού βλέπει την αγάπη του Θεού και δεν την ξεχνάει και τη ζει σαν πραγματική αγάπη και προσπαθεί από ευγνωμοσύνη να είναι πιο συνεπής μέσα στη ζωή του. Αυτό συνέβη λίγο πριν τη στρατιωτική του θητεία και ήταν καθοριστικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία. Άλλαξε ριζικό στη ζωή του, αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άργησε να μετανοεί θερμά μπροστά στο Θεό. Η απόφαση να γίνει μοναχός, άμα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία, επέστρεψε πλέον μέσα του με διπλή δύναμη. Άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του και πραγματικά το κάνει, αυτός μένει σταθερός στις αποφάσεις του. Έτσι και εκείνος ξαναθυμήθηκε την πρώτη κλίση και την οριστικοποίηση πλέον για πάντοτε. Ο Σημειών υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Πετρούπολη, στο τάγμα των Σκαπανέων, στην αυτής αυτοκρατορικής φοράς. Υπηρέτησε με ζωηρή πίστη, είχε βαθιά πίστη, με βαθιά αίσθημα της μετανοίας, χωρίς ποτέ να πάψει να σκέπτεται το Θεό. Ήταν στρατιώτης και σκεπτόταν το Θεό. Στο στρατό, όσοι έχετε πάει, μπορείτε, έχετε ιδία αν πήρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ζει κανείς στο στρατό, αν μπορεί να τα ξεχάσει όλα και να ζήσει τα του στρατού, τα του κόσμου όλα. Μπορεί όμως, έχοντας σταθερά μέσα του την πίστη, να κρατήσει και να βγει αλόβητος μέσα από το στρατό. Κάποτε στο στρατό, όπως και στο χωριό, τον αγαπούσανε όλοι ως καλό στρατιώτη, πρόθυμο, ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Ήταν ευχάριστος και καλός φίλος με όλους. Κάποτε σε μια γιορτή βγήκε από το στρατόπεδο με τρεις φίλους του και πήγα στην πόλη. Έχετε σαν στρατιώτης την εμπειρία των εξόδων. Όταν κανείς βγει, πάει στην πόλη, πάει να διασκεδάσει. Έτσι και αυτοί πήγαν σε μια ταβερνούλα με φώτα και με δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό, τη βότκα και άρχισαν να συζητούν. Ο Σημειών σιωπούσε και αυτό έκανε τους άλλους να παραξενευτούν και κάποιος από την παρέα το ρώτησε. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος είναι κατσούφης και προβληματίζεται, τότε ρωτάνε οι άλλοι τι έχει, τι σου συμβαίνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το ρώτησαν τι έχει. Τι σου συμβαίνει Σημειών και είσαι συνεχώς σιωπηλός. Τι σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο να μας συμβαίνει, αλλά και με μια λογισμό μπορεί να χάσουμε το κέφι μας. Και εκείνος τους είπε, σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε στο Άγιον Όρος, αυτή την ώρα γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ήταν γιορτή όταν συνδυάστηκε αυτή η έξοδος του και είχε την αίσθηση της μνήμης και στις μεγάλες γιορτές στο Άγιον Όρος γίνεται αγρυπνία. Άρα λοιπόν εκείνος όντας μέσα στην ταβέρνα σκεπτόταν για την αγρυπνία που γίνεται στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερή κρίση αυτή ή εμείς? Ή είπαμε βαθιά την αίσθηση της μετανοίας και της παρουσίας του Θεού και της κρίσεως του Θεού και έβαλε αυτό το πρόβλημα και στους άλλους τους φίλους του. Και ένας από αυτούς είπε, τι άνθρωπος αυτός ο Σημειών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον Άθωνα και στην κρίση. Είχε ο λόγος του Σημειών και η ζωή του επίδρασε στην ζωή και των άλλων στρατιωτών. Και αυτό φαίνεται από ένα περιστατικό το οποίο το διηγείται ο ίδιος. Θα σας φανεί παράξενο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά θα δείτε ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό μπορεί όλα να τα συγχωρήσει και όλα να τα δικαιολογήσει. Μια μέρα βλέπει στον κατάλημα του λόγου ένα στρατιώτη, ο οποίος μόλις είχε αποστρατευτεί, να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σημειών τον πλησίασε και το είπε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει στενοχωρημένο τη στιγμή που ήρθε η στιγμή της απόλυσης. Αυτός γιατί να είναι στενοχωρημένος? Γιατί κάθεσε λυπημένος και δεν χαίρεσε όπως οι άλλοι που τέλειωσε το στρατό και θα επιστρέψεις τώρα στο σπίτι σου πίσω? Και λέει εκείνος, πήρα γράμμα από τους δικούς μου. Μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί. Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα κουνώντας το κεφάλι είπε με καλή, χαμηλή φωνή ο στρατιώτης που έδειχνε στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Φοβάται να μην τη σκοτώσει. Ο Σημειών το ρώτησε ήρημα. Και εσύ, στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες στα καταγόγια? Εκείνος τριμώχτηκε. Ναι, μερικές φορές, απήντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και με τα βίας κάτι. Να λοιπόν, που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις, του λέει ο Σημειών, αλλά νομίζεις ότι και για αυτήν ήταν εύκολο πράγμα? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας. Εκείνη όμως μπορεί να το πάθει και με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πήγαινες εσύ. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σου σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπορείτε να το σκεφτείτε και να έχετε τις σκέψεις σας, όλες σας. Η συμβολή θα τη δεχόσασταν? Βάλτε λίγο τον εαυτό σας, θα μπορούσατε να το δεχτείτε? Πράγματι, πέρασαν μήνες, ο Σημειών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από τον στρατιώτη εκείνο. Το έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκεθροπή. Και αυτοί στενοχωριόντουσαν. Ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στηκόταν στην πόρτα του σπιτιού, κρατώντας το βρέφος στα χέρια σαν όπλο. Αλλά η ψυχή του, από τη στιγμή που του μίλησε ο Σημειών, ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς του και έτρεξε χαρούμενος τη γυναίκα του, την φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό και για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων αισθανόντουσαν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα το φίλο του Σημειών για την καλή του συμβολή και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβολή ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή, αλλά και σοφή. Έτσι ο γέροντας Σιλωνός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί κανείς τα λάθη του. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί όταν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα δικά μας λάθη και βλέπουμε μόνο τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιήσεις εν το αυτό κρίματε ότι εν το αυτό κρίματε εσμέν, ότι και εμείς είμαστε ένοχοι για παρόμοια πράγματα, τότε μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε. Τι έκανε ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Σιλωνός? Τον έφερε μπροστά στα δικά του λάθη. Δεν ήθελε να του δικαιολογήσει τη γυναίκα που αμάρτησε, αλλά σκεπτόμενος ότι και εκείνος αμάρτησε, ένας αμαρτωλός μπορεί πιο εύκολα να συγχωρήσει έναν αμαρτωλό, και όταν μάλιστα έχει πραγματική αγάπη και θα σταματήσει. Και όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε και μάλιστα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, καταλαβαίνετε, ο άλλος νιώθοντας αυτό το μεγαλείο της δικής μας αγάπης είναι για πάντα υποχρεωμένος, όπως το είδατε και σε αυτό το περιστατικό. Ξεπέρασε ο στρατιώτης τον εαυτό του και συνήντησε τη γυναίκα του μέσα στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τι κάνει? Αγαπάει όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους. Φεύγοντας από τη Μητρόπολη, γύρισε στο σπίτι του για μια εβδομάδα, συγκέντρωσε πράγματα και δώρα των πιστών για το μοναστήρι, αποχαιρέτησε όλους και έφυγε για τον Άθωνα. Το είπε και το έκανε, ότι όταν τελειώσει τη στρατιωτική δικία θα φύγει για τον Άθωνα. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, δεν το έφερε αντίρρηση, γιατί είπαμε ήταν πιστός, το έδωσε την ευλογία. Και έτσι από εκείνη την ημέρα, γιατί πριν φύγει για τον Άθωνα, όταν ήταν στρατιώτης, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης που ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικός ένας μεσίτης, ήταν ένας προφήτης για τον ρωσαϊκό λαό πριν από τον κομμουνισμό. Και τον ακολουθούσε ο κόσμος και είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στην πίστη και με τη ζωή και με τα λόγια και με τα έργα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Έτσι και αυτός πήγε να το συναντήσει, αλλά είχε πολύ κόσμο και άφησε απλώς μια επιστολή. Ο άλλος που πήγανε μαζί το έγραψε πολλά πράγματα. Εκείνος το είπε, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα. Και όταν αυτό μετά από λίγες μέρες ένιωθε αυτή την προσευχή του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης ως φλόγης του Άδων να βοήζουν γύρω του. Δηλαδή ένιωσε πιο πολύ και συναισθάνθηκε πιο πολύ την αδυναμία του, τις αμαρτίες του, το παρελθόν του, και όλα αυτά ήταν σαν φλόγης του Άδων και τα αισθάνθηκε από την ημέρα εκείνη και συνέχιζε να τα αισθάνεται όπου και αν βρισκότανε. Είτε ήταν στο τρένο, ήταν στην Οδυσσό, γιατί κατέβηκε με το τρένο στην Οδυσσό που ήταν το λιμάνι τότε της Ρωσίας, και από εκεί έφτασε στον Άδωνα, στη Μονή, και στη Μονή ακόμα αισθανόταν αυτός τις φλόγες του Άδων, και μέσα στο μοναστήρι και παντού αισθανόταν αυτές τις φλόγες, διότι αυτές το ενισχύανε το βαθύ αίσθημα της μετανοίας. Αυτά είναι πριν πάει στο Άγιον Όρος. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ήταν η πάλη του ως λαϊκός στον κόσμο. Ο Σιμεών ως νέος που ζούσε μέσα στον κόσμο, που κατά τη γραφή ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τώρα ήρθε μετά από αυτά όλα τα καπατανιβάσματά του και την πάλη στο Άγιον Όρος και δικός το μεγάλο μοναστήρι του Ρωσικού. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε διαβάσει για το Άγιον Όρος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες για τον Όρος, το Ρωσικό Μοναστήρι είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια κτηριακώς. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Άγιος Σιλωανός, είχε 2.000 μοναχούς και 2.000 επισκέπτες και εργάτες. Το αρχονταρίκι του είχε 1.000 κρεβάτια. Τόσο μεγάλο ήταν. Έφτασε λοιπόν και αυτός το μοναστήρι το φθινόπωρο του 1892, και προετοιμασμένος όπως ήταν με την δική του σταθερή απόφαση αλλά και με τις προσευχές, όπως είπαμε, του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, άρχισε η νέα του ζωή των πνευματικών αγώνων. Τι έκανε? Το τυπικό ποιο ήταν? Ήτανε ως υποψήφιος δόκιμος που πήγε στο μοναστήρι, έπρεπε να περάσει λίγες μέρες μόνος του, ήσυχος, να θυμηθεί τις αμαρτίες όλες τις μέχρι τότε ζωής του και να τις εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν μέσα του τον οδήγησε στη βαθιά αίσθηση της μεταμέλειας, και έτσι στο μυστήριο της εξομολογήσεως, ελευθέρωσε την ψυχή του από κάθε τι που το βάρινε, εξομολογούμενος με προθυμία όλες του τις πράξεις, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με πλήρη εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, αφού τα κρίματα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο άνθρωπος και ο Θεός και τα γνωρίζει και ο πνευματικός στον οποίο τα αποκαλύπτει. Ο πνευματικός άκουσε την εξομολόγησή του και του είπε στο τέλος: «Εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρέθηκαν. Τώρα να βάλουμε αρχή για νέα ζωή. Να ξεχάσουμε τα πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά, τα όπι στην επιλαθανόμενη, στα έμπρος στην επεκτηνόμενη. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Δεν πρέπει πλέον να ταράζεσαι γιατί αμάρτησες. Να χαίρεσαι και να είσαι ειρηνικός γιατί μετανόησες. Γιατί ο Θεός σε πήρε από τον κόσμο, σε έφερε στο λιμάνι της σωτηρίας σε αυτό το μοναστήρι». Μετά από αυτά τα λόγια, πράγματι ο Σημειών ζούσε με χαρά και ειρήνη. Γέμισε χαρά, δεν τον ενδιαφέρει τίποτε. Ήταν άπειρος όμως, ήταν και λίγο αφιλής. Και έτσι ζούσε τη χαρά αυτή με έναν ενθουσιασμό. Πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό δεν γνώριζε ότι και στα καλά οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να έχουμε πάντοτε την έννοια της προσοχής. Έτσι, σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός του άρχισε να ξασθενεί και ο Σημειών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας. Ο νους του στάθηκε και δηλιάστηκε σε δηλιαστικές εικόνες του παρελθόντος που του παρουσίαζε το πάθος του. Τα πάθη είναι φιλεπίστρεφα. Αγαπούν να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Όταν μάλιστα δεν προσέχουμε, παραστρέφουν να επιστρέφουν πολύ δυνατότερα δια της φαντασίας και δια της αναμνήσεως. Ο λογισμός του έλεγε: «Πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου». Νόμιζε πως έφτασε σε λιμάνι εσωτερίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να αναβγήσει. Πήγε, θυμήθηκε τη ζωή του. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία. Πάντοτε ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και την ενισχύει την αδυναμία και ενισχύει τον λογισμό. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μέσα στη ζωή. Να προσέχουμε την πονηρία του. Να ξέρουμε είναι πιο δυνατός ο Θεός. Να μην φοβόμεθα την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τον Θεό. Άνθρωπος που φοβάται την αμαρτία θα αμαρτήσει. Άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν αμαρτάνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι πιο πολύ δυνατή μέσα στη ζωή μας και η παρουσία και η χάρη του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι και αυτός λοιπόν έφτασε σε αυτό το λογισμό. Και φυσικό ήτανε, πήγε και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του είπε: «Μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται διώχνε τους αμέσως. Μην τους δουλεύεις, μην εντρυφάς, μην γλυκένεσαι, μην παρασύρεσαι, διώξ' τους». Και υπάρχουν τρόποι να τους διώξεις διαβάζοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, προσπίπτοντας τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος τα γραπτά που άπησε λέει, ο ίδιος έχει πολύ ωραία γραπτά ο Άγιος Ιλανός, θα πούμε και από αυτά μερικά. «Όταν ήμουν αρχάριος, είπα στον πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό. Και ο πνευματικός μου απήντησε: ποτέ να μην το δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα έστω και μια φορά εναντίον κάποιον, γιατί η ψυχή μου θυμάται την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές». Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος προσβολή εκ του διαβόλου, αλλά νιώθει προσβεβλημένος και από τους συνανθρώπους του. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την αγάπη και η αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά δεν θυμώνει και δεν οργίζεται και έχει θυμούμενος πάντοτε την αγάπη και την γλυκύτητα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η πονηρία όμως τον διαβόλου το έστησε και άλλη μια παγίδα. Δεν σταμάτησε. Ο Θεός δίδει, είπαμε, ευκαιρίες αλλά και ο διάβολος δεν σταματάει τους πειρασμούς. Και έτσι το έστησε μια άλλη παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα αυτή? Η πάλη του Μονακού είναι προς τα σαρκάς, προς τις εξουσίας. Δεν είναι προς τα, είναι προς τα σαρκάς, προς τις εξουσίας, προς τους κοσμοκράτες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Η πάλη του Μονακού είναι δηλαδή προς τον διάβολο. Και τι το είπε ο διάβολος? Πήγαινε στην έρημο, δίζω σάκου και σώζω εκεί. Αφού μέσα στο λιμάνι έχεις πειρασμούς, σήκω φύγει. Πήγαινε στην έρημο. Και ο Σημειών την έπαθε μια φορά. Δεν θα την πάθαινε και δεύτερη. Το δεις εξαμαρτάνην που κανδρούς αφού. Και τι λέει? Καλά, απαντά ο Σημειών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτό. Δεν θα το κάνω μόνος μου. Θα πάω να πάρω ευλογία. Μην πηγαίνεις. Ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός του, ο οποίος είναι η υποβολή του διαβόλου. Και λέει ο Σημειών, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο για να παντρευτώ και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και είπε μέσα του, εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Απόφαση οριστική. Πόσο χρήσιμη είναι για τον καθένα μας αυτή η απόφαση να έχουμε ηρωικό φρόνημα στον αγώνα μας έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υπόσχεση που δίνει όταν γίνεται μοναχός να μην γίνει στο μοναστήρι της μετανοίας το έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει και τον έγκαμο από τα δεσμά του γάμου. Η φυγή και στα δύο, σε δύο περιπτώσεις τους κάνει μοιχούς. Το μοναχό απέναντι στη σχέση με τον Θεό και τον έγκαμο απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Ο αγώνας λοιπόν, η απόφαση του αγώνος έως θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύει από τις ευπερίστατες αμαρτίες, να μην ξεχνάμε το σκοπό του αγιασμού που έχει τόσο ο μοναχισμός όσο και ο γάμος. Αυτόν τον αγώνα, αυτήν την απόφαση, το έως θανάτου αγώνος είχαν και οι Άγιοι μας και έτσι έφτασαν στο μαρτύριο το οποίο το επισφραγίζανε πάντοτε με το θάνατο. Θάνατος δηλαδή, αγώνας έως θανάτου, είχαν και οι ήρωες ακόμη των εθνικών περιπτώσεων στους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ήρωας αν δεν έχει μπροστά του την αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα λοιπόν κάθε τι, είτε στον πνευματικό αγώνα, είτε στον καθημερινό αγώνα, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του θανάτου. Και θάνατος δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος. Και ο θάνατος και το θάνατος το εγώ μου, το θάνατος του θελήματός μου, είναι θάνατος ο οποίος κοστίζει, αλλά είναι θάνατος ο οποίος δίδει ζωή. Κόβω το θέλημα, σημαίνει ζω, γιατί ζω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Σαν μοναχός πλέον ζούσε απλή ζωή. Τορούσε το πρόγραμμα του μοναστηριού, που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Ό,τι κάνεις μέσα στο μοναστήρι σου θυμίζει τον Θεό. Το ράσο που φοράει ο μοναχός θυμίζει την αφιέρωσή του. Η καμπάνα που χτυπάει θυμάζει το προσκλητήριό του. Οι ψαλμοδίες θυμίζουν τους αγγέλους. Η τράπεζα εκείνη θυμίζει τις πρώτες αγάπες που είχαν οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μοναστήρι που να μην θυμίζει τον Θεό και τον άνθρωπο που το θέλει. Προσευχή κατά μόνα στο κελί, μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείς και αγρυπνίες, συνεχής εξομολόγηση και θεία κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Αυτά είναι τα έργα του μοναχού. Αυτά εκλείδε και προσπάθησε και προσπαθούσε να τα διατηρήσει ο Άγιος. Ως απλός τους τρόπους του και καλός την προαίρεσή του, ο Σημειών δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της μονής. Ο απλός άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος, ο θεληματάρης, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί παντού βάζει ένα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί πρέπει να πιστέψω έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσω αυτό, βάζει ένα γιατί. Το γιατί είναι προέκταση του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν στη ζωή σας βάλετε ένα γιατί, να ξέρετε ότι προεκτείνετε λίγο περισσότερο τον εγωισμό σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα από τα βιβλικά κείμενα, προσεκίζοντας ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν να αναγνώσκονται κατά τα μυστήρια, κατά την τέλεση των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Η πνευματική ζωή της Εκκλησίας παρέχεται στους ανθρώπους με τα ιερά μυστήρια. Ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας εκλαμβάνεται ως μυστική και μυστηριακή. Η νέα εν Χριστώ ζωή, η αυθεντική ζωή του ανθρώπου παρέχεται στον άνθρωπο με το βάπτισμα, που είναι η αναγέννηση και η αναδημιουργία του ανθρώπου εν Χριστώ από το Πνεύμα του Θεού. Στο βάπτισμα το πρόσωπο που αποτάσσεται τον σατανά και τα πονηρά του έργα και αποδέχεται τον Χριστό και το δώρο της αιώνιας ζωής, πεθαίνει και ανασταίνεται ξανά μαζί με τον Ιησού εν κενότητη ζωής. Η νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού που παρέχεται δια του βαπτίσματος, ένα συνεχές και καθημερινό θανήν και ανιστάνε με τον Ιησού, γίνεται εφικτό στον άνθρωπο με την σφραγίδα και τον αραβόνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών του μυστηρίου του χρίσματος. Το χρίσμα ακολουθεί το βάπτισμα και είναι ουσιωδώς συνδεδεμένο μαζί του, αφού το Άγιο Πνεύμα έρχεται μαζί με τον Χριστό. Η Πεντηκοστή έρχεται μαζί με το Πάσχα και η ζωή έρχεται μαζί με την γέννηση. Δεν υπάρχει νέα ζωή στη νέα ανθρωπότητα της Θείας Υιοθεσίας εν Χριστώ Ιησού που να μην συνοδεύεται από το Πνεύμα του Θεού που κτίζει και δημιουργεί τη ζωή. Είναι το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του χρίσματος που καθιστά εφικτή και κρατεή την πνευματική ζωή στην οποία εισήχθησαν οι άνθρωποι με το χριστιανικό τους βάπτισμα. Η νέα ζωή εν Χριστώ και το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία καλλιεργείται και υποστηρίζεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την Θεία Κοινωνία, το μυστικό δείπνο του Υιού του Θεού, που είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής, γιατί για τους χριστιανούς δεν υπάρχει καθόλου ζωή χωρίς αυτό. «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψήσει πόποτε. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα». Όταν όμως εκπίπτουμε από την εν Χριστώ ζωή της Εκκλησίας, πρέπει να επανενωθούμε με τον Χριστό μέσα από το μυστήριο της καταλογής, που επιτελείται ως εξομολόγηση μετανοίας. Τότε η αυθονία της Θείας Χάριτος και του Θείου Ελέους ενικεί στην Εκκλησία με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αποθνίσκοντος, δηλαδή του αμαρτωλού, αλλά το αποστρέψει από τις αμαρτίας αυτού και η ζωή ζήσεται και ουμή αποθάνει. Η αυθονία του Θείου Ελέους συγχωρεί κάθε έναν που έρχεται προς τον Κύριο εν μετανοία. Και η συνεχής μετάνοια ενώπιον της προσωπικής αμαρτίας είναι το κεντρικό στοιχείο της πνευματικής ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν μεν την Θεία Ζωή, αλλά συνεχίζουν αναπόφευκτα να αμαρτάνουν. Σε αυτή τη ζωή που είναι ακόμα συνδεδεμένη με την αμαρτία του κόσμου, ο άνθρωπος αναπόδραστα υποφέρει και πεθαίνει. Η επιφανειακή όψη της φύσης του φθήρεται, ενώ η εν Χριστώ φύση του ολοένα τελειοποιείται. Το μυστήριον του ευχελαίου που έρχεται να ευλογήσει τον πόνο της ανθρώπινης ψυχής και του σώματος αποτελεί τον εξαγιασμό του φθαρτού και θνητού του ανθρώπου, δηλαδή της θνητής του φύσης που μπορεί ενδύσαστε αθανασίαν. Μέσα από το μυστήριον του ευχελαίου δίνεται στον άνθρωπο η χάρις του Αγίου Θεού, ώστε ο πόνος και ο θάνατός του να γίνει μία πράξη θριάμβου και ζωής. Στη ζωή αυτή επίσης ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του ως άνδρα και γυναίκα. Η αιώνια αγαπητική ένωση ενός άνδρα και μίας γυναίκας είναι η κτιστή έκφραση της τέλειας αγάπης του Θεού για τα πλάσματά του. Το μυστήριο του γάμου είναι η ανθρώπινη εικόνα αυτού που ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί μέγα μυστήριο και που το ανάγει εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Στο μυστήριον του γάπου η ανθρώπινη αγάπη γίνεται αιώνια και θεία με τη χάρη του Πνεύματος του Χριστού. Με τον θάνατο δεν επέρχεται χωρισμός των συζύγων, αλλά ολοκλήρωση και πληρότητα στη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα εξαγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της μέσα από το μυστήριο της ιεροσύνης. Οι επίσκοποι και οι ιερείς είναι η λειτουργή της κοινότητας που εγγυώνται την αυθεντικότητα της μυστικής ζωής της Εκκλησίας σε κάθε τόπο και καιρό μέσα από τους χειροτονημένους λειτουργούς της εκκλησιαστικής κοινότητας. Είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός στην πληρότητα του σωστικού του έργου. Όπως είναι γνωστό, το λειτουργικό βιβλίο, το οποίο εμπεριέχει μέσα τις καθημέραν ακολουθίες αλλά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, ονομάζεται Μέγα Ευχολόγιο. Αποτελεί τον ιερόν εκείνο κώδικα, όπου έχει αποθησαυριστεί η διαμέσου των αιώνων σχετική προς την τέλεση όλων των ιερών μυστηρίων και των άλλων αγιαστικών τελετών ευχολογική παραγωγή της Εκκλησίας. Μέσα στο βιβλίο του Ευχολογίου περιέχονται οι ακολουθίες όλων των ιερών μυστηρίων και αγιαστικών τελετών όπως αυτές τελούνται σήμερα, δηλαδή τα μυστήρια τα οποία αναφέραμε προλίγου, του βαπτίσματος, του γάμου, της μετανοίας, του ευχελαίου, αλλά και άλλες αγιαστικές πράξεις και ακολουθίες όπως η κηδεία, ο μικρός αγιασμός και διάφορες ακολουθίες ψαλόμενες σε διάφορες περιπτώσεις. Έτσι το ευχολόγιο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε τον ιερό συνέκδημο του ιερέα κατά την καθημερινή λειτουργική και ποιμαντική δραστηριοποίησή του στο χώρο της λιενορίας, του ναού, της λειτουργικής ζωής. Τα δέα γεωγραφικά αναγνώσματα των εμπεριεχομένων σε αυτό ιερών μυστηρίων και των άλλων αγιαστικών τελετών αποτελούν το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ιερουργείται το μυστήριο του χριστιανικού Ευαγγελίου. Στις αντίστοιχες οριακές στιγμές της ζωής του ανθρώπου, όπως είναι η εν Χριστώ αναγέννηση και η ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας ή η συμφιλίωσή του με Αυτόν, ο εξαγιασμός της αμοιβαίας έλξεως των δύο φύλων, οι ψυχοσωματικές ασθένειες, οι διάφορες δοκιμασίες και περιστάσεις του βίου, ο ίδιος ο θάνατος. Με την έννοια αυτή και μέσα στην προοπτική του γενικότερου θέματος που θα μας απασχολήσει σε αυτές μας τις συναντήσεις, ερχόμαστε να παρακολουθήσουμε και ή δυνατόν να προσεγγίσουμε και να ψηλαφίσουμε όχι μόνο λειτουργικά αλλά κυρίως ερμηνευτικά, τα κείμενα τα οποία οι πατέρες ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες αυτές, θέλοντας να ενισχύσουν και να διδάξουν τον χριστιανό σε κάθε κομβική στιγμή της ζωής του που συνδέεται άρρητα με ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, καθώς το μυστήριο της ζωής συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Η σχέση συζυγική και αγαπητική των δύο φίλων συνδέεται με το μυστήριο του γάμου. Η ιεροσύνη, αυτή η μεγάλη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, συναντάται και κορυφώνεται στο μυστήριο της χειροτονίας των πρεσβυτέρων και των επισκόπων. Και βέβαια το μυστήριο του ευχελαίου, όπου καλείται ο άνθρωπος, η κοινότητα, η εκκλησιαστική, οι πρεσβύτεροι με τους πιστούς να προσευχηθούν για την υγεία τόσο την πνευματική όσο και την σωματική των ανθρώπων που ασθενούν. Και κορύφωση και κέντρον όλων αυτών το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα πρώτα αποστολικά και ευαγγελικά κείμενα όμως που θα προσεγγίσουμε είναι αυτά του μυστηρίου του βαπτίσματος.

Με το μυστήριο του βαπτίσματος, ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, μέλος μιας συγκεκριμένης ενορίας μέσα στην οποία βιώνει τη χριστιανική πίστη που γίνεται ο έσχατος σκοπός της ζωής του. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος εξορκίζει τον παλαιό άνθρωπο. Δηλώνει ευθαρσός ότι έχει εγκαταλείψει το δαιμονικό πνεύμα, το πνεύμα του ατομικισμού και της αντιπαλότητας. Κέντρο πλέον της ζωής του δεν είναι ο εαυτός του, αλλά ο Θεός. Ο Θεός είναι το μόνο στήριγμά του. Γι' αυτό απορρίπτει ό,τι συγκρούεται με το θέλημα του Θεού. Απορρίπτει το ψέμα, τη διαβολή, τη μνησικακία, τον φθόνο, την περηφάνεια, την κατάκριση και όλα εκείνα τα οποία αποκόπτουν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Απορρίπτει κάθε εκμετάλλευση, κάθε χρησιμοθυρική στάση. Αποκηρύττει την φιλαυτία και τα παράγωγά της και αποδέχεται και δηλώνει την προσχώρησή του στον Θεό. Αφού πέθανε ως προς τα έργα του σκότους, αναγεννάται στα έργα του φωτός. Έτσι, με το βάπτισμα, ο πιστός αντιστρέφει τη φυσική φορά της ζωής. Η φυσική φορά είναι από την Ανατολή στη Δύση, από την γέννηση στον θάνατο. Εισερχόμενος όμως στην Εκκλησία, ο πιστός ζει μια νέα φορά της ζωής, από την Δύση προς την Ανατολή, από την γέννηση προς την αναγέννηση. Με τη χάρη του Θεού, άνθρωπος νικά τον θάνατο. Ο θάνατος πάβει να είναι το θλιβερό τέλος, γιατί υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Και έρχονται οι τρεις καταδύσεις. Οι τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις στο νερό. Εκεί όπου ο άνθρωπος δείχνει ότι πέθανε ως προς τις παλαιές του αντιλήψεις και έχει γεννηθεί στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και ενδύεται με καινούργια λευκά ρούχα και είναι πλέον άλλος άνθρωπος. Ένα μοναδικό πρόσωπο με συγκεκριμένο όνομα, όχι ένα ανώνυμο και απρόσωπο αντικείμενο. Γι' αυτό και η αποστολική περικοπή, την οποία οι πατέρες ενέταξαν στο μυστήριο του βαπτίσματος, προέρχεται από την επιστολή του Παύλου προς τους Ρωμαίους και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο. Οι δύο πρώτοι στίχοι γνωστοί στους περισσότερους, αφού είναι οι πρώτοι που ακούμε τόσο στην αποστολική περικοπή, στο αποστολικό ανάγνωσμα του μυστήριου του βαπτίσματος, αλλά είναι και εκείνο το οποίο ψάλλεται κατά τη διάρκεια της βάπτισης, όπου ο ιερέας μαζί με τον νέο βαπτισθέντα περιέρχονται γύρω από την Αγία Κολυμβήθρα. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν. Στη σειρά αυτή των εκπομπών δεν επιδιώκουμε να παρακολουθήσουμε τα ιστορικολειτουργικά, αν θέλετε, τις ιστορικολειτουργικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εντάχθηκαν τα συγκεκριμένα γεωγραφικά αναγνώσματα στο ευρύτερο τελετουργικό πλαίσιο κάθε μίας από τις ακολουθίες αυτές, αλλά να δούμε το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων αυτών και τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν τις εν λόγω ακολουθίες. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μαζί με τα ιερά μυστήρια του χρίσματος και της ευχαριστίας αποτελούν τη χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Η αποστολική περικοπή, όπως είπαμε ήδη, προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και υπενθυμίζω ότι είναι από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, απόσπασμα το οποίο θα διαβάσουμε όταν πια θα έρθουμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο αυτό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε λοιπόν, και αυτό μαρτυρεί σταθερά την παράδοση της Εκκλησίας για την επιλογή αυτού του αποστολικού αναγνώσματος μέσα στον χρόνο, όπως μαρτυρούν τα χειρόγραφα της Εκκλησίας. Το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι η τελευταία στίχη της αναστάσιμης περικοπής της λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου. «Ο ψε Σαββάτων τι επιφοσκούσει» από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, 1ος έως 20ος στίχος.
το οποίο συμπίπτει ακριβώς και με το πρώτο εωθινό Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Ποια είναι όμως εκείνα τα κριτήρια που κατέστησαν αναγκαία την επιλογή αυτών των δύο αναγυνοσκομένων περικοπών σήμερα στο μυστήριο του βαπτίσματος? Η μεν Ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των Ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει, όπως θα δούμε στην ερμηνεία του, στην ακολουθία αυτή την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου. Επιπλέον, αποτελεί την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του Αποστολικού Αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει ότι το ένα συμπληρώνει και υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο, κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνερμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των Ιουδαίων αλλά και των Εθνικών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Απαντώντας έτσι στο βασικό ερώτημα τι σημαίνει «εις τον θάνατο αυτού ευαπτίσθημεν», προλογίζει, όπως θα δούμε, ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της βιβλικής αλλά και λειτουργικής ερμηνευτικής, που είναι οι περίφημες βαπτισματικές καταχύσεις των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα δεν καθίσταται απλά μία εκκλησιαστική τελετή, αλλά αποκτά ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα. Είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος έρχεται και καθαρίζεται δια του Αγίου Πνεύματος τόσο από τον ρήπο της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους όσο και από τις τυχόν προσωπικές του αμαρτίες. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται δίνει υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ όταν αυτός βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει η μετάνοια, η οποία σαν δεύτερο βάπτισμα συγχωρεί τις μετά το πρώτο βάπτισμα αμαρτίες, όπως θα δούμε όταν θα μιλήσουμε για το μυστήριο της μετανοίας. Επανερχόμενοι στο βιβλικό κείμενο και ιδιαίτερα στον Απόστολο του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε πόσο έντονα ο Απόστολος Παύλος εικονίζει το βάπτισμα με τον Χριστό. Συγκεκριμένα λέει ο Απόστολος Παύλος: «Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν». Τούτο λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Όσοι λοιπόν με αυτήν την πίστη βαπτίζονται, είναι φανερό ότι δέχονται το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβει μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Το βάπτισμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μια μυστηριακή συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ό,τι συνέβη στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο θάνατος δηλαδή και η Ανάσταση, συμβαίνει και στο κάθε βαπτιζόμενο με διαφορετικό βέβαια τρόπο, με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Ό,τι ήταν για εκείνο ο θάνατος και η Ανάσταση, τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής του,
για μας είναι μια εύκολη και ωραία μυστηριακή τελετή. Ο Χριστός πραγματοποίησε ό,τι ήταν δύσκολο για τη σωτηρία μας και άφησε σε μας τα εύκολα. Είναι επομένως αδικαιολόγητοι όσοι τυχόν αρνούνται το μυστήριον αυτό. Όχι μόνο γιατί αρνούνται τη σώζουσα χάρη του Χριστού, αλλά γιατί δείχνουν έτσι αγνωμοσύνη προς τον Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε για τον καθένα μας.

0: βήθρα που γίνεται το πέρασμα από την ζωή της αμαρτίας στη ζωή της αγιότητας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια, καλή πορεία μέχρι την επόμενη συνάντηση. Χαίρετε.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον. Ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». 8. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο το πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτισμού

βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον, εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λίπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μη λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύ χώρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονύκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις σύβρεις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρχικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να αναβαγίσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφητής άτιμος εν τη πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ολονύκτη αγρυπνία στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα τέλεσε εχθές το βράδυ την παραμονή της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος με το παλαιό εορτολόγιο ο μακαριότατος Πατριάρχης Μόσχας κύριος Κύριλλος. Πριν την έναρξη της τελετής, ο μακαριότατος στην είσοδο του Ιερού Ναού υποδέχθηκε τεμάχιο από την χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο κόμισε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας κύριος Νεκτάριος.

0: Ο μακαριότητος Πατριάρχης κύριος κύριος Κύριλλος προσφώνησε τους συμμετέχοντες στην επίσημη σύναξη των λειψάνων του Αγίου, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε.
1: Сегодня с нами были братья из Греции, наши православные владыки, отцы и миряне. Так что мы сегодня молились, конечно, каждый на своем языке, но обращали одну и ту же молитву Господу.

0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, καθώς εχθές Τρίτη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος πραγματοποίησε συνάντηση στη Μόσχα με τον πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Αντώνιο. Ο Μητροπολίτης κ. Αντώνιος καλωσόρισε τον Μητροπολίτη κ. Νεκτάριο και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη μεταφορά της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος στη Ρωσία, σημειώνοντας τη μεγάλη πνευματική χαρά που προσφέρει στους πιστούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας η δυνατότητα προσκύνησης του Ιερού Λιψάνου, το οποίο φυλάσσεται στην Κέρκυρα. Ο Υπουργός Παιδείας και Εκπαιδεύσεως της Συρίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας κύριο Ιωάννη. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν ο ρόλος της παιδείας και της εκπαιδεύσεως στην οικοδόμηση του ανθρώπου και της κοινωνίας, καθώς και στην ενίσχυση των εθνικών και ηθικών αξιών. Ο Μακαριότατος εκτίμησε από την πλευρά του τον ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο Παιδείας στην οικοδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Συρία, ενώ επιβεβαίωσε ταυτόχρονα τη σημασία της επιστήμης και της εκπαιδεύσεως στην οικοδόμηση του ανθρώπου και στην ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας. Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Ασύλου Ανιάτων Σπάρτης το καθιερωμένο αντάμωμα της τοπικής εκκλησίας με τους αποδήμους. Στο λόγο του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Ευστάθιος εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του που κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανταμώνει με τα παιδιά και τα αδέλφια του που λείπουν στην ξενιτιά. Ακολούθως ευχαρίστησε θερμά όλους τους αποδήμους για την παρουσία τους, αλλά κυρίως για τη διαχρονική στήριξή τους σε όλες τις προσπάθειες της Ιεράς Μητροπόλεως, γεγονός που φανερώνει ότι πάντα λειτουργούν με γνώμονα την πίστη τους στο Θεό και την αγάπη τους στην πατρίδα. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, κατάνοιξη και πνευματική χαρά, εορτάστηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου με θεόρτη της μεγάλης θεομητορικής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η πανήγυρη Σαμαρίνα Γρεβενών, το ξακουστό βλαχόφωνο χωριό της Πίνδου. Η πανηγυρική μέρα ολοκληρώθηκε με την αναβίωση ενός από τα σημαντικότερα παραδοσιακά έθιμα της Σαμαρίνας, τον Τρανό Χορό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική στιγμή, οι τρεις σεβασμιότατοι Μητροπολίτες πιάστηκαν χέρι-χέρι μαζί με τον λαό και συμμετείχαν στον παραδοσιακό χορό. Πανηγυρικά εορτάστηκε στην Πάρο 3η 18 Αυγούστου η ανακομιδή των Ιερών Λιψάνων του Οσίου Πατρός Αρσενίου. Στην πανηγυρίουσα Μονή Χριστού Δάσου Αγίου Αρσενίου τελέσκει ο όρθρος χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος εν συνεχεία προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου Βαρθολομαίου. Κατά την διάρκεια του κοινωνικού, ο προεξάρχων της Λειτουργικής Συνάξεως κήρυξε τον Θείο Λόγο, αναφερόμενο στην οσιότητα του βίου του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος αναλώθηκε στη λατρεία του Θεού, τη διακονία του ανθρώπου, αξίες υπόδειγμα για εμάς. Το τρίτο επεισόδιο της ενδιαφέρουσας κοινωνικής τηλεοπτικής σειράς «Μίλα μου», η οποία είναι πλούσια σε ορθόδοξα διδάγματα με πάρα πολύ συγκινητική πλοκή, μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στην ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας.
1: Α, δεν μπορώ.
2: Okay. Θες να το συζητήσουμε τώρα. Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ.
1: Κανένα πρόβλημα. Μάλλον θα χρειάζεται και λίγο χρόνο μόνη σου.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊκές τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξονι, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή Πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενή αγγελοχία ζευνήσα.

0: Ονους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη τσάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον το λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστηκε επί μη του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλαιών προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα σου όν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνη τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρια πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησί ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τη αισθήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρία Μητρός σου, τη μόνη ακατεσύντου ελπίδο και προστασία τη σωτηρία μου, καταξίωσον με κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε.
5: πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέντρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρε στον ποιητή και πλάστη μου συμπάση τη Αγία σου. Είναι ατελευτήτω, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όρμοτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Στις μέρες μας ο διάβολος σαλονίζει. Με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος σαλονίζει, γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά: ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται. Τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει: ώρα καλή. Και τραβάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Βλέπετε, τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών, για να πάνε στα γουρούνια, ζήτησαν άδεια από τον Χριστό. Γιατί τα γουρούνια δεν είχαν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν είχε δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες, επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ναι, και μένα μου είπε κάποιος, να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση του βιβλίου «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης» αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ.

Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένη, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους. Δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα, μιλούμε ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου να σταθεί μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός εαυτού πια, γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά και απ' έξω ακόμη μπορεί και τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη γίνεται χειρότερος από το διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγου χάρη εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι. Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε ένα πνευματικό να εξομολογηθούν. Να φύγει η δαιμονική επίδραση για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκέφτονται από τη δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση, κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίκτυα όλο το δρόμο. Εκεί σε μια περιοχή κοντά στο καλύβι. Αν περνούσε από εκεί μέσα ένας αξιωμολόγητος, θα πάθαινε κακό. Δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα, κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα. Τα διέλυσα. Μετά ο μάγος ήρθε στο καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σε ένα που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνάει. Ο διάβολος δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία. Κάνει μόνο λίγα γαβ-γαβ, σαν ένα σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να το λιτσάρει, έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς, είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και άλλα σκυλιά να τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας και άλλα από μπροστά γαυγίζοντας. Κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Αλλά, αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκώνουν και κανένα. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Ιερείς, δώστου εξαρκισμούς, τελικά τα πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από το διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει και μετά θα φύγει ο διάβολος, αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μια μέρα, δυο μέρες, μια εβδομάδα, μήνες, χρόνια, διάβασε εξορκισμούς, αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν πρόκειται να φύγει. Ο διάβολος δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Γέροντα, πώς γίνεται και κυριεύομαι από τα πάθη? Ο άνθρωπος, αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, κυριεύεται από τα πάθη. Αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι και συμφέρον σου, είναι να πετάξεις τα μούτρα στο διάβολο όλα τα πάθη, δηλαδή να στρέψεις εναντίον του το θυμό, το πείσμα κτλ.

Ή καλύτερα, πούλησε τα πάθη στο ταγκαλάκι και όσα χρήματα πάρεις, αγόρασε πέτρες να έχεις και να πετροβολάς για να μη σε πλησιάζει. Συνήθως, εμείς οι άνθρωποι με τις αφορμές που δίνουμε, είτε με απροσεξίες, είτε με υπερήφανους λογισμούς, επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Ακόμη και έναν λογισμό ή έναν λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι. Θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια, πολύ αγαπημένη. Κάποτε άρχισε ο άντρας και έλεγε στη γυναίκα «Θα σε χωρίσω». Και η γυναίκα έλεγε στον άντρα «Θα σε χωρίσω». Έτσι το έλεγαν στα αστεία. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια μικρή δυσκολία και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Ούτε τα παιδιά τους σκέφτονταν, ούτε τίποτε. Ευτυχώς βρέθηκε ένας πνευματικός και τους μίλησε. «Για αυτή τη χαζομάρα θα χωρίσετε», τους είπε. Και έτσι συνήλθαν. Αν ένας άνθρωπος λοξοδρομήσει από τις εντολές του Θεού, τον πολεμούν μετά τα πάθη. Και αν αφήσει κανείς τα πάθη να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται διάβολος να τον πολεμήσει. Και τα δαιμόνια έχουν ειδικότητα. Χτυπούν τον άνθρωπο τάκ-τάκ να του βρουν την πάθηση, την αδυναμία για να τον πολεμήσουν. Θέλει προσοχή. Να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις μας. Να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρός. Εκεί είναι τα αδύνατα σημεία. Εάν αφήσεις έστω και μια σχισμή ανοιχτή, μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Ο διάβολος μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά, φεύγει ο εχθρός και έρχεται πάλι ο Χριστός. Όπως το γουρούνι, όταν δεν βρει λάσπη, γουγουλίζει και φεύγει. Έτσι και ο διάβολος δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. Τι δουλειά έχει σε καρδιά καθαρή και ταπεινή? Εάν λοιπόν δούμε ότι το σπίτι μας, η καρδιά μας είναι παλιόσπιτο και κατοικεί ο εχθρός, πρέπει αμέσως να τον γκρεμίσουμε για να φύγει και ο κακός ενοικιαστής μας, δηλαδή το ταγκαλάκι. Γιατί όταν η αμαρτία χρονίσει στον άνθρωπο, ο διάβολος φυσικά αποκτάει περισσότερα δικαιώματα. Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα στον πειρασμό επειδή έζησε με αμέλεια και θέλει να βάλει μια σειρά να αρχίσει να ζει προσεκτικά, τον πολεμάει το ταγκαλάκι. Όταν παίρνει τη στροφή, παίρνει μια δύναμη από τον Θεό, ένα φωτισμό και θεία παρηγοριά για να αρχίσει. Αλλά μόλις αρχίσει τον αγώνα, ο εχθρός του κάνει σφοδρό πόλεμο. Τότε χρειάζεται λίγη καρτερία. Αλλιώς πώς θα ξεριζωθούν τα πάθη? Πώς θα γίνει η απέκδυση του παλιού ανθρώπου? Πώς θα φύγει η περηφάνεια? Έτσι καταλαβαίνει ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού και έρχεται η ταπείνωση. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος πάει να κόψει μια κακή συνήθεια, παραδείγματος χάρη τσιγάρα, ναρκωτικά. Στην αρχή νιώθει μια χαρά και τα πετάει. Μετά βλέπει τους άλλους να καπνίζουν και τα λοιπά και έχει πόλεμο σφοδρό. Αν τα ξεπεράσει, γυρίζει τις πλάτες χωρίς να δυσκολεύεται. Πρέπει να αγωνιστούμε λίγο. Το ταγκαλάκι κάνει τη δουλειά του. Εμείς να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Να μην ανοίγουμε συζήτηση με το ταγκαλάκι. Όλοι έχουμε πάθη κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Είναι όπως ένας γεννιέται λόγου χάρη με μια ελιά στο πρόσωπο. Αυτή και ομορφιά του δίνει. Αν όμως τη ξεσκαλίσει, μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Να μην αφήνουμε τον διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίσει την αδυναμία μας, δημιουργείται καρκίνος. Πρέπει να έχουμε την πνευματική λεβεντιά, να περιφρονούμε τον διάβολο και όλα τα πονηρά του τηλεγραφήματα, τους λογισμούς δηλαδή, και να μην αφήνουμε συζήτηση μαζί του. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν,
δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. Για να κόψουμε τις σχέσεις με τον πειρασμό και να αποφύγουμε τους πειρασμούς, πολύ βοηθάει το να κόψουμε τη συζήτηση μαζί του. Μας συνέβη κάτι? Μας αδίκησαν? Μας έβρισαν? Να εξετάσουμε αν σφάλαμε. Αν δεν σφάλαμε, έχουμε μισθό. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Όποιος συνεχίζει να συζητάει με το ταγκαλάκι, του πλέκει μετά δανδέλα και τον αναστατώνει. Τον κάνει να τα εξετάζει με την ταγκαλίστικη νομική και τον αγριεύει. Θυμάμαι όταν είχαν φύγει οι Ιταλοί, είχαν αφήσει μέσα σε σκηνές λοφίσκους από χειροβομβίδες. Τα δεμπαρούτια ήταν ολόκληρη λόφη. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν τις σκηνές. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειροβομβίδες και πόσα τα καημένα σκοτώθηκαν. Με τις χειροβομβίδες να παίζουν. Έτσι και με το διάβολο παιχνίδια θα κάνουμε. Ο διάβολος είναι αδύναμος. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολύ δύναμη. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς? Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία δύναμη. Ο Χριστός μας είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς? Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο να τα αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε ένα μάγο και έκανε να τρέμει ο διάβολος που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το σταυρό? Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός? Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν και το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, η υπομονή είναι η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάλσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού, είναι πια όπως το φίδι που του έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που του έχουν αφαιρεθεί τα δόντια. Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από το διάβολο, αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά, τους δαίμονες, και είναι τώρα αφοπλισμένοι και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού. Όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο φασαρία κάνουν. Δεν έχουν εξουσία. Μια φορά, όταν ήμουν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, πέρασα μια όμορφη αγρυπνία. Είχα μαζευτεί τη νύχτα πολλοί δαίμονες επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή χτυπούσαν με βαριές δυνατά και μετά θορυβούσαν σαν να κυλούσαν κούτσουρα μεγάλα, κορμούς δέντρα. Σταύρωνα το ταβάνι και έψαλα: «Τον σταυρό σου προσκυνούμε, δέσποτα». Τελείωνα, άρχισαν τα κούτσουρα πάλι. Τώρα είπα να κάνουμε δυο χορούς. Έναν εσείς με τα κούτσουρα από πάνω και έναν εγώ από κάτω. Άρχιζα εγώ, σταματούσαν αυτοί. Μια φορά έψαλα «Τον σταυρό σου προσκυνούμε», την άλλη «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, τον σταυρό σου ημίς δέδοκας».
πέρασα την πιο ευχάριστη νύχτα με ψαλμωδία και όταν λίγο σταματούσα συνέχιζαν αυτοί με την ψυχαγωγία. Την κάθε φορά όλο και διαφορετικό έργο θα παρουσιάσουν. Όταν ψάλατε την πρώτη φορά δεν έφυγαν? Όχι, μόλις τελείωνα εγώ άρχιζαν εκείνοι. Ναι, έπρεπε να βγάλουμε αγρυπνία και οι δυο χωροί. Ήταν μια όμορφη αγρυπνία. Έψελνα με καημό. Πέρασα καλές μέρες. Γέροντα, πώς είναι ο διάβολος? Ξέρεις τι όμορφος είναι? Άλλο πράγμα. Μόνο να τον δεις. Και πώς είναι η αγάπη του Θεού? Δεν επιτρέπει να βλέπει ο άνθρωπος το διάβολο. Ο θα πέθαιναν οι περισσότεροι από το φόβο τους. Σκέψου αν τον έβλεπαν πώς ενεργεί, αν έβλεπαν τη γλυκιά του μορφή. Μερικοί πάλι θα είχαν την καλύτερη ψυχαγωγία. Ξέρεις τη ψυχαγωγία? Πώς το λένε? Σινεμά νομίζω. Για να δει κανείς όμως ένα τέτοιο έργο, πρέπει να πληρώσει πολλά. Και πάλι, αν θα μπορέσει να το δει. Έχει κέρατα, γέροντα, ουρά? Ναι, όλα τα εξαρτήματα. Γέροντα, οι δαίμονες έγιναν τόσο άσχημοι όταν έπεσαν και έγιναν από άγγελοι δαίμονες? Βέβαια, και είναι τώρα σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Αν πέσει κεραυνός και χτυπήσει ένα δέντρο, δεν θα γίνει αμέσως το δέντρο ένα μαύρο κούτσουρο? Έτσι και αυτοί, είναι σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Ένα διάστημα έλεγα στο ταγκαλάκι: «Να έρχεσαι να σε βλέπω για να μην πέσω στα χέρια σου. Τώρα και μόνο που σε βλέπω φαίνεσαι πόσο κακός είσαι. Αν πέσω στα χέρια σου, τι κακό έχω να πάθω». Ο διάβολος είναι κουτός. Γνωρίζει, γέροντα, το ταγκαλάκι τι έχουμε στην καρδιά μας? Ακόμη αυτό έλειψε, να γνωρίζει και καρδιές. Μόνον ο Θεός είναι καρδιογνώστης και μόνο σε ανθρώπους του Θεού αποκαλύπτει ορισμένες φορές πάλι ο Θεός, για το καλό τους φυσικά, τι έχουμε στην καρδιά μας. Το ταγκαλάκι γνωρίζει τις πονηριές και τις κακίες που φυτεύει στα δικά του όργανα. Δεν ξέρει τους καλούς λογισμούς μας. Μόνον εχπήρας αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά και σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Και αν δεν επιτρέψει ο Θεός να τα καταλάβει και αυτά, πέφτει συνέχεια έξω σε όλα, γιατί είναι σκοτεινός ο διάβολος. Ορατότης μηδέν. Δεν ξέρει, ας υποθέσουμε, έναν καλό λογισμό δικό μου. Αν έχω κανέναν κακό λογισμό, εκείνος το ξέρει, γιατί ο ίδιος το φυτεύει. Αν εγώ τώρα θέλω να πάω να κάνω κάπου μια καλοσύνη, να σώσω λόγου χάρη έναν άνθρωπο, ο διάβολος αυτό δεν το ξέρει. Όταν όμως εκείνος βάλει σε κάποιον ένα λογισμό και του πει «πήγαινε να σώσεις τον τάδε άνθρωπο», θα τον κεντήσει συγχρόνως και στην υπερηφάνεια, και γι' αυτό τον ξέρει αυτό το λογισμό. Αλλά και με το ότι δέχεται ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, δίνει δικαίωμα στον πειρασμό. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Θυμάστε το περιστατικό με τον Αβά Μακάριο? Είχε συναντήσει μια φορά τον διάβολο που επέστρεφε από την πιο κοντινή έρημο όπου είχε πάει για να πειράξει τους αδερφούς εκεί, και του είπε: «Όλοι οι αδελφοί είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, εκτός από έναν που είναι φίλος μου και μου κάνει υπακοή και όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι». «Ποιος αδελφός είναι αυτός?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος είναι το όνομά του», του απάντησε εκείνος. Πηγαίνει ο Όσιος και βρίσκει τον αδελφό. Με τρόπο τον καταφέρνει να του αποκαλύψει τους λογισμούς του και τον βοήθησε. Όταν ξανασυνάντησε το διάβολο, το ρώτησε για τους αδελφούς και εκείνος του είπε: «Όλοι είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου. Και το χειρότερο, και αυτός που ήταν φίλος μου δεν ξέρω πώς έγινε και άλλαξε και τώρα είναι ο πιο αγριεμένος από όλους». Δεν ήξερε ότι πήγε ο Αβάς Μακάριος και τον έφερε τον αδερφό σε λογαριασμό, γιατί ο Αβάς Μακάριος είχε κινηθεί ταπεινά,
από αγάπη και δεν είχε δικαίωμα ο διάβολος στο λογισμό εκείνων. Αν υπερηφανευόταν ο Αβάς Μακάριος, θα έθιωχνε τη χάρη του Θεού, οπότε θα είχε δικαίωμα ο διάβολος. Τότε θα το ήξερε, γιατί αυτός θα του είχε κεντήσει την υπερηφάνεια. Αν πει έναν καλό λογισμό του άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούσει και να τον πειράξει μετά? Πώς να τον ακούσει, αφού δεν έχει διάβολο? Άμα όμως τον πει για να υπερηφανευθεί, θα μπει στη μέση ο πειρασμός. Αν δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση υπερηφάνειας και λέει υπερήφανα κανείς «θα πάω να τον σώσω αυτόν», μπαίνει ο διάβολος ενδιαμέσως και τότε αυτό το ξέρει. Ενώ αν κινηθεί ταπεινά, από αγάπη, δεν το ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι η επιστήμη επιστημών. Πώς συμβαίνει όμως, γέροντα, ένας μάγος να πει για τρεις κοπέλες ότι μία θα αποκατασταθεί, η άλλη θα ατυχήσει και η άλλη θα μείνει ανύπαντρη και να γίνονται ακριβώς έτσι? Ο διάβολος έχει πείρα. Όπως παραδείγματος χάρη ένας μηχανικός, όταν δει ένα σπίτι που κινδυνεύει να πέσει, είναι σε θέση να πει πόσο θα κρατήσει κτλ. Έτσι και αυτός βλέπει κάποιον πως βαδίζει και με την πείρα που έχει λέει πως θα καταλήξει. Ο διάβολος δεν έχει εξυπνάδα. Είναι πολύ κουτός. Είναι όλος ένα μπέρδεμα. Άκρη δεν του βρίσκεις. Κάνει και ξυπνάδες και χαζομάρες. Τα τερτύπια του είναι χοντρά. Ο Θεός οικονόμησε έτσι για να τον καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σκοτισμένος από υπερηφάνεια για να μην τον καταλαβαίνει. Όταν έχουμε ταπείνωση, μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με τον Θεό. Η ταπείνωση είναι που σακατεύει το διάβολο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περί των οκτώ λογισμών η φιλαργυρία. Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Τρίτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της φιλαργυρίας. Αγώνας ξένος και έξω από την ανθρώπινη φύση, που βρίσκει αφορμή την απιστία του μοναχού. Γιατί οι ερεθισμοί των άλλων παθών, ενώ του θυμού και της επιθυμίας, έχουν τις αφορμές από το σώμα και κατά κάποιον τρόπο είναι έμφυτα και έχουν την αρχή από τη γέννηση. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύς καιρός για να νικηθούν. Η αρρώστια όμως της φιλαργυρίας έρχεται από έξω και μπορεί ευκολότερα να κοπεί αν καταβάλει κανείς επιμέλεια και προσοχή. Αν όμως παραμεληθεί, γίνεται πιο καταστρεπτική από τα άλλα πάθη και δύσκολα φεύγει, γιατί είναι ρίζα όλων των κακών κατά τον Απόστολο. Ας σκεφτούμε ως εξής. Οι φυσικές κινήσεις του σώματος υπάρχουν όχι μόνο στα παιδιά, στα οποία κρίση του καλού και του κακού δεν υπάρχει ακόμα, αλλά και σε αυτά τα νήπια που τρώνε γάλα, που δεν έχουν ούτε ίχνος ειδονής. Δίνουν όμως σημάδι ότι έχουν εκφύσεως κίνηση στη σάρκα τους. Επίσης και το κεντρί του θυμού παρατηρείται στα νήπια, όταν τα βλέπουμε να διεγείρονται ζωηρά εναντίον εκείνων που τα λύπησαν. Και αυτά δεν τα λέω για να κατηγορήσω τη φύση σαν αιτία της αμαρτίας, μη γέννητο, αλλά για να δείξω ότι ο θυμός και η επιθυμία, αν και για καλό, ενώθηκαν με τον άνθρωπο από τον Δημιουργό και είναι κάπως από τα φυσικά προσόντα του σώματος, εξαιτίας της αμέλειας, ξεπέφτουν σε πράξεις έξω από τη φύση. Γιατί η κίνηση του σώματος δόθηκε από το Δημιουργό για τη γέννηση απογόνων και την παράταση της ανθρωπότητας κατά διαδοχή και όχι για την πορνεία. Και ο θυμός έχει κατασπαρεί μέσα μας για τη σωτηρία, για να θυμώνομαι εναντίον της κακίας και όχι να γινόμαστε θηρία εναντίον των ανθρώπων. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε για κακό το θυμό και την επιθυμία, δεν είναι η ανθρώπινη φύση αμαρτωλή, ούτε θα κατηγορήσω με τον πλάστη, όπως δεν κατηγορούμε εκείνον που έδωσε στον άλλον ένα σιδερένιο εργαλείο για μια αναγκαία και ωφέλιμη εργασία και αυτός το χρησιμοποίησε σε φόνο. Αυτά τα είπαμε για να φανερώσουμε ότι το πάθος της φιλαργυρίας δεν προέρχεται από τη φύση, αλλά μόνον από πολύ κακή και διεφθαρμένη διάθεση. Γιατί η αρρώστια αυτή της φιλαργυρίας, όταν βρει στην αρχή της αποταγής χλιαρή και άπιστη την ψυχή, της υποβάλλει δίκαιες τάχα και ευλογοφανείς προφάσεις για να κατακρατήσει μερικά από εκείνα που έχει. Του λέει ότι θα έχει μακροχρόνια γυρατιά και ασθένεια και ότι εκείνα που δίνει για τις ανάγκες το κοινόβιο δεν είναι αρκετά όχι για άρρωστο αλλά ούτε για υγιή. Και ότι εδώ δεν φροντίζουν όπως χρειάζεται τους ανθρώπους, αλλά με πολλή αμέλεια. Και αν δεν έχει κρύψει χρυσάφι, θα πεθάνει άθλια. Τελευταία του υποβάλλει τη σκέψη ότι ούτε στο μοναστήρι μπορεί να μείνει πολύ, λόγω της βαριάς εργασίας και της αυστηρότητας του ηγουμένου. Και όταν παραπλανήσει τη διάνοια με τέτοιες σκέψεις, για να αποκτήσει έστω και ένα δινάριο, τότε τον καταφέρνει και εργασία του χεριού να μάθει κρυφά από τον ηγούμενο, από την οποία θα μπορέσει να αυξήσει το χρήμα που τόσο επιθυμεί. Και παραπέρα τον εξαπατά τον άθλιο με κρυφές ελπίδες και του ψιθυρίζει το κέρδος που θα έχει από την εργασία του και την ανάπαυση και αμεριμνησία που θα αποκτήσει. Και αφού παραδοθεί ολόκληρο στη σκέψη του κέρδους, κανένα άλλο κακό δεν προσέχει. Ούτε την παραφορά της οργής αν του συμβεί καμιά ζημιά, ούτε το σκοτάδι της λύπης αν δεν πετύχει το κέρδος. Αλλά όπως σε άλλους γίνεται Θεός η κοιλιά τους, έτσι και σε αυτόν γίνεται Θεός ο χρυσός. Γι' αυτό ο μακάριος Απόστολος, γνωρίζοντας τα αυτά, όχι μόνο ρίζα όλων των κακών ονόμασε τη φιλαργυρία, αλλά και η ειδωλολατρία την είπε. Ας δούμε λοιπόν σε πόση κακία η αρρώστια αυτή σέρνει τον άνθρωπο, ώστε να τον ρίξει και στην ειδωλολατρία. Γιατί αφού απομακρύνει ο φιλάργυρος το νου του από την αγάπη του Θεού, αγαπάει είδωλα, δηλαδή ανάγλυφες εικόνες ανθρώπων που είναι χαραγμένες επάνω στα νομίσματα. Με τέτοιους λογισμούς λοιπόν, αφού σκοτιστεί ο μοναχός και προχωρήσει στο χειρότερο, δεν μπορεί να έχει διόλου υπακοή, αλλά αγανακτεί. Νομίζει ότι πάσχει άδικα και για την κάθε εργασία γονγίζει. Αντιλέγει και χωρίς διόλου ευλάβειας, ανάλογο, σκληρότατο βαδίζει στον γκρεμό. Ούτε στην καθημερινή τροφή αρκείται και διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να υποφέρει μέχρι τέλος. Και λέει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο εκεί, ούτε ότι εκεί αποκλειστικά βρίσκεται η σωτηρία του και ότι αν δεν φύγει από το μοναστήρι εκείνο θα χαθεί. Κι έτσι, έχοντας για συνεργό της διεφθαρμένης γνώμης του τα χρήματα που φυλάει, τα αισθάνεται σαν φτερά και με αυτά μελετά να φύγει από το μοναστήρι. Και λοιπόν απαντά υπερήφανα και άγρια σε όλες τις εντολές που του δίνουν και νομίζοντας τον εαυτό του ξένο και εξωμερίτη, αν δει στο μοναστήρι ότι κάτι έχει ανάγκη να διορθωθεί, αμελεί και περιφρονεί και κατηγορεί όλα όσα γίνονται. Έπειτα ζητάει προφάσεις για να οργιστεί και να λυπηθεί, για να τον νομίσουν επιπόλαιο και ότι φεύγει από το μοναστήρι χωρίς αιτία. Και αν μπορέσει με κρυφομιλήματα και μάτια λόγια να εξαπατήσει και άλλον και να τον βγάλει από το μοναστήρι, και αυτό το κάνει για να έχει και συνεργό. Έτσι λοιπόν, με το να ανάβει από τη φωτιά των χρημάτων το φιλάργυρος, ποτέ δεν μπορεί να ησυχάσει στο μοναστήρι του, ούτε να ζήσει κάτω από κανόνα. Και όταν ο διάβολος αλίκως τον αρπάξει από τη μάνδρα και τον ξεχωρίσει από το πίμνιο και τον πάρει για να τον φάει, τότε τον φέρνει στο σημείο τα έργα που βαριόταν να κάνει τις ορισμένες ώρες στο κοινόβιο, αυτά να τα κάνει στο κελί του μέρα και νύχτα με μεγάλη προθυμία. Και ούτε τις συνήθειες των προσευχών, ούτε τις νηστείες, ούτε τον κανόνα των αγρυπνιών επιτρέπει να τηρεί, αλλά αφού τον δέσει με τη μανία της φιλαργυρίας, όλη του την προθυμία τον πείθει να τη δείξει στο εργόχειρό του. Είναι τρεις τρόποι αυτής της αρρώστιας, τους οποίους εξίσου απαγορεύουν οι θείες γραφές και οι διδασκαλίες των πατέρων. Ένας είναι που κάνει όσους ήταν φτωχοί να προσπαθούν εκείνα που δεν είχαν στον κόσμο να τα αποκτήσουν τώρα. Άλλος είναι που κάνει να μετανοούν όσοι αρνήθηκαν μία φορά τα χρήματα όταν έγιναν μοναχοί και τους βάζει να ζητούν εκείνα που πρόσφεραν στο Θεό. Τρίτος είναι αυτός ο οποίος αφού από την αρχή δέσει το μοναχό με απιστία και χλιαρότητα δεν του επιτρέπει να απαλλαγεί τελείως από τις κοσμικές ασχολίες με το να του υποβάλει τον φόβο της φτώχειας και απιστία στην πρόνοια του Θεού και να τον κάνει παραβάτη των υποσχέσεών του που έδωσε όταν αρνήθηκε τον κόσμο. Τα παραδείγματα αυτών των τριών τρόπων βρήκαμε ότι κατακρίνονται στην Αγία Γραφή. Έτσι ο Γεζή, επειδή επιθύμησε να αποκτήσει χρήματα που δεν είχε πρωτύτερα, δεν πέτυχε την προφητική χάρη, την οποία ο διδάσκαλος ήθελε να του αφήσει ως κληρονομιά. Και αντί ευλογία, κληρονόμησε αιώνια λέπρα, με την κατάρα του προφήτη. Και ο Ιούδας που θέλησε να πάρει χρήματα, τα οποία είχε εγκαταλείψει προηγουμένως, αφού ακολούθησε το Χριστό, όχι μόνο γλίστρησε στην προδοσία του Κυρίου και χωρίστηκε από το χορό των Αποστόλων, αλλά και τη ζωή του τελείωσε με βίαιο θάνατο. Ο Ανανίας και η Τσαπφύρα, με το να φυλάξουν μερικά από εκείνα που είχαν, τιμωρούνται με θάνατο από το Αποστολικό Στόμα. Ο Μέγας Μωυσής στο Δευτερονόμιο παραγγέλει με μυστικό τρόπο σε εκείνους που υπόσχονται να αποταχθούν και να φύγουν από τον κόσμο και από φόβο απιστίας πάλι κρατιούνται από τα γήινα πράγματα. Αν είναι κανείς φοβιτσιάρης και δηλός να μην βγει στον πόλεμο, αλλά να πάει σπίτι του και να καθίσει. Μη τυχόν και κάνει και τους αδελφούς του να φοβηθούν κι αυτοί. Υπάρχει άλλη πιο σίγουρη και καθαρή μαρτυρία? Δεν μαθαίνομαι από αυτά ότι εκείνοι που απαρνούνται τον κόσμο πρέπει τελείως να τα απαρνούνται όλα και έτσι να βγαίνουν στον πόλεμο και όχι με το να κάνουν αρχή νοθροί και διεφθαρμένοι, να απομακρύνουν τους άλλους από την ευαγγελική τελειότητα και να τους φέρνουν σε δειλία? Αυτό που λέει καλώς η Θεία Γραφή. Φέρνει μακαριότητα πιο πολύ το να δίνεις παρά το να παίρνεις. Το ερμηνεύουν κακώς, καθώς βιάζονται προς εξαπάτησή τους και προς την επιθυμία της φιλαργυρίας, παρεξηγώντας την έννοια του ρητού και τη διδασκαλία του Κυρίου που λέει «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και εκεί θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με». Και έτσι συμπεραίνουν ότι από την ακτιμοσύνη είναι ανώτερο το να εξουσιάζουν τον πλούτο τους και από αυτόν να δίνουν σε όσους έχουν ανάγκη. Ας μάθουν αυτοί ότι δεν απαρνήθηκαν ακόμα τον κόσμο, ούτε έφτασαν τη μοναχική τελειότητα, αφού ντρέπονται να γίνουν φτωχοί για χάρη του Χριστού, σαν τον Απόστολο Παύλο, και με την εργασία των χεριών τους να συντηρούν και τον εαυτό τους και να εξυπηρετούν και όσους έχουν ανάγκη, και με έργα να εκπληρώσουν τη μοναχική υπόσχεση και να δοξαστούν μαζί με τον Απόστολο. Και αφού διασκορπίσουν τον παλιό πλούτο, να αγωνίζονται μαζί με τον Παύλο, με πείνα και δίψα, με κρύο και γύμνια τον καλόν αγώνα. Γιατί αν γνώριζε ο Απόστολος ότι ο παλιός του πλούτος ήταν πιο χρήσιμος για την τελειοποίηση του ανθρώπου, δεν θα τον περιφρονούσε, αφού ήταν και διακεκριμένος Ρωμαίος πολίτης. Αλλά και οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων πουλούσαν τα σπίτια και τα χωράφια τους και έβαζαν το αντίτιμο κατά γης κοντά στα πόδια των Αποστόλων. Δεν θα το έκαναν αυτό αν γνώριζαν ότι οι Απόστολοι θεωρούσαν καλύτερο να τρέφονται από τα δικά τους χρήματα και όχι από τον προσωπικό τους κόπο και από τις προσφορές των εθνικών. Ακόμα πιο καθαρά διδάσκει γι' αυτά ο Απόστολος Παύλος με εκείνα που γράφει προς τους Ρωμαίους. «Τώρα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ για να διακονήσω τους Αγίους. Το θέλησαν να τους βοηθήσουν, αλλά ήταν και οφειλέτες τους». Και ο ίδιος, καθώς ήταν σε δεσμά και φυλακές πολλές φορές και ταλαιπωρημένος από την οδηπορία, πράγμα που τον εμπόδιζε να εργάζεται όπως συνήθιζε με τα χέρια του για να προμηθεύεται τα αναγκαία, διδάσκει ότι αυτά τα πήρε από τους αδελφούς που ήλθαν στη Μακεδονία λέγοντας «Το υστέρημά μου το συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήλθαν από τη Μακεδονία». Και προς τους Φιλιππισίους γράφει «Ξέρετε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι αφού αναχώρησα από τη Μακεδονία, καμία άλλη εκκλησία δεν με βοήθησε παρά μόνον σεις, γιατί και στη Θεσσαλονίκη και μία και δύο φορές μου στείλατε τα αναγκαία». Ας είναι λοιπόν και αυτοί, κατά τη γνώμη των φιλαργύρων, πιο ευτυχείς από τον Απόστολο, επειδή από τα υπάρχοντά τους του χορήγησαν τα αναγκαία. Αλλά δεν θα φτάσει κανείς σε μία τόσο μεγάλη ανοησία να το πει αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε να ακολουθήσουμε την Ευαγγελική εντολή και όλη εκείνη την Εκκλησία τη θεμελιωμένη από την αρχή πάνω στους Αποστόλους, να μην στηριζόμαστε στις υποκειμενικές γνώμες μας, ούτε όσα έχουν καλά υποθεί να τα εξηγήσουμε άσχημα. Αλλά αφού πετάξουμε μακριά τη χλιαρή και άπιστη γνώμη μας, να εντυπώσουμε καλά στο νου μας την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Έτσι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και τα ίχνη των πατέρων και ποτέ να μην απομακρυνθούμε από την προσοχή και την επιμέλεια του κοινοβίου και τον κόσμο τούτο να τον απαρνηθούμε αληθινά. Καλό είναι λοιπόν εδώ να θυμηθούμε τον λόγο κάποιου Αγίου. Ο Άγιος Βασίλειος λοιπόν, ο επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, σε κάποιον συγκλητικό που απαρνήθηκε με χλιαρότητα τον κόσμο και κράτησε μερικά από τα χρήματά του, λέγεται ότι του είπε έναν τέτοιο λόγο. «Και τον συγκλητικό έχασες και μοναχός δεν έγινες». Πρέπει λοιπόν με κάθε επιμέλεια να ξεριζώνομαι από την ψυχή μας τη ρίζα όλων των κακών, που είναι η φιλαργυρία, γνωρίζοντας καλά ότι όταν μένει η ρίζα, εύκολα φυτρώνουν τα κλαδιά. Αλλά την αιρετή αυτή είναι δύσκολο να την κατορθώσουμε αν δεν μένουμε σε κοινόβιο, γιατί στο κοινόβιο δεν έχουμε φροντίδα ούτε για τις απαραίτητες ανάγκες μας. Έχοντας εμπρός μας τα μάτια μας την καταδίκη του Ανανία και της Σαπφύρας, να μας πιάνει φρίκη αν θέλουμε να αφήσουμε τίποτε στα χέρια μας από την παλιά μας περιουσία. Επίσης, ας φοβηθούμε το παράδειγμα του Γιεζή, ο οποίος εξαιτίας της φιλαργυρίας του παραδόθηκε σε αιώνια λέπρα. Και ας φυλαχτούμε μήπως μαζέψουμε για τους εαυτούς μας χρήματα τα οποία ούτε στον κόσμο είχαμε. Και ακόμη, έχοντας στο νου μας το κρέμασμα του Ιούδα, ας φοβηθούμε να πάρουμε πίσω κάτι από εκείνα που καταφρονήσαμε όταν γίναμε μοναχοί. Πάνω απ' όλα, ας έχουμε πάντοτε μπρος μας την αδειλότητα του θανάτου. Μήπως σε ώρα που δεν περιμένουμε έρθει ο Κύριός μας και βρει λερωμένη τη συνείδησή μας από φιλαργυρία και μας πει εκείνα που είπε στο Ευαγγέλιο προς τον πλούσιο εκείνο. «Ανόητε, αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα την ψυχή σου. Σε ποιον θα πάνε αυτά που ετοίμασες».
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Ορθόδοξη θεώρηση του ανθρώπου. Βασίλειος Γοντικάκης, Αρχιμανδρίτης. Κάποιες στιγμές, όντας κανείς μόνος στο Άγιον Όρος, δηλαδή όντας μαζί με όλον τον κόσμο, καταλαβαίνει αυτό που είπε ο Άσωτος Υιός. «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Πόσος πλούτος υπάρχει στην παράδοσή μας, πόση ελευθερία, πόση δυνατότητα να χαρούμε τη ζωή μας και από την άλλη μεριά εμείς πεινάμε και υποφέρουμε. Στο Άγιον Όρος έρχονται πολλοί θρησκευόμενοι που δεν νιώθουν τίποτε. Και έρχονται πολλοί άσχετοι οι οποίοι συγκλονίζονται. Και έρχονται και πολιτικοί. Πολλοί θρησκευόμενοι εξ επαγγέλματος δεν καταλαβαίνουν. Πολλοί ανήσυχοι συγκλονίζονται. Οι περισσότεροι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Και λες, τι γίνεται με την Ελλάδα, τι γίνεται με την Ευρώπη. Έχει λοιπόν ένα χρέος μεγάλο ο Έλληνας σήμερα, το να είναι ορθόδοξος. Εκεί έχουμε κάποιες δυνατότητες που δεν έχουν οι άλλοι και οφείλουμε απλώς να είμαστε αυτό που λέει η παράδοσή μας. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Κρήτη, σε ένα χωριό στα Ανόγια, είχαν έλθει κάποιες γριές για εξομολόγηση και όταν τελείωσαν μου λέει μια γριά, μια ευχή, «Να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Μετά ήλθε μια άλλη γριά, «Να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Και εγώ παραξενεύτηκα και λέω, «Μα τι ευχή είναι αυτή». Και μου λένε, «Έτσι το λέμε εδώ. Για κάποιο γονιό, μάνα ή πατέρα λέμε, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, γιατί η χαρά των γονιών είναι τα παιδιά τους. Όταν κανείς είναι παπάς, του λέμε, να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου. Και όταν κανείς είναι καλόγερος ή καλόγρια, του λέμε, να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Αυτή η ευχή, να χαίρεσαι τον σταυρό σου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα τόσο μεγάλο και τόσο βαθύ, που θυμίζει θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Και λέω, πώς μπόρεσα γεννημένο στην Κρήτη να μεγαλώσω και να ζήσω ερήμην της Κρήτης και ερήμην της παραδόσεώς μας. Μας έχουν κάνει αλλοδαπούς στον τόπο μας. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αυτόν τον ένα, τον μέγα, τον σύφουνα, ο οποίος κατέβηκε στο κήρυγμα μια στιγμή που όλος ο κόσμος είχε απογοητευτεί. Και έσωσε τον ελληνισμό εκείνη την περίοδο τη δύσκολη που χωριά ολόκληρα είχαν εξισλαμιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, αδύναμος, θα έλεγα δειλός, γι' αυτό ήταν πάντολμος και έλεγε «Εγώ αδελφοί μου δεν είμαι ικανός, όχι να σας μιλήσω, αλλά ούτε να προσκυνήσω τα ποδάρια σας, γιατί βλέπω ότι είστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Αλλά επειδή βρίσκεται το γένος μας σε αυτήν την ανάγκη, γι' αυτό είπα να κατέβω κάτω και να πω μερικά λόγια, ό,τι ξέρω». Έλεγε πάλι «Κοιτάξτε, δεν έχω τίποτε δικό μου. Ένα ράσο έχω και αυτό το έχω για σας. Όλα ό,τι έχω είναι για σας. Και έχω ένα σκαμνί στο οποίο πατώ επάνω. Και το σκαμνί αυτό άλλοι το λένε θρόνο, άλλοι το λένε σκαμνί. Να σας πω τι είναι. Δεν είναι ούτε σκαμνί ούτε θρόνος, αλλά είναι ο τάφος μου. Και μέσα από αυτόν τον τάφο μιλάει ο νεκρός εαυτός μου. Και αν εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτε, με σώζει αυτός που μπορεί να διδάξει όλη την οικουμένη, τους αρχιερείς, τους βασιλείς και όλο τον κόσμο». Εδώ φαίνεται η παρουσία του ανθρώπου δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί δεν ήταν ένας καλόγερος, αλλά ήταν ένας αληθινός άνθρωπος και δι' αυτού μιλούσε όλη η Εκκλησία. Δεν έκανε αυτός νεωτερισμούς, δεν έλεγε εξυπνάδες, αλλά δι' αυτού μίλησε όλη η παράδοση. «Είμαι αδύνατος και ανίκανος να φιλήσω τα ποδάρια σας. Και απ' την άλλη μεριά, ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεώς μας». Επίσης έλεγε, «Αν τυχόν κανείς αδίκησε κάποιον, είτε αυτός είναι Ρωμιός, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Φράγκος, ό,τι πήρε, ό,τι έδωσε, να το γυρίσει πίσω, γιατί το άδικο δεν ευλογείται». Βλέπετε ότι ήταν ξεκάθαρος και δεν έλεγε «Κοιτάξτε, τώρα είναι μία περίοδος δύσκολη, όλοι σας κλέβουν, κλέψτε κι εσείς». Όχι, πρέπει να το γυρίσετε πίσω. Και η εντυμότης του είναι που σώζει όλη την υπόθεση. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε «Να μην έχετε όπλα, να τα δώσετε και να κάνετε υπακοή στους ζαπιτάδες, χωροφύλακες,
και σε αυτούς που ζητούν τα δοσήματα να δίνετε τα δοσήματα. Κι έτσι και οι Τούρκοι είπαν ότι αυτός είναι καλός άνθρωπος. Αλλά αυτός που ήταν καλός τους έκλεισε το σπίτι. Ακριβώς γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο αληθινός, δεν είχε βάσανα, αλλά χάρηκε τη ζωή του. Όπως είχε πει σε ένα χωριό, ήλθα εδώ πέρα και σας απείλαυσα. Αυτό που είπε «σας απείλαυσα» μου θυμίζει μία ευχή του Ευχελαίου που λέει ο ιερεύς. «Ευχαριστώ τον Θεόν που προχώρησα στα ενδότερα του θυσιαστηρίου, του απολαύσε της Θείας Λειτουργίας». Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ζώντας το Άγιον Όρος και νιώθοντας τη δύναμη της πίστεώς μας, κάποια στιγμή βρέθηκε έξω και έσωσε ένα γένος ολόκληρο. Και ενώ ήταν

είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μου. Κι έτσι παρέδωσε το πνεύμα του και μπήκε στην αιωνιότητα και μένει μαζί μας. Και όπου πέρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έχουν υψώσει έναν σταυρό, γιατί έπεσε ένα στροπελέκι και έχει διαλύσει τα πάντα και έχει αγιάσει τα πάντα. Σήμερα όλοι βασανιζόμαστε, το καταλαβαίνω. Και όταν λέμε βασανιζόμαστε, σημαίνει ότι έχουμε μία υγεία μέσα μας. Βασανίζεται όλος ο κόσμος, αλλά ελευθερώνεται ζώντας μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μακάριοι και ευλογημένοι οι βασανισμένοι, γιατί υπάρχει δυνατότητα να αναπαυθούν. Και είναι μακάριοι οι διψασμένοι, γιατί μπορούν να ξεδιψάσουν. Εάν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν δεν υπήρχε η λογική και η χάρη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και των Αγίων μας, θα ήμασταν καταδικασμένοι σε ένα βάσανο. Προκαιρού ήμουν στην Αμερική και μου έκανε εντύπωση πόσο τα πράγματα είναι πλούσια, πόσο οι δρόμοι τεράστιοι, πόσο τα σπίτια σαν ζωγραφιά, με το σπίτι, το γρασίδι, τα δέντρα, τα αυτοκίνητα. Αλλά όταν είδα μερικούς ανθρώπους, ένιωσα πως μέσα σε αυτήν την τάξη και την καθαριότητα, εκεί που δεν λείπει τίποτε, λείπουν όλα. Και όλα μια στιγμή είναι άοσμα, άγευστα και άχρωμα. Αφού μου είπαν κάποιοι ότι ενώ τα είχαν όλα, δεν είχαν διάθεση για ζωή και ήθελαν να τελειώσουν. Βλέπει κανείς ότι αυτή η λογική που έχουμε πολλές φορές και λέμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, να μπούμε στην Ευρώπη για να έχουμε ένα νόμισμα, να είμαστε πλούσιοι κλπ, δεν βγάζει πουθενά. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι το παράξενο που δεν χορταίνει με τα πλούτη. Και αν του λύσεις όλα τα προβλήματα ή νομίσεις ότι του τα λύσεις, τότε είναι που μπήκε στο άλλο το πρόβλημα. Λόγου χάρη, οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν ίσως το ανώτερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη, είναι αυτοί που αυτοκτονούν περισσότερο. Γιατί ενώ νομίζουν ότι τα έχουν όλα, δεν έχουν τίποτε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα παράξενο όν που όταν πλησιάσει αυτόν τον παράδεισο τον κοσμικό, νιώθει ότι δεν του λέει τίποτε. Ενώ αν κανείς έχει μέσα του τη φλόγα του Θεού, αν τυχόν θυσιάζεται για άλλον και αν τυχόν ζει όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και αν έχει ταπείνωση, τότε είναι μέσα στον παράδεισο. Τότε καμιά επίθεση, καμιά κόλαση δεν μπορεί να τον βλάψει. Τότε συμβαίνει αυτό που λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ότι αποκτά κανείς δυνατό στομάχι και χωνεύει κάθε μια τροφή. Κάθε μια δυσκολία του κάνει καλό. Και ο ίδιος ο θάνατος του κάνει καλό. Ο άνθρωπος, ξέρετε, ζητά την επιτυχία, ζητά την πρόοδο. Θέλει λόγου χάρη ένα παιδί να τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να πάει στο πανεπιστήμιο και να προχωρήσει. Εν συνεχεία, αν τυχόν αξιωθεί να πάρει και το βραβείο Νόμπελ, συνεχίζει να πεινά και να διψά για πρόοδο. Όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, «Επιποθώ του πλείονος και πάντοτε στενάζω. Επιποθώ. Θέλω, ποθώ συνεχώς και περισσότερο και διαρκώς στενάζω». Ο άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, αυτό είναι άλλο θέμα, έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Και λέγει ο Άγιος Σιμεών ότι υπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά τον θάνατο. Και αν τυχόν όλα τα κερδίσουμε και δεν κερδίσουμε εκείνη τη χαρά που περιγελά τον θάνατο, τότε είμαστε εξίσου αποτυχημένοι. Είτε είμαστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματισμένοι είτε αγράμματοι. Τώρα που μπαίνουμε στην Ευρώπη, αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί είναι αμαρτία προς την παράδοσή μας και ταυτόχρονα αδικούμε και τους Ευρωπαίους, είναι το να μιλάμε την γλώσσα και να έχουμε τη λογική της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι πλούσια και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ φτωχή. Ο δυτικός πολιτισμός είναι πολύ προχωρημένος και ταυτόχρονα είναι μέγας επαρχιωτισμός. Μέσα εδώ, στην παράδοσή μας, υπάρχει κάτι, αν θέλετε κάτι το τρελό, το μωρό, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός». Κάτι το φτωχό, κάτι το ανύπαρκτο που τα διαλύει όλα και δίνει σημασία και αξία στον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι ο καθένας είναι εν μικρό εκκλησία. Γι' αυτό, αν τυχόν εμείς διαβάσουμε τον βίο, την πολιτεία και τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, τα καταλαβαίνουμε επειδή έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτή την παράδοση. Αν τα διαβάσει κάποιος άλλος από αυτούς τους πλούσιους Ευρωπαίους, που τυχαίνει να τα έχουν όλα και συγχρόνως να τους λείπουν όλα, δεν θα καταλάβει αυτή τη λογική.
Γι' αυτό νομίζω ότι το χρέος μας είναι να τραφούμε με αυτή τη λογική.

0: την Ορθόδοξη και να χαρούμε τη ζωή μας, να χαρούμε τις δυσκολίες μας, να χαρούμε αν θέλετε τον θάνατόν μας, δηλαδή να γίνομαι σαν τη χαρά που ξεπερνά τον θάνατο. Και με αυτόν τον τρόπο νιώθομαι ότι πράγματι ο Θεός καλά λιανεποίησε τα πάντα. Και σε αυτήν την περίπτωση εξοφλούμε και το χρέος που έχουμε προς όλους. Και προς τους Ευρωπαίους και προς τους Αμερικάνους και προς τους πολιτισμένους και προς τους απολύτιστους, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Έλυσίτε και βαρβάρι σοφιλέτης ημίν». Σαν παράδειγμα σας φέρνω πάλι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να απολαύσει τη ζωή του μόνο αν τυχόν αποφασίσει να τη θυσιάσει για τους άλλους. Και αν τυχόν γίνει αυτό, τότε από τώρα μπαίνει στην αιωνιότητα και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι είναι τρία πρόσωπα και συγχρόνως είναι ένας Θεός. Και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι η ενότης της Εκκλησίας είναι η ενότης η τριαδική, η οποία ιερουργείται μέσα εδώ. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Ενώ αντίθετα, εάν τυχόν εγώ φροντίζω μόνο για τον εαυτό μου, τότε πνίγω τον εαυτό μου γιατί τον χωρίζω από τους άλλους. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι μπορεί να είναι εικόνα του Θεού καθένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα όλο το ανθρώπινο γένος είναι μία εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό εις άνθρωπος κατονομάσει το παν. Ένας άνθρωπος είναι ολόκληρο το γένος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ολόκληρη εκκλησία. Και αν τυχόν κανείς ζει με το παράδειγμα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, τότε νιώθει ότι όντας ελάχιστος και μείοντας άξιος να φιλήσει τα πόδια του άλλου, ταυτόχρονα είναι και μεγάλος και δυνατός, γιατί ο νεκρός εαυτός του μπορεί να κηρύξει και να διδάξει όλον τον κόσμο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός της αδυναμίας και της δυνάμεως, της ησυχίας θα έλεγα, το να μείνω μόνος και να μην είμαι μαζί με όλους τους άλλους, είναι ένα δώρο που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θυμάμαι μια αγριά Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη στη Μασαλία. Δούλευε σε ένα εστιατόριο. Εγέρασε και πήρε σύνταξη και έμενε στο σπίτι της. Κάποτε μου είπε: «Πολλοί με λυπούνται τώρα και μου λένε, κύρα Κατίνα, τι κάνεις τώρα μόνη σου? Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι τώρα που είμαι μόνη μου, περνώ την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Γιατί συνέχεια λέω την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και ταυτόχρονα διαβάζω βίους Αγίων». Έτσι βλέπουμε από τη μια μεριά έναν που τα έχει όλα, σπίτια, τέλη, αυτοκίνητα, τις τελευταίες τεχνολογίες κλπ. Και να μην έχει όρεξη να ζήσει. Και από την άλλη, την κυρία Κατίνα από την Κωνσταντινούπολη, διωγμένη, να έχει πεθάνει ο άντρας της, να μένει μόνη σε ένα δωματιάκι και να νιώθει ότι βρίσκεται μέσα στον παράδεισο. Αυτό είναι που χαρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, όχι μόνο μπορεί κανείς να χαρεί ευαίσθητα και σωστά τις ευλογίες της ζωής, αλλά είναι δυνατόν να έχει μέσα του αυτή την ευαισθησία και τη χαρά, η οποία περιγελά τον θάνατο και η οποία κάνει τις δυσκολίες, τα γεράματα και τον θάνατο μεγάλη ευλογία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ποιητής ο νους της Θείας Λειτουργίας. Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Α. Στην τελετουργία των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων διακρίνουμε από τη μια μεριά το έργο της λειτουργίας, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων σε θείο σώμα και αίμα, και από την άλλη το σκοπό, που είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι μεταλαμβάνοντας κατορθώνουν να κερδίσουν την άφεση των αμαρτιών τους και να αποκτήσουν σαν κληρονομία τη Βασιλεία των Ουρανών, μαζί με όλα τα αγαθά που ακολουθούν. Β. Ως προς Παρασκευή δε και τελείωμα, στο έργο και στο σκοπό που αναφέραμε, πρέπει να ειδούμε τις ευχές, τις ψαλμωδίες, τις αναγνώσεις των θείων γραφών και όλων γενικά όσα τελούνται ή λέγονται με ιεροπρέπεια πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Και αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια και τίποτε από αυτά δεν προσφέρουμε πρώτοι εμείς σαν δικό μας, γιατί όλα είναι ευεργεσίες Του, όμως μας δεσμεύει με την απαίτησή Του πως πρέπει πρώτα να γίνουμε ικανοί για να τα δεχτούμε και έπειτα κατά ανάγκη να τα διατηρήσουμε. Και σε κανέναν δεν θα μετάδινε τον αγιασμό Του αν δεν πλησίαζε τα άχραντα μυστήρια με αυτή τη διάθεση. Έτσι ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τον αγιασμό μας στο βάπτισμα, στο χρίσμα και στο δείπνο Του, την Αγία και φρικτή τράπεζά Του. Γ. Και αυτό ίσα ίσα μας φανέρωσε με την παραβολή Του για το σπορέα, όπου λέγει «Βγήκε ο σποριάς, όχι να οργώσει τη γη, μα για να σπείρει». Γιατί το όργωμα και κάθε άλλη προπαρασκευή πρέπει να γίνει πριν από εμάς τους ίδιους. Δέλτα. Επειδή λοιπόν ήταν υποχρεωτικό στη σειρά των Αγίων Μυστηρίων να γίνεται έτσι, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και πλήρως προπαρασκευασμένοι για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο, έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην ιερά ακολουθία της λειτουργίας και αυτά τα κείμενα, όπως υπάρχουν. Σε αυτό ακριβώς μας βοηθούν οι ευχές, οι ψαλμωδίες και ό,τι άλλο με ιεροπρέπεια γίνεται ή λέγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Γιατί όλα αυτά μας αγιάζουν και μας προδιαθέτουν με τον καλύτερο τρόπο πρώτα να δεχτούμε όπως πρέπει τον αγιασμό και μετά να τον κρατήσουμε σίγουρα μέσα μας με την πιο δυνατή ασφάλεια. Έψιλον. Ο αγιασμός μας από τη Θεία Λειτουργία γίνεται με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο τον βλέπουμε να μπαίνει μέσα μας ως ωφέλεια από τις ίδιες τις ευχές, τους ψαλμούς και τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Οι ευχές που σαν προσευχή αναπέμπουμε επιστρέφουν στο Θεό και προξενούν την άφεση των αμαρτιών μας. Όπως ακριβώς και οι ψαλμωδίες μας που εξηλαιώνουν τον Κύριο και τον κάνουν να στρέψει γλυκά το βλέμμα Του προς εμάς. «Θύσον γάρ», λέγει ο ψαλμωδός, «το Θεό θυσίαν ενέσεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Μετά, τα ιερά αναγνώσματα από την Αγία Γραφή μας φανερώνουν καθαρότατα την επιοίκεια και τη φιλανθρωπία του Θεού, καθώς επίσης τη δικαιοσύνη και την αποφασιστική κρίση Του. Ακόμα σταλάζουν επάνω στις ψυχές μας το φόβο του Θεού ή ανάβουν μέσα μας την αγάπη για Εκείνον και έτσι σιγά σιγά μας βάζουν σε μεγάλη προθυμία να εφαρμόζουμε τις εντολές Του. Και όλα αυτά βοηθούν και τον ιερέα και το λαό να κάνουν ωραιότερη και θειότερη την ψυχή τους, ικανώνοντάς τους να δεχτούν μέσα τους και να κρατήσουν άξια τα τίμια δώρα. Πράγμα που είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα όμως προπαρασκευάζουν τον ιερέα να αξιωθεί να τελέσει την ανέμακτη θυσία, που είναι το έργο της μυσταγωγίας, όπως είπαμε πιο πάνω. Αυτό ακριβώς βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στις ευχές, όπου ο ιερεύς προσεύχεται να μην φανεί ανάξιος να κρατήσει τα προκείμενα δώρα, αλλά με καθαρά χέρια και ψυχή και γλώσσα να διακονήσει τα άχραντα μυστήρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει μέσα μας η ωφέλεια από τη δύναμη των θείων ρημάτων, που λέγονται και ψάλλονται στην όλη τη λειτουργία της Θείας Λατρείας. Σίγμα Ταφ. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο αγιαζόμαστε από αυτά και από όλα τα άλλα όσα τελούνται στη Θεία Λειτουργία είναι αυτός εδώ. Σε όλα αυτά βλέπουμε την παρουσία του Χριστού, του ίδιου και όσα εκείνος έκαμε ή έπαθε για μας. Γιατί στις ψαλμωδίες και στα αναγνώσματα, καθώς και σε όλα εκείνα που τελεί ο ιερεύς μέσα στη Θεία Λατρεία, φανερώνεται η Θεία Οικονομία του Σωτήρος μας. Στην αρχή της λειτουργίας φανερώνονται οι πρώτες φάσεις του Θείου έργου Του. Στο δεύτερο μέρος σημαίνεται η συνέχεια του έργου Του και στο τελευταίο ό,τι θα ακολουθήσει. Και πρέπει εκείνοι που παρακολουθούν και βλέπουν όλα αυτά να φέρνουν πάντα μπροστά στα μάτια τους όλα εκείνα που σημαίνονται με αυτά. Έτσι ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, η ανέμακτη θυσία η ίδια, τον θάνατον αυτού καταγγέλει και την Ανάσταση με την ανάληψή του, γιατί μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε πραγματικό σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχτηκε όλα αυτά, δηλαδή που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε και που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ενώ όσα τελούνται πριν από τη θυσία σημαίνουν το έργο του Χριστού πριν από τη Σταύρωση, δηλαδή την παρουσία Του, τη δράση Του, την πλήρη φανέρωσή Του. Τελευταία, όσα τελούνται και λέγονται μετά τη θυσία σημαίνουν την επαγγελία του Πατρός, όπως ο ίδιος είπε, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την επιστροφή των εθνών με το Αποστολικό Κήρυγμα, στον δρόμο του Χριστού και στην ένωσή τους με Αυτόν. Ζήτα. Η όλη μυσταγωγία παρουσιάζεται ακριβώς σαν μία εικόνα ενιαία του μοναδικού σώματος της ζωής του Σωτήρος, βάζοντας τάξη σε όλα τα γεγονότα από την αρχή μέχρι το τέλος και εναρμονίζοντας τα μεταξύ τους. Ήτα. Γι' αυτό και οι ψαλμοί που σαν προήμια ψάλλονται και ακόμη πιο πριν από αυτούς τα όσα γίνονται και λέγονται στην πρόθεση των τιμίων δώρων φανερώνουν τον πρώτο καιρό του Θείου έργου της οικονομίας του Χριστού. Ενώ όσα ακολουθούν τους ψαλμούς, δηλαδή τα ιερά αναγνώσματα από τις γραφές και τα άλλα, σημαίνουν την περίοδο του έργου του Χριστού που ακολούθησε μετά. Θήτα. Αν και έχει λεχθεί πως για άλλο λόγο έχουν εισαχθεί τα αναγνώσματα και οι ψαλμωδίες, ότι δηλαδή είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε για να μας προδιαθέτουν για τον ενάρετο βίο και να μας βοηθούν στο να εξιλεώνουμε το Θεό, όμως τίποτε δεν εμποδίζει να μπορούν και τα δύο να συμβούν. Τα ίδια ιερά άσματα και αναγνώσματα και τους πιστούς να οδηγούν στην αρετή και την Θεία Οικονομία του Χριστού να σημαίνουν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ενδύματα. Μας εξυπηρετούν στην ανάγκη του σώματος για να τον τίνουμε ή να το καλύπτουμε με αυτά ή με εκείνα τα ρούχα ανάλογα με την περίσταση, αλλά κάποτε όταν βλέπουμε τα ενδύματα καταλαβαίνουμε το επάγγελμα, το βίο ή το αξίωμα εκείνου που τα φορεί. Αυτό συμβαίνει και με το θέμα μας. Διότι με το να περιέχουν οι Αγίες Γραφές θεόπνευστα λόγια και ύμνους του Θεού, τα οποία συμβάλλουν στην απόκτηση της αρετής, αγιάζουν εκείνους που τα μελετούν ή τα ψάλλουν. Όμως με τον τρόπο που έχουν διαλεχτεί και όπως έχουν μπει στη σειρά, έχουν και την άλλη δυνατότητα, να βοηθούν δηλαδή στο άγγελμα της παρουσίας του Χριστού και της ζωής Του. Και όχι μονάχα τα όσα ψάλλουμε ή όσα αναγιγνώσκουμε, μα και όλα όσα τελετουργούνται εκεί έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Και γίνεται μεν το κάθε τι για την αναγκαίουσα περίπτωση της στιγμής όπου παρουσιάζεται, αλλά στο βάθος πάντα κρύβει μια σημασία που συμβολίζει κάτι από τα έργα, τα θαύματα ή τα πάθη του Χριστού. Όπως παραδείγματος χάριν είναι η είσοδος του Αγίου Ευαγγελίου στο θυσιαστήριο και η είσοδος των τιμίων δώρων. Το καθένα από αυτά έχει μία χρησιμότητα. Η πρώτη είσοδος είναι για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Η δεύτερη για να τελεστεί η θυσία. Όμως σημαίνουν και οι δύο την παρουσία και την πλήρη φανέρωση. Η μία την αρχή της παρουσίας του με αμυδρή και ατελή ακόμη τη μορφή του. Η άλλη την τελειότητα και υπέρτα την εικόνα του προσώπου του. Ακόμα υπάρχουν μερικά από όσα γίνονται εδώ που δεν έχουν καμία φανερή χρησιμότητα, μα που γίνονται μονάχα για να δηλώσουν συμβολικά κάτι. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ο ιερεύς λογχίζει τον άρτο ή γράφει επάνω του το σημείο του σταυρού, ή ακόμη το μαχαίρι που κεντά τον άρτο και που φέρει το σχήμα της λόγχης. Και τελευταία, όταν ο ιερεύς προσθέτει στο Άγιο Ποτήριον το ζεστό νερό. Γιώτα. Ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσες να βρεις και στα άλλα μυστήρια, όπως παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα, όπου υποχρεωτικά πριν βαπτιστούν έβγαζαν τα υποθήματα και τα ρούχα τους, άπλωναν τα χέρια τους και φυσούσαν. Αλλά βέβαια εδώ δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα παρά ο συμβολισμός των κινήσεων, που μας διδάσκει το μίσος για το δαίμονα. Όσο μίσος πρέπει να υπάρχει μέσα μας, και ότι είναι ανάγκη να τον διώξει πολύ μακριά του όποιος θέλει να γίνει αληθινός χριστιανός μετά το βάπτισμα. Και φυσικά, όπου υπάρχουν τέτοιες πράξεις και στα άλλα μυστήρια, θα έχουν πάντα και την ανάλογη σημασία τους. Γιώτα α. Όσα τελούνται την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων έχουν όλα σχέση με το έργο της Θείας Οικονομίας του Σωτήρος. Για να την έχουμε καθαρά εμπρός στα μάτια μας και έτσι να αγιάζει τις ψυχές μας που θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο άξιες να δεχτούν τα άχραντα μυστήρια. Γιατί όπως ακριβώς τότε που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το θείο έργο του, ανάστησε τον πεσμένο κόσμο της Οικουμένης, έτσι πάντα κάνει ωραιότερη και θειότερη την ψυχή όλων εκείνων που το βλέπουν εσωτερικά να πραγματοποιείται και πάλι. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν θα μπορούσε να δώσει καμιάν ωφέλεια αν δεν το ενστερνιζόταν με τη μέσα θεωρία και την πίστη. Κι είναι γι' αυτό που έχει κηρυχτεί και που για να πιστέψουμε χρησιμοποίησε χίλιους δυο τρόπους και μέσα ο Θεός. Και τούτο γιατί το έργο της Θείας Οικονομίας δεν θα μπορούσε να καρποφορήσει και να σώσει τους ανθρώπους αν η πραγματοποίησή του έμενε άγνωστη στους ανθρώπους που περίμεναν να σωθούν. Βέβαια, τότε που πρωτοφανερωνόταν με το κήρυγμα, γεννούσε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων το σεβασμό, την πίστη και την αγάπη για τον Χριστό. Πράγματα ωστότε άγνωστα για αυτούς. Σήμερα όμως, όταν θεωρείται εσωτερικά και με θέρμη από τους πιστούς ήδη χριστιανούς, δεν γεννά βέβαια εκείνα τα ευλογημένα αισθήματα μέσα τους, αλλά βρίσκοντάς τα μέσα τους τα διατηρεί, τα αναγεννά και τα δυναμώνει. Κι έτσι τους στηρίζει πιο πολύ στην πίστη και τους κάνει πιο θερμούς στην ευσέβεια και στην αγάπη. Γιατί εκείνα που δημιούργησε από την ανυπαρξία τότε θα είναι πολύ ευκολότερο να τα διασώσει, να τα διατηρήσει και να τα ανανεώσει σήμερα. Είναι ανάγκη λοιπόν πάντα με αυτά τα αισθήματα να πλησιάζουμε τα Άγια Μυστήρια. Γιατί η ευλάβεια, η πίστη και η αγάπη προς το Θεό μας ζεσταίνει εσωτερικά και πολύ μας ανυψώνει. Ενώ χωρίς όλα αυτά και απλή ματιά έστω να ρίξουμε στα Άγια Μυστήρια, βρισκόμαστε σε μεγάλη ασέβεια. Γιώτα Βήτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να μπει αυτή η εσωτερική θεωρία μέσα στην τάξη της Θείας Λειτουργίας, που μας τοποθετεί συμβολικά με τη βοήθεια όλων των προηγουμένων μπροστά στο έργο της Θείας Οικονομίας. Και αυτό για να μην μένουμε μοναχά με τη σκέψη προς τα τελούμενα, αλλά για να βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια, κατά κάποιον τρόπο, τη μεγάλη φτώχεια του πλουσίου, την ξενιτιά και τον ερχομό σε μας εκείνου που κατοικούσε δικαιωματικά τον κάθε τόπο, τους εξευτελισμούς του ευλογημένου και εγκομιαζόμενου από όλους, τα πάθη εκείνου που δεν γνώρισε κανένα πάθος, για να βλέπουμε πόσο μισήθηκε και πόσο αγάπησε, πόσο ψηλά βρισκότανε και πόσο ταπεινώθηκε για χάρη μας, πόσα χρειάστηκε να κάνει και πόσα να πάθει για να ετοιμάσει αυτό το θείο τραπέζι που έχουμε μπροστά μας. Και έτσι, θαυμάζοντας την ανανέωση του σωτηρίου έργου του και αναμετρώντας συγκλονισμένη το πλήθος των ικτυρμών του, να δείξουμε την ευλάβειά μας σε εκείνον που με τόση φιλανθρωπία μας πλαχνίστηκε και μας έσωσε. Με το να του εμπιστευτούμε την ψυχή μας, να του παραδώσουμε ολάκερη τη ζωή μας και να ανάψουμε τις καρδιές μας με τη φωτιά της αγάπης του. Και όταν πια φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα μπορούμε να πλησιάσουμε τη φωτιά των Αγίων Μυστηρίων με οικειότητα και δίχως κανέναν κίνδυνο. Ιώτα γάμα. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν αρκεί το γεγονός ότι μάθαμε κάποτε τη διδασκαλία του Χριστού ή ότι πια την ξέρουμε για να αποκτήσουμε την πνευματική κατάσταση την οποία πριν λίγο αναφέραμε. Αλλά είναι απόλυτη ανάγκη εκείνη την ώρα να έχουμε καρφωμένα τα μάτια του νου μας εκεί και να θεωρούμε εσωτερικά τα γινόμενα, διώχνοντας αποτελεσματικά κάθε ξένο λογισμό. Αν βέβαια θέλουμε να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας εκείνες τις διαθέσεις και τα αισθήματα που αναφέραμε, προκειμένου να δεχθούμε τον άνωθεν αγιασμό. Γιατί κι αν τύχει και ξέρουμε καλά τους λόγους της θρησκείας μας, κατά τρόπο που αν μας ρωτήσει κάποιος κάτι να του απαντήσουμε σωστά, όμως αυτή η γνώση δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτε απολύτως αν την ώρα της μυσταγωγίας δεν προσέχουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας εκεί, αλλά αφήνουμε το νου μας να τρέχει σε άλλα πράγματα. Τέτοια ξερή γνώση δεν μπορεί να αφήσει κανένα από τα πάθη που προαναφέραμε να εισέλθει μέσα μας. Γιατί οι διαθέσεις μας δημιουργούνται από τους λογισμούς και τις σκέψεις εκείνης της ώρας. Επομένως και τα πάθη και αισθήματα που δοκιμάζουμε είναι αποτέλεσμα ποιοτικά ανάλογο πάντα με τους λογισμούς που τα γέννησαν. Ιώτα Δέλτα. Οι Άγιοι Πατέρες επινόησαν αυτόν τον συμβολικό τύπο στη Θεία Λειτουργία για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί δεν αρκείται στο να μας μιλήσει με λόγια μόνο, αλλά φέρνει τα πάντα μπρος στα μάτια μας, φανερώνοντας όλο το έργο της Θείας Οικονομίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και αυτό γιατί θέλουν από τη μια μεριά να επιδράσει ευκολότερα πάνω στην ψυχή και να μην μείνει μια απλή θεωρία μονάχα, για να χαράξει μέσα μας εκείνο το βαθύ πάθος και αίσθημα, έτσι που αυτά που φανταζόμαστε με την πρόσθετη αυτή αίσθηση της οράσεως να τυπωθούν και να μείνουν καθαρότερα μέσα μας. Από την άλλη μεριά θέλουν ακόμη αυτός ο τύπος της λειτουργίας να μην αφήσει την παραμικρή λαβή στη λύθη, μήτε να αφήσει να στραφεί ο λογισμός προς οτιδήποτε άλλο, ώσπου να οδηγηθούμε στο ουράνιο τραπέζι. Κι έτσι πια, γεμάτοι από τις ιερές αυτές έννοιες και έχοντας ανθισμένη τη μνήμη από θείες εικόνες, να μεταλάβουμε τα άχρηστα μυστήρια, προσθέτοντας τον αγιασμό μας ένα νέο αγιασμό. Δηλαδή, στον αγιασμό της εσωτερικής μας θεωρίας προσθέτουμε τον αγιασμό της τηλετουργίας και μεταμορφούμενη από δόξης εις δόξαν, από την κατώτερη στη μεγαλύτερη και υψηλότερη από όλες τις δόξες.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

Πατρός και Αγιασμό, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

όλοι συνευχομένοι ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.